Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το ορόπεδο Λασιθίου παραμένει βυθισμένο κάτω από το νερό 5 ημέρες μετά τη σφοδρή κακοκαιρία, με το 97% των καλλιεργιών να έχει πλημμυρίσει και το κόστος των ζημιών να εκτιμάται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραγωγοί που βρίσκονται σε απόγνωση αναμένουν τις αυτοψίες των κυβερνητικών κλιμακίων για την καταβολή των αποζημιώσεων. Την ίδια ώρα, τοπικές αρχές και οι πολίτες διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη επίσημης ενημέρωσης αναφορικά με τους μηχανισμούς της κρατικής αρρωγής. Σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες, στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αναφέρουν ότι έχουν ολοκληρωθεί 137 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές, εκ των οποίων 127 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Στα όρια τους δηλώνουν ότι έχουν φτάσει επαγγελματίες αλίες της Κρήτης, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους. Το νέο ραντεβού έχει οριστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι παράκτη αλίες αντιδρούν στην επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι δεν τους αφορά, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Την Κυριακή τα καΐκια θα παραμείνουν δεμένα, ενώ οι αλίες σχεδιάζουν να παραδώσουν

περιβολικά τις επαγγελματικές άδειες τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση ζωοκλοπών στο Λασίθι, καθώς οι έρευνες των αρχών συνδέουν τη δράση της ομάδας με πιθανή απάτη σε κοινοτικές επιδοτήσεις. Οι 5 συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές, με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα να έχουν αφαιρεθεί, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν 692 κουδούνια ζώων. Παράλληλα από τον έλεγχο δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2019-2025 προέκυψαν ενδείξεις για εικονικό ζωικό κεφάλαιο και παράνομη σπράξη κοινοτικών ενισχύσεων ύψους 99.000 ευρώ. Ο 22χρονος από την Κριτσά κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι 4 για συγκρότηση και ένταξη σε αυτήν. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ, ενώ το υγράριο κίνησης στα 1,07 ευρώ. Την ίδια ώρα στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με την κυβέρνηση να στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σχεδόν γεμάτα παραμένουν τα ξενοδοχεία της Κρήτης, με την πληρότητα να αγγίζει το 90% καθώς η τουριστική περίοδος συνεχίζεται έως τα μέσα Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος όγκος των πτήσεων από το εξωτερικό σταματάει στα τέλη Οκτωβρίου. Το Σεπτέμβριο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,17% από το εσωτερικό και 4,06% από το εξωτερικό, ενώ το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει ήδη εξυπηρετήσει 8,81 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή του έτους. Την ίδια στιγμή στην εστίαση καταγράφεται συγκρατημένη κατανάλωση, καθώς οι τουρίστες περιορίζουν τις δαπάνες τους. Έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο με αφορμή την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη μεταφορά της Χριστουγεννιάτικης αγοράς του 2026 στο Πάρκο Γεωργιάδη. Οι εμπλεκόμενοι φορείς εκφράζουν ριζική διαφωνία με τη μετακίνηση, κάνοντας λόγο για εμπορική απομόνωση από τον κεντρικό ιστό της πόλης και έντονα χωροταξικά προβλήματα. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, παρενέβη στο ζήτημα και κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για έλλειψη σχεδιασμού, ζητώντας την άμεση απόσυρση της απόφασης. Σημάδια αποκλιμάκωσης και ύφεσης παρουσιάζει η έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο έπειτα από ένα δύσκολο διάστημα αυξημένων περιστατικών. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Κρήτης, η κορύφωση της έξαρσης σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, φτάνοντας έως και τα 46 κρούσματα σε μία ημέρα, ενώ πλέον ο αριθμός των νέων περιστατικών που προσέρχονται στο νοσοκομείο έχει υποχωρήσει στα 26. Κριτική στην κυβέρνηση για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στους σερβισερς ασκεί το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι καταργεί το κώδικα δεοντολογίας χωρίς να διασφαλίζονται βιώσιμες ρυθμίσεις και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν έχει υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοπίας στην Ελλάδα, με τους εκπροσώπους του να εκπέμπουν δραματικό σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότερα από 1.500 παραδοσιακά αρτοπία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 3 χρόνια, θύματα της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης και της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών. Έκτακτη οικονομική ανάσα ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να λάβουν εντός του Οκτωβρίου οι Δήμοι της χώρας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διόγκωση του ενεργειακού κόστους, τις ελλείψεις προσωπικού και τα συσσωρευμένα χρέη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αναβρασμό η Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνέ. Περισσότερα από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας
καθώς και εκπροσώπους της

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, όπως δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας πως οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Στα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι κορυφής της Γιουρολίγκας. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρέτιο Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος μαρές νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Είμαστε και σήμερα εδώ παρέα για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν, αλλά και όχι μόνο. Ράδιο Κρήτη, Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Αυτό το ωραίο πρωινό της 9ης Οκτωβρίου του 2026, λίγο μετά τις 7:30. Σήμερα είναι η 282η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε 26 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει, σύμφωνα με το ημερολόγιο, 2 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της, ενώ η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Σαν σήμερα το 1940 στο Λίβερπουλ γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Beatles.

Ο Τζον Λένον φυσικά, για όλους όσοι ακούσατε αυτή τη φωνή, με αυτή τη φωνή, τη μουσική και τους στίχους του, σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή, αλλάζοντας μαζί με το συγκρότημα την ιστορία της pop και της rock μουσικής.

τραγούδια όπως το Imagine, το Jealous Guy και το Give Peace a Chance, αυτό που μόλις ακούτε, ανέδειξαν και την πιο προσωπική ευαίσθητη πλευρά του με μηνύματα για την ειρήνη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Τζον Λένον δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος δημιουργός, αλλά και μία εμβληματική μορφή του αντιπολεμικού κινήματος που χρησιμοποίησε την δημοσιότητά του για να εκφράσει τις πεποιθήσεις του.

Η ζωή του Τζον Λένον διακόπηκε βία στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, οπότε και δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Περισσότερες από 4 δεκαετίες μετά τον θάνατό του, η μουσική του παραμένει ζωντανή.

0: Εδώ στα δικά μας, σαν σήμερα το 1983, φεύγει από τη ζωή ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κωμικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, με έντονη παρουσία στις ελληνικές ταινίες των δεκαετιών του 60 και του 70, με το εκφραστικό του πρόσωπο, τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις αλλά και το ιδιαίτερο κωμικό του ύφος, κατάφερε να ξεχωρίσει ακόμη και σε δεύτερους ρόλους, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής κωμωδίας.
1: Έλα δε σήμερα! Έλα το γρήγορα, έλα το. Τι έκανες εκεί?
2: Με συγχωρείτε, κύριε.
1: Τι με συγχωρείτε, βρε! Τι με συγχωρείτε, βρε, ανορθόγραφε! Οι καθηγητές είναι ζώα! Με όμικρο γράφετε!
0: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, βεβαίως, για όλους όσοι θυμάστε τις ταινίες του, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, καθώς οι γονείς του είχαν περιοδεύοντα θίασο και ανέβηκε στη σκηνή από παιδί. Ταυτίστηκε με τον αξέχαστο Μπόμπο, αλλά και με τους κωμικούς ρόλους του στο πλευρό του Θανάση Βέγκου, χαρίζοντας γέλιο με τις γκριμάτσες και το αυθεντικό του ταλέντο.
3: Πού είσαι? Βόρο!
4: Εγώ θέλω την κόμισα!
3: Την κόμισα? Πουλάκι μου, η κόμισα πρώτα πρώτα είναι του Πάπη.
4: Να του πάρεις από το Πάπη! Εγώ αυτή θέλω να παντρευτώ! Και τσάκα τσάκα!
3: Α, θες και τσάκα τσάκα, αστέρι.
4: Αφού δεν κρατιέμαι άλλο, την αγαπάω!
3: Σώπα πουλάκι! Σώπα και τα...
0: Ήταν ένας ηθοποιός που συχνά δεν χρειαζόταν να έχει τον πρώτο ρόλο για να μείνει στη μνήμη του κοινού, και αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο παράσημο για έναν καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε στη συνέχεια το χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τι θα τρέξει σήμερα, να δούμε και τον καιρό, πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα από άποψη καιρικών συνθήκων, και επιστρέφουμε.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
10: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς...
2: μπαμπά σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπά σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη, στους 101,5. Η σημερινή ημέρα στην Κρήτη θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό και αυτό γιατί σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές του νησιού, με λίγες βέβαια ανεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί και τη νύχτα θα επικρατήσει περισσότερη δροσιά, κυρίως στην εδώ χώρα. Μου γράφει εδώ ο ακροατής ότι η τροχιά ρυθμίζει την κυκλοφορία στα φανάρια της λεωφόρου Καζαντζίδη, Καράτζη. Τόσα χρόνια περνάω, πρώτη φορά συμβαίνει και τα φανάρια λειτουργούν κανονικά. Αυτό μας γράφει ακροατής. Ένα δύσκολο έτσι σημείο για την πόλη του Ηρακλείου. Τώρα, για ποιον λόγο η τροχιά ρυθμίζει την κυκλοφορία εφόσον τα φανάρια λειτουργούν κανονικά, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Μάλλον θα έχει αυξημένο φόρτο ο δρόμος, αυξημένη κίνηση και χρειάζεται η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμο. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Στο νομό Ηρακλείου ο καιρός θα είναι έθριος, γενικά έθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 11 μέχρι 14 βαθμούς τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι βέβαια θα ανέβει, θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και πιο ανατολικά, στο νομό Λασιθίου, όπου εκεί προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπως ο Άγιος Νικόλαος και η Ιεράπετρα, οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες, ενώ στο πολύπαθο οροπέδιο Λασιθίου η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, ειδικά το πρωί και τη νύχτα. Συνολικά

σημερινή ημέρα θα είναι αισθητά καλύτερη από εκείνες βέβαια που προηγήθηκαν. Το σκηνικό του καιρού έχει ήδη αλλάξει. Δεν αναμένονται κάποια αξιόλογα καιρικά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Ίδιος καιρός και στο νομό Χανίων, για να μην μακρηγορούμε, και στο νομό Ρεθύμνου, εκεί η θερμοκρασία από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου, είναι η τελευταία εργάσιμη υποτίθεται ημέρα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο είναι πρώτον πυλών. Εμείς είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη για να βάλουμε έτσι σε μία σειρά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον κόσμο, με μία επικαιρότητα που έχει και σήμερα αρκετές ανοιχτές υποθέσεις. Αρχικά από τις καταστροφές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, μέχρι τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Αθήνα, την ακρίβεια και τις διεθνείς εξελίξεις βεβαίως. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν ακόμη να μετρήσουν τις ζημιές τους και να καταλάβουν πώς θα μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Στο οροπέδιο Λασιθίου, 5 ημέρες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μεγάλες εκτάσεις παραμένουν πλημμυρισμένες, χωράφια παραμένουν να είναι λίμνες, καλλιέργειες έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές και οι παραγωγοί βεβαίως περιμένουν να δουν πότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά η διαδικασία για τις αποζημιώσεις τους. Μία συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και αρκετές ημέρες δεν μπορεί βέβαια να εξαντληθεί στις αυτοψίες και στις ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης. Χρειάζεται κάποιος να αναλάβει κάθε κομμάτι της διαδικασίας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 5 και 6 ημέρες μετά από την ανακοίνωση εδώ στο Ηράκλειο του αρμόδιου υπουργού ότι την επόμενη μέρα από τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια θα συνεδρίαζε η κυβερνητική επιτροπή, μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε κάποιο νεότερο, δεν ξέρουμε καν εάν συνεδρίασε αυτή η κυβερνητική επιτροπή για την κρατική αρρωγή. Ένα θέμα που απασχολεί τους εμπλεκόμενους παραγωγούς αλλά και τους πληγέντες, και ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι. Το ίδιο ισχύει και για τις ζημιές στις υποδομές. Έχουμε αγροτικούς δρόμους, δίκτυα και άλλα έργα που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές και θα πρέπει να αποκατασταθούν. Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τουλάχιστον αυτές τις ημέρες την επικαιρότητα στο Ρέθυμνο είναι η υπόθεση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Αυτά τα μαζικά κρούσματα είχαν καταγραφεί 93 κρούσματα, με τον ΙΟΔΗ και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν τα πιθανά αίτια, και στο πλαίσιο της έρευνας μαθαίνουμε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιβάρυνσης του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ των δύο γεγονότων. Στα Χανιά σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας και Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρόκειται για μια συνάντηση με διπλωματικό και πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και να περιορίζουν τον κίνδυνο εντάσεων. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα ΜΟΕ όπως συνηθίζουμε να τα λένε, δεν επιλύουν βέβαια από μόνα τους κάποια ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, αλλά είναι μια ευκαιρία τέλος πάντων να συμβάλλουν στην διατήρηση ενός πλαισίου επικοινωνίας. Η συνάντηση γίνεται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στο επίκεντρο των επαφών του με την ελληνική πολιτεία βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η άμυνα και η ενέργεια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενός έργου που έχει αποκτήσει όχι μόνο ενεργειακή αλλά και γεωπολιτική διάσταση. Οι τοποθετήσεις, αν θέλουμε να πούμε, από την αμερικανική πλευρά αναμένεται να αξιολογηθούν στην πράξη. Στην οικονομία, γιατί εκεί βρίσκεται

μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της καθημερινότητας. Η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει το ρεύμα ή η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι ότι οι αυξήσεις αυτές μεταφέρονται και στις μεταφορές, στην παραγωγή, στις υπηρεσίες και τελικά σε τιμές που τις πληρώνει ο καταναλωτής. Στο Eurogroup και στο Ecofin η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια δημοσιονομικής πολιτικής βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων, μια συζήτηση που αφορά στο πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν την οικονομία χωρίς βέβαια να θέσουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία. Στην Ελλάδα τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο δείχνουν ότι το έλλειμμα διευρύνθηκε τον Αύγουστο που μας πέρασε, ενώ η σημερινή οικονομική ατζέντα περιλαμβάνει και ανακοινώσεις για την βιομηχανική παραγωγή του Αυγούστου. Μία συζήτηση έτσι που έχει ανοίξει στο Eurogroup και μένει να δούμε τι θα γίνει και από εκεί. Πάντως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι θα εξετάσουμε με περισσότερη προσοχή τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας, αιτήματα που έχουν να κάνουν για μεγαλύτερη ευελιξία και παροχές προς τους πολίτες. Σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έχουμε και αυτό, παραμένει και συνεχίζεται η αντιπαράθεση με αιχμή τα μέτρα στήριξης και την οικονομική πολιτική γύρω από τις διεθνείς σχέσεις. Μία αντιπαράθεση που είναι αναμενόμενη και αυτό που έχει όμως σημασία για τον πολίτη είναι να μπορεί να διακρίνει τι προτείνει κάθε πλευρά. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα το βλέμμα παραμένει στραμμένο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εκεί έχουμε κάποιες προσπάθειες για να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος. Για σήμερα και αύριο έχουν προγραμματιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες επαφές Ουκρανών διαπραγματευτών με απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και βεβαίως και του ΝΑΤΟ. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα που αφορούν πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Αυτά λίγο πολύ περιλαμβάνει η επικαιρότητα σήμερα, αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στα Χανιά σήμερα στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βρίσκονται τα Χανιά. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, να πούμε, είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ την τουρκική αντιπροσωπεία εκπροσωπεί ο υφυπουργός εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, και μία συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης, σε μία περίοδο βεβαίως κατά την οποία οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ζητήματα και οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των συνομιλιών. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν περιμένουμε και κάτι το απτό, κάτι το χειροπιαστό, αλλά τέλος πάντων είναι μια ευκαιρία να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξουν συγκεκριμένες συμφωνίες ή επόμενα βήματα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 2 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Είδα ότι η Πόπη Κιωστεράκη είναι ήδη στη θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μας επικοινωνήσετε το οτιδήποτε βλέπετε έξω στον δρόμο. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε και αυτήν την ώρα πηγαίνετε στην εργασία σας. Να γνωρίζετε εκεί ότι στον κόμβο της Αλικανοσού, στην Λεωφόρο Καζαντζίδη συγκεκριμένα, υπάρχει αστυνομική δύναμη, δύναμη της τροχέας, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στα φανάρια της Λεωφόρου Καζαντζίδη στη συμβολή της με την οδό Καράτζη. Μάλλον υπάρχει αυξημένη κίνηση, επομένως χρειάστηκε η συνδρομή των τροχονομικών δυνάμεων και... πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Η ώρα πλησιάζει 8. Λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη θα έχουμε το χρόνο να δούμε και άλλα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα αλλά και άλλα που δεν
είναι έτσι.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε τεράστια απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας, αγροτικές εκτάσεις παραμένουν κάτω από το νερό, γεγονός που καθιστά αδύνατη την άμεση εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ. Έντονο κλίμα διαμαρτυριών για την απουσία επίσημης ενημέρωσης αναφορικά με τους μηχανισμούς της κρατικής αρρωγής. Από εβδομάδα, οι επαφές των δημάρχων με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. 5 συλλήψεις έγιναν στο Λασίθι για 7 ζωοκλοπές με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα να έχουν αφαιρεθεί. Παράλληλα, διερευνάται πιθανή απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 99.000 ευρώ. Τα 5 μέλη της ομάδας κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης. Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η δρομολόγηση λειτουργίας ενός κέντρου ημέρας υπηρεσιών βραχίας φιλοξενίας για άτομα με εξαρτήσεις. 15 ιδιώτες γιατροί καταγγέλουν ότι οι τεχνικές εργασίες που ξεκίνησαν γίνονται χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Ένοχος κρίθηκε εκ νέου 56χρονος πρώην διοικητής του τμήματος τροχέας ΒΟΑΚ, καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης επικύρωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη απόφαση για την υπόθεση δολιοφθοράς, ολοκληρώνοντας την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Στα Χανιά συναντώνται σήμερα αντιπροσωπείες Ελλάδας και Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επικεφαλής είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων σε πραγματικό χρόνο. Η Κομισιόν πιέζει τη Γαλλία για ουσιαστική μείωση του ελλείμματος, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού και ντύνει τις ανησυχίες για τις υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση,

0: Δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι δυσάρεστες ειδήσεις δεν λείπουν ποτέ από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Ναι, διαβάζουμε ότι τα ξημερώματα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα και νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσυκλέτας που εξετράπη της πορείας της. Σε αυτήν επέβαιναν ένας 28χρονος και μία 26χρονη. Το όχημα βγήκε από τον δρόμο του με συνέπεια να τραυματιστούν σοβαρά και λίγη ώρα αργότερα στο Τζάνιο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν και παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασαν την μάχη για τη ζωή. Αλλά με ενημερώνουν ότι έχουμε έναν ακροατή στην γραμμή, να τον ακούσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα περιστατικό το οποίο έγινε πριν από 3 μήνες στον κόμπο του Καφτελίου.
0: Ναι.
1: Μια σύγκρουση ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο το εμβόλισε ένα γιοταχή αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι τουρίστες ερχόμενοι από τον κόμπο του Καφτελίου.
0: Ναι.
1: Να κατέβουν κάτω στην παλιά εθνική οδό και να στρίψουν με κατεύθυνση προς την Χερσόνησο.
0: Mm-hmm.
1: Το στόπ δεξιά έχει αφαιρεθεί. Από ποιον και για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Με αποτέλεσμα η ασφαλιστική εταιρεία να μην αναγνωρίζει την υπαιτιότητα του πελάτη και να μην αποζημιώνει το τουριστικό λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι.
0: Επομένως, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι συνέβη δηλαδή εκείνη την ημέρα στον κόμβο του Καστελίου?
1: Το τουριστικό λεωφορείο με πορεία από τις Γούβες προς τη Χερσόνησο, μεταφέροντας κόσμο, στη διακλάδωση πριν από τη Χερσόνησο, το εμβόλισε ένα γιοταχή αυτοκίνητο ερχόμενο από τα δεξιά, από το Καστέλι.
0: Ναι.
1: Και ανακατεύει στην παλιά εθνική οδό.

0: όταν στρίβεις δεξιά λοιπόν για να πας προς Χερσόνησο, όπως έπραξε ο τουρίστας, mm-hmm. δεν υπάρχει stop.
1: Και λέτε τώρα εσείς ότι η σήμανση έπαιξε ρόλο για να συμβεί το τροχαίο αυτό, έτσι?
0: Προφανώς.

0: δεν αναγνωρίζει υπαιτιότητα. Τόσο απλά.
1: Γιατί ζημιά μας είπατε στο τουριστικό?
0: Είναι γύρω στις 5.000 ευρώ. Ευτυχώς δεν υπήρχαν σωματικές βλάβες.
1: Ναι. Τώρα αυτό που προσπαθείτε εσείς για να καταλάβουμε, για να σας βοηθήσουμε αν μπορούμε, ποιο είναι, τι προσπαθείτε να κάνετε?
0: Εγώ
1: τώρα
0: ψάχνω να βρω ποιος είναι υπεύθυνος για την σήμανση του δρόμου, την παλιά εθνική εδώ, για να κάνω, για να προβώ σε αγωγή. Μόνο έτσι θα μπορέσω να πάρω τα διαφυγόντα κέρδη τα οποία έχω.
1: Έχετε μέχρι τώρα, έχετε απευθυνθεί κάπου?
0: Έχω απευθυνθεί στον Δήμο Χερσονήσου, δεν γνωρίζω ποιος είναι υπεύθυνος για την διακλάδωση. Στην τεχνική υπηρεσία, η οποία τεχνική υπηρεσία μου είπε να πάω στην αστυνομία. Πηγαίνω στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, και με στέλνει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Οπότε είμαι κάπου εκεί στη μέση, δεν γνωρίζω τι να κάνω. Και υπάρχει έτσι μια απογοήτευση.
1: Από όσο γνωρίζω, η σήμανση στις εθνικές οδούς και στις παλές εθνικές οδούς είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι τώρα δεν υπάρχει αντιπεριφέρεια τεχνικών έργων όπως υπήρχε πριν από λίγο διάστημα, και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον και ποιος είναι προσωπικά αρμόδιος για αυτό το θέμα. Αλλά όπως και να έχει, θα το αναζητήσουμε και θα επικοινωνήσουμε ξανά, αγαπητέ ακροατή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι να κάνουμε. Και αυτά συμβαίνουν. Ο ακροατής καταγγέλει ότι δεν υπήρχε σήμανση. Είχε αφαιρεθεί, λέει, το stop από το συγκεκριμένο σημείο. Μπερδεύτηκε και έγινε αυτό το τροχαίο. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Έχουμε γραμμή, έχουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι.
2: Παίρνω να διαμαρτυρηθώ. Μία από τους πολλούς πολίτες που διαμαρτύρονται, νομίζω, καθημερινά με τα έργα στο βόρειο δικό άξονα, στο Β' Ηρακλείου Χερσονήσου.
1: Δεν σας άκουσα, σε ποιο σημείο?
2: Από το Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο.
1: Ναι.
2: Βούβες στην ουσία. Να αντέξουμε αυτή την κατάσταση που περνάμε κάθε μέρα αυτό το δρόμο, ευχαρίστως, αλλά να βλέπουμε να γίνεται και έργο. Έχουν στενέψει τους δρόμους σε τόσα χιλιόμετρα και βλέπουμε μία μπουλντόζα στην αρχή του έργου και άλλη μία στο τέλος. Στο ενδιάμεσο δεν γίνεται τίποτα. Πού είναι τα έργα τους? Γιατί μας ταλαιπωρούν τόσο?
1: Δεν γίνονται έργα δηλαδή στην περιοχή, λέτε?
2: Στην ουσία δεν βλέπουμε, κάθε μέρα περνάμε. Είναι κλειστοί, στενεμένοι δρόμοι και τα έργα είναι ελάχιστα. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά τους, αλλά κάποιος πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Τόσοι πολίτες, απορώ, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Και είναι...
2: Που κάναμε 20 λεπτά το δρόμο, το κάνουμε μία ώρα και με πάρα πολλούς κινδύνους ατυχημάτων.
1: Είναι αυτό το γνωστό θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές μέσα από το Ράδιο Κρήτη.
2: Αλλά ναι, εγώ δεν βγαίνω στα ραδιόφωνα και στα κανάλια, ναι. Αλλά φανταστείτε, σήμερα έχω εξαγριωθεί.
1: Μάλιστα. Τι να πω, υπομονή, εσείς είστε,
2: ναι,
1: τώρα στον
2: πει,
1: βόρειο, στον
2: πει,
1: βόρειο δικό άξονα, είστε πάνω στην Εθνική τώρα δηλαδή?
2: Ναι, τώρα έχω βγει από τα έργα, έχω ξεκινήσει από τις 7 και φτάνω 8 και 4 στη δουλειά μου. Πρέπει να με...
1: Ναι, μεγάλη ταλαιπωρία, μα και χθες,
2: μεγάλη ταλαιπωρία,
1: νομίζω και χθες επικοινώνησαν.
2: Ναι. Mm-hmm. Εγώ να σας πω στο τέλος, θα αρχίσω να περνάω μέσα από το κολονάκι, αυτοί δεν κάνουν έργα. Μπορώ να περάσω άνετα, απορώ πως δεν το κάνει κανείς. Άμα πάμε πολύ...
1: Νομίζω τώρα αυτό μην το κάνετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να συμβεί παρακάτω.
2: Δεν το συζητώ, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος. Περισσότερος κίνδυνος είναι να περνάμε από εκεί που μας έχουν ορίσει.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ
1: να είστε καλά. Άλλη γραμμή για το ίδιο θέμα, Δημήτρη. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
3: Εγώ ήθελα να σας επισημάνω κάτι. Στο δρόμο της Χερσονήσου, τον κόμβο για την Πάνω Χερσόνησο, από τον παλιό δρόμο που πάει προς το καινούριο εθνικό, υπάρχουν τρία βεζινάδικα εκεί. Δύο-τρία βεζινάδικα, δεν ξέρω πού θα είναι. πριν το πρώτο βενζινάδικο, μια κουτάφορα, υπήρχε απέξω μια πινακή.

0: κοινό, η οποία λέει απαγορεύεται να στρίψει αριστερά για να πάει στο Βεζινάδικο. Αυτή έχει ξυλωθεί δύο φορές. Προχθές πάλι με τρακάρι εμένα κάποιος. Και έστριψε και μπήκε μέσα απέναντι. Καταλάβατε. Λοιπόν, ας μεριμνήσει κάποιος να δει ποιος ξυλώνει την ταμπέλα από εκεί. Είναι στο πρώτο Βεζινάδικο απέναντι. Υπήρχε μια πινακίδα. Τρεις φορές έχει φύγει η ταμπέλα αυτή. Ποιος τη βγάζει. Για ποια συμφέροντα. Δηλαδή, άμα σκοτωθούμε, να με αναπληρώσει ασφάλεια εμένα. Θα με πληρώσει κάποιος εμένα.
1: Πείτε μας ξανά λίγο το σημείο, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Ορίστε.
1: Το σημείο ξανά, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
0: Η Χερσόνησο, στον κόμβο που πάει από τον Παϊκό, που είναι τα ξενοδοχεία, που είναι ο κόμβος Χερσονήσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ευθεία πάνω για το Καστέλι. Το πρώτο Βεζινάδικο απέναντι.
1: Και έχει αφαιρεθεί η σήμανση που έδειχνε ότι απαγορεύεται να στρίψει.
0: Ναι, απαγορεύεται γιατί την πληρωμή. Απαγορεύεται να πα απέναντι. Και προχθές μου έκανε με το πόρμα ένα μπαμ παραλίγο, δηλαδή στην ώρα επάνω. Δηλαδή πώς πρόλαβα. Και ευτυχώς δεν είχα κόσμο μέσα. Δηλαδή έλεγχο. Τι πρέπει να σκοτωθούμε για να μπει κάποιο στη μέση. Είπαμε τώρα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει τίποτα. Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι. Αλλά άμα είναι να πούμε στον δρόμο να κάνουμε τις καραμπίνες, να το ξέρουμε δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ρε παιδιά. Είμαστε όλοι μέσα στον δρόμο. Κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε χωρίς λόγο.
1: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να ακούνε εκεί στην περιφέρεια, όποιος είναι αρμόδιος τέλος πάντων, να μεριμνήσει για το θέμα, διότι όπως το περιγράφετε έχει την σημαντικότητά του. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ ακροατή. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: τηλεφωνικά τουλάχιστον. Στα Χανιά θα βρεθούμε σήμερα για τα επόμενα λεπτά της εκπομπής και θα μιλήσουμε για την Δημοτική Αγορά Χανίων, ένα πολύ μεγάλο έργο που πλέον έχει μπει στην τελική της ευθεία για την επαναλειτουργία. Ο Δήμος Χανίων έχει θέσει ως ημερομηνία των εγγενείων την 4η Δεκεμβρίου. Οι εργασίες στο ιστορικό κτίριο έχουν προχωρήσει. Υπάρχει βέβαια και μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να κλείσουν μέχρι τότε. Έχουν να κάνουν περισσότερο με τα καταστήματα, τις μισθώσεις και την προετοιμασία των επαγγελματιών που θα επιστρέψουν στην αγορά. Και για όλα αυτά και για το πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Δημοτική Αγορά αυτή την περίοδο, θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε, από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, σε όσες και σε όσους μας ακούν.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, αν συμφωνείτε κι εσείς. Η 4η Δεκεμβρίου παραμένει η ημερομηνία για τα εγγένεια και την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς.
1: Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για το ίδιο το μνημείο, κύριε Παπαδάκη, και θα προσπαθήσουμε, και ξεκάθαρα έχει δηλώσει τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας που έχουν να κάνουν με το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου, ότι αυτή η ημερομηνία είναι η ημερομηνία που έχει κλειδώσει ως τα επίσημα εγγένεια, καθώς, και να το συνδέσουμε ιστορικά, είναι η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν και τα επίσημα εγγένεια έναρξης λειτουργίας του ακινήτου κτηρίου το 1913.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι τρέχουμε, είτε έχει να κάνει με το κατασκευαστικό κομμάτι, είτε με τα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία θα συζητήσουμε σε λίγο, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι ώστε τα επίσημα εγγένεια, και όλοι δουλεύουν στην πόλη και όχι μονάχα, για τα εγγένεια της 4ης του Δεκέμβρη.
0: Σήμερα πού βρισκόμαστε, κύριε Αλόγλου, σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η αγορά?
1: Κατασκευαστικά, γιατί ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να γίνει ξεκάθαρο στον κόσμο, συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι η δημοτική αγορά αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό έργο που εκτελείται στο Δήμο Χανίων, τόσο από άποψη ιστορικότητας και σημασίας όσο και επενδυτικά. Ένα τέτοιο έργο όμως δεν εστιάζουμε τις δυσκολίες ή όλο το προγραμματισμό μονάχα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Κατασκευαστικά βρισκόμαστε σχεδόν, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εσωτερικά του κτηρίου, απομένουν μονάχα να έρθουν τα ειδικά πάνελ, τα φωτοβολταϊκά. Είναι μια ειδική παραγγελία, καθώς προσπαθήσαμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά τα οποία θα μπορεί το ρεύμα να διαπερνάει, έτσι ώστε να μην δημιουργεί συσκότηση μέσα στο κτίριο. Δυστυχώς οι εξελίξεις που συμβαίνουν όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο με την διόρυγα του Σουέζ καθυστερούν την παραλαβή, όμως μέσα στον Νοέμβρη, στις αρχές μάλλον του Νοέμβρη, υπολογίζουμε ότι θα είναι εδώ. Από εκεί και πέρα, στους περιβάλλοντες χώρους έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των χώρων με την τοποθέτηση πλακών και την διαμόρφωση, και εσωτερικά απομένουν και μάλλον βρίσκονται σε μεγάλη ένταση οι εργασίες των ίδιων των καταστηματαρχών προκειμένου να προετοιμάσουν τα καταστήματά τους. Όσον αφορά όμως το ίδιο το κτίριο, και αυτό η εισαγωγή μου ήταν ότι δεν είναι μονάχα, κύριε Παπαδάκη, το κατασκευαστικό κομμάτι, έχουμε και το λειτουργικό κομμάτι που πιστέψτε με, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι διαχείρισης αφορά και την οικονομική υπηρεσία και εμένα τον ίδιο, είναι το λειτουργικό που έχει να κάνει με τον κανονισμό της λειτουργίας της δημοτικής αγοράς, το οποίο το έχουμε ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό, τον τεχνικό οδηγό που έχει να κάνει με το πώς μπορεί κάποιος να παρεμβαίνει μέσα στον χώρο, αλλά όμως το πιο σημαντικό, το οποίο δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο δύσκολη εξίσωση, τόσο δύσκολη εξίσωση στην αλήθεια, ήταν η πλήρωση των κενών ή γενικότερα η επανατοποθέτηση των παλιών καταστηματαρχών και η πλήρωση των κενών καταστημάτων. Η μεγάλη ζήτηση από πλευράς επαγγελματιών με τις συνθήκες οι οποίες είναι δυναμικές και αλλάζουν συνεχώς, καθώς συνέχεια γίνονται διαγωνισμοί, είτε μένουν κάποια κενά, οπότε ξαναβγαίνουν οι διαδικασίες διαγωνιστικές, έχουν κρατήσει έτσι εδώ και τους τελευταίους τρεις μήνες το ενδιαφέρον και τη συζήτηση της πόλης σχετικά με τα κενά καταστήματα, με τα καταστήματα γενικά της δημοτικής αγοράς και τα μισθώματα.
0: Έχουμε

0: Εικόνα πόσα καταστήματα έχουν πλέον μισθωθεί, κύριε Λόγλου.
1: Να ξέρετε, και προκειμένου και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης να γνωρίζουν, ότι η δημοτική αγορά έχει 66 χώρους, 66 ας τα ονομάσουμε καταστήματα. Από αυτά ο Δήμος Χανίων για τις δικές του ανάγκες θα κρατήσει 5 καταστήματα, είτε για τουαλέτες, είτε για ένα γραφείο διαχείρισης, αλλά και 2 χώρους για τις υπηρεσίες και τις ανάγκες του ίδιου του κτηρίου, προβολής και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα είναι 61 τα καταστήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εμπορική διαχείριση. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει 50 καταστηματάρχες, παλιοί και νέοι, και περιμένουμε, καθώς σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία είχαμε δώσει σε κάποιους καταστηματάρχες να απαντήσουν και να έρθουν να υπογράψουν τα συμβόλαια. Σήμερα το μεσημέρι θα γνωρίζουμε αν θα έχουμε όντως 11 κοινά καταστήματα ή αν θα είναι λιγότερα ή δεν ξέρω.
0: Και αν έχουμε, στο σενάριο αυτό, τι μπορεί να γίνει αν έχουμε κενά καταστήματα?
1: Σίγουρα δεν θα μείνουν κενά. Οπότε αμέσως θα γίνει η συζήτηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την δημοτική ομάδα, προκειμένου να τοποθετήσουμε χρονικά μια νέα ημερομηνία διαγωνιστική. Στόχος μας είναι τουλάχιστον μέχρι τα εγγένεια να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πλήρωσης, συμπλήρωσης των καταστημάτων, έτσι ώστε να μην έχουμε διαδικασίες διαγωνιστικές μετά την έναρξη της λειτουργίας δημοτικής αγοράς.
0: Υπάρχει πιθανότητα, αντιδήμαρχη, να μην είναι πλήρως λειτουργική η δημοτική αγορά μέχρι τα εγγένεια ή την ημέρα των εγγενείων, τέλος πάντων?
1: Κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε και να μην δημιουργούμε ούτε εντυπώσεις οι οποίες δεν είναι βάσιμες, αλλά και θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή για τους 50 καταστηματάρχες που μιλάμε, είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος διαχείρισης πραγμάτων, καθώς κατασκευαστικά μπορεί να μην είναι απαραίτητες πολλές εργασίες. Όλα αυτά ο Δήμος τα έχει προεξοφλήσει με τη μελέτη και με την αποκατάσταση του κτηρίου. Δεν χρειάζονται κτηριακές παρεμβάσεις από αυτούς που έχουν καταφέρει να έχουν ένα κατάστημα μέσα στη δημοτική αγορά. Δεν παραμένει όμως να υπάρχουν ανάγκες εργασιών οι οποίες θα δημιουργήσουν τα καταστήματα. Δεν γνωρίζω και ελπίζω τουλάχιστον οι ίδιοι καταστηματάρχες να πιέσουν τις καταστάσεις και να καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι πλήρως. Τι σημαίνει έτοιμοι πλήρως? Να είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Από εκεί και πέρα όμως είναι πιθανό και το ενδεχόμενο κάποια καταστήματα να μην έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Αυτό το δεδομένο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λόγος να μην γίνουν επίσημα τα εγγένεια στις 4 του Δεκέμβρη πάντως.
0: Θέλω λίγο, κύριε Λόγλου, να μας περιγράψετε τι θα δει ο Χανιώτης και ο κριτικός, οποιοδήποτε επισκεφθεί στις 4 Δεκεμβρίου τη δημοτική αγορά. Θα μιλάμε για μία απλή επιστροφή των καταστημάτων στο ιστορικό κτίριο ή ο Δήμος θέλει μία διαφορετική ανανεωμένη δημοτική αγορά?
1: Κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία, νομίζω, διαχείρισης τόσο από τα υπηρεσιακά στελέχη όσο και από τους αιρετούς, στο κομμάτι το πώς θα είναι η μορφή της δημοτικής αγοράς που θα παραδώσουμε σε λειτουργία, καθώς θα σας απαντήσω έμεσα το τι θα δει με το τι δεν θα δει κάποιος μέσα στη δημοτική αγορά. Δεν θα δει τουριστικά προϊόντα, σουβενίρ ή ό,τι άλλο κάτι ποιος έχει στο μυαλό του και συναντά σε μια τουριστική περιοχή πληθώρα καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο ή γενικότερα στα σημεία ενδιαφέροντος μιας πόλης. Δεν θα δει σίγουρα καταστήματα που να πουλάνε ποδήματα, ενδύματα ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση. Η δημοτική αγορά επανακτά την ταυτότητά της, η δημοτική αγορά επανακτά το ρόλο για τον οποίο λειτουργήσε και δημιουργήθηκε. Θα είναι μια αγορά λοιπόν τροφίμων, θα είναι μια αγορά η οποία θα προβάλλει τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, θα χρησιμοποιεί προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, είτε στην αρχική τους μορφή ακατέργαστη, είτε επεξεργασμένα, δηλαδή σε μορφή εστίασης, πρόχειρο, κλίδες γεύμα ή ό,τι άλλο μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Άρα λοιπόν μέσα στη δημοτική αγορά θα δούμε όλο αυτό που θαυμάζουμε όλοι μας όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, αγορές δηλαδή κατά τις οποίες μαζεύονται επισκέπτες και πολίτες, είτε για να κάνουν τα ψώνια τους σε καταστήματα, όπως θα συναντήσουμε και ηχθειοπολία, θα συναντήσουμε και κρυοπολία, θα συναντήσουμε και οπωροπολία, θα συναντήσουμε και καφεκοπτία. Δηλαδή βλέπουμε χρήσεις, κύριε Παπαδάκη, οι οποίες δεν είχαν να κάνουν σε καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φανταστεί κάποιος, να φιλοξενήσει δηλαδή και να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη της πόλης, τον τουρίστα. Δεν ήταν ο στόχος μας αυτός. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας και μια πολύ δύσκολη μάχη για να επιβάλλουμε αυτή μας την επιθυμία ως Δήμος, να βάλουμε πάλι στο χάρτη τη δημοτική αγορά ως ένα σημαντικό μνημείο όχι μόνο των Χανίων της Κρήτης ή της Ελλάδας, αλλά ως ένα σημαντικό χώρο ανάλογο αυτών που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, με έναν χαρακτήρα όπως αυτός περιγράφηκε προηγουμένως.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Αλόγλου, το ότι η δημοτική αγορά θα έχει έναν απόλυτα τοπικό χαρακτήρα και προφίλ από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: Αυτό είναι, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε σίγουρα ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος είναι να επιβάλλουμε στην επιχειρηματικότητα τρόπους με τους οποίους θα εκτελέσουν το business plan του ο καθένας, το επιχειρηματικό του σχέδιο ο καθένας. Είναι όμως στενάχωρο να έχουμε ένα παλάτι, γιατί πιστέψτε με, έτσι το έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολλοί επισκέπτες που δεν είναι από την Κρήτη ή από τα Χανιά, ναι, που έχουν έρθει και έχουν δει το χώρο. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε έναν τέτοιο χώρο εντυπωσιακό και μέσα από αυτόν τον χώρο, καθώς θα περάσει ο κάθε ένας που θα έρθει στην Κρήτη και θα επισκεφτεί τα Χανιά, σίγουρα θα έρθει μέσα στη δημοτική αγορά, και να μην προσπαθήσουμε λοιπόν, αυτό που είπατε και εσείς ο ίδιος κύριε Παπαδάκη, να προβάλλουμε τα τοπικά μας χαρακτηριστικά, να προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα, να προβάλλουμε την κουλτούρα μας, τη φιλοσοφία μας, την κουζίνα μας. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ακόμα πιο δυναμική και γνωστή την Κρήτη προς τα έξω. Και αυτό, να ξέρετε ότι το υποστηρίζουμε και με άλλους τρόπους, κύριε Παπαδάκη, καθώς δεν μιλάμε ότι με το που παραδοθεί το κτίριο τέλειωσαν οι υποχρεώσεις του Δήμου. Ναι. Ο Δήμος ήδη ετοιμάζει ένα ιστότοπο μόνο για τη δημοτική αγορά, ο οποίος θα φιλοξενεί τόσο ιστορικά στοιχεία με φωτογραφικό υλικό από πολύ παλιά της δημοτικής αγοράς, όσο και θα φιλοξενεί όλα τα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς, με την ιστορία του καθενός, με τα προϊόντα τα οποία και τις υπηρεσίες που παρέχει το καθένα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να προετοιμάσει τη βόλτα του στα Χανιά και στη δημοτική αγορά και να εστιάσει την προσοχή του στο ποια καταστήματα θέλει να επισκεφτεί. Σκεφτόμαστε και τη δυνατότητα, αν θα καταφέρουμε, να μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα ενιαίο e-shop για τα καταστήματα, έτσι ώστε κάποιος που έρχεται να μην έχει το άγχος πώς θα μπορεί να πάρει μαζί του κάποια πράγματα και να μπορούν μαζικά μέσα στη δημοτική αγορά να αποστέλλονται στον τόπο διαμονής του. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα, κύριε Παπαδάκη, και ελπίζω να καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι μια διαχείριση η οποία ξεπερνάει τα όρια του δημοσίου, ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνάει και τα όρια του ίδιου του ιδιωτικού τομέα ως προς την επιχειρηματικότητα και τα όρια τα οποία βάλαμε στη λειτουργία της δημοτικής αγοράς, και νομίζω θα είναι μια αγορά πρότυπο τόσο ως προς το λειτουργικό της κομμάτι όσο όμως και ως προς την επιχειρηματικότητα που θα υπάρχει μέσα.
0: Ήταν δύσκολη η περίοδος, αντιδήμαρχε, για να υπάρξει έτσι αυτή η συνεννόηση, γιατί φαντάζομαι και μιας, αφού μιλάμε για δεκάδες καταστήματα και για δεκάδες καταστηματάρχες, θα έπρεπε να υπήρχε ένας διάλογος, μια συνεννόηση. Υπήρχαν έτσι στιγμές που σκεφτήκατε εκεί στη Δημοτική Αρχή των Χανίων ότι βρε παιδί μου, ίσως και να μην τα καταφέρουμε, είναι πολύ δύσκολο τελικά αυτό το εγχείρημα?
1: Κύριε Παπαδάκη, εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Ξέρετε, όταν κάποιος έχει, είτε αφορά τους παλιούς καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει επιχειρήσεις οι οποίες μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά οικογενειακά, είτε ακόμα και για τους νέους καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν έρθει τέσσερις διαφορετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για τη συμπλήρωση των καταστημάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να δημιουργήσουν, που έχει η δημοτική αγορά, πολλούς λόγους για να υπάρχουν εντάσεις. Δεν μιλάω μονάχα για το κατασκευαστικό κομμάτι και τις παρατάσεις τις οποίες έχει πάρει το έργο. Είναι τόσο ο κανονισμός και να επιβάλλουμε αυτό το οποίο θέλουμε να ισχύει μέσα στη δημοτική αγορά, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν κακώς κείμενα του παρελθόντος, με τις εικόνες τις οποίες έχουμε στο μυαλό μας, με τις παρεμβάσεις που έκαναν καταστηματάρχες στο κτίριο, παρεμβάσεις οι οποίες πολλές φορές δεν έπρεπε ή δεν είχαν την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Άρα λοιπόν, όταν σε εισαγωγικά ξεβολεύεις μια κατάσταση, όταν βάζεις νέα δεδομένα σε μια λειτουργία, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθούν και εντάσεις. Εντάσεις υπάρχουν ακόμα. Αυτό που θέλω να πω είναι, και είναι και ίσως και σε ένα πλαίσιο και σε ένα όριο αποδεκτές, με την έννοια ότι κάθε πλευρά θα προσπαθήσει να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον καθένα. Από εκεί και πέρα, δεν είμαστε μια δημοτική αρχή που τα παρατάμε, δεν είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία θα κάνει πίσω, είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία, αν θα δούμε ότι κάτι το έχουμε προβλέψει λανθασμένα, θα κάνουμε τις κινήσεις και τις

0: διορθωτικές ενέργειες που χρειάζονται για να το διορθώσουμε και να επαναφέρουμε την κατάσταση σε ένα καλύτερο επίπεδο. Δεν θα κάνουμε όμως πίσω σε κάτι που είμαστε σίγουροι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς τη σωστή κατεύθυνση της ιστορίας, προς τη σωστή κατεύθυνση του κτηρίου και κυρίως να αφήσουμε μια κληρονομιά στα υπηρεσιακά στελέχη του Δημοχανείου να μην επαναλαμβανθούν κακές πρακτικές του παρελθόντος.
1: Ότι πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος σεβασμός στην ιστορία του κτηρίου, έτσι.
0: Πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός στην ιστορία του κτηρίου και πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός, κύριε Παπαδάκη, στο πώς ενεργούμε και μέσα σε ποια όρια ενεργούμε όταν συναλλασσόμαστε με το δημόσιο. Αυτοί που είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν την νομιμότητα και τη λειτουργία ενός χώρου, όπως είναι η δημοτική αγορά, είναι τα υπηρεσιακά στελέχη, αυτοί είναι που θα πρέπει να ερωτώνται αν γίνονται ενέργειες επιτρεπτές ή όχι και επιτρέπονται. Και αυτοί είναι που θα πρέπει να εξασφαλίσουν και κανείς πολιτικός, κανείς αιρετός, κανείς αυτοδιοικητικός την συνέχεια και να κρατήσει η δημοτική αγορά τον ίδιο χαρακτήρα της όπως αυτός θα παραδοθεί κατά την πρώτη μέρα της λειτουργίας της.
1: Κύριε Αλόγλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική έτσι περιγραφή που μας κάνατε, για τους στόχους της Δημοτικής Αρχής, για τα εγκαίνια που θα γίνουν στις 4 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρεθούν την ημέρα εκείνη στην πόλη των Χανίων θα δουν κάτι έτσι τελείως διαφορετικό και συνάμα όμορφο και κάτι που αρμόζει να υπάρχει στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς. Τουλάχιστον αυτά αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι.
0: Έτσι είναι, κύριε Παπαδάκη, και βέβαια είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλους και εννοείται ότι οι 4 του Δεκέμβρη δεν είναι μια ημερομηνία γενίων που αφορά μονάχα τους Χανιώτες. Η Δημοτική Αγορά είναι ένα τοπόσημο της Κρήτης. Mm-hmm. Είναι ένα κτίριο το οποίο οι επισκέπτες το έχουν στο μυαλό τους και το αναγνωρίζουν όπως αναγνωρίζουν άλλα σημεία αναφοράς των υπόλοιπων νομών της Κρήτης. Οπότε, κύριε Παπαδάκη, θα χαρούμε στις 4 του Δεκέμβρη στην ατζέντα σας όλοι εσείς και οι δημοσιογράφοι όλοι της Κρήτης να έρθουν στα Χανιά και να απολαύσουν μια σημαντική περίοδο εκδηλώσεων, καθώς δεν αφορά μονάχα μία μέρα. Mm-hmm. Οι εκδηλώσεις θα είναι πολυήμερες με αποκορύφωμα την Τετάρτη Δεκεμβρίου, όπου θα δούμε πράγματα τόσο από τοπικούς καλλιτέχνες και φορείς όσο και από τη λυρική σκηνή, η οποία θα έρθει στα Χανιά για να έχουμε τα εγκαίνια τα οποία αρμόζουν στο συγκεκριμένο κτίριο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Λόγκο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα
1: στα Χανιά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους όσοι έχουμε αυτοκίνητο. Η συντήρησή του είναι κάτι που θα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα μας ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, το κόστος συντήρησης ενός αυτοκινήτου γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με τους οδηγούς, ειδικά το τελευταίο διάστημα, να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα, ακόμη και για ένα συνηθισμένο σέρβις. Θέλω λίγο να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα στα συνεργεία του Ηρακλείου, ποιες εργασίες έχουν ακριβήνει και περισσότερο, τι επιλέγουν να κάνουν οι οδηγοί όταν ο λογαριασμός ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των μηχανικών αυτοκινήτων Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Στεφανάκη, ο οποίος και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφανάκη, και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας και στους φίλους και φίλες οδηγούς των οχημάτων. Πολύ καλημέρα σας.
0: Κύριε Στεφανάκη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος ενός σέρβις έχει αυξηθεί σημαντικά και οι επισκέψεις στα συνεργεία όχι θα λέγαμε μειώνονται λόγω αυτού, αλλά γίνονται πλέον για άλλους λόγους. Τι εικόνα εσείς έχετε από το Ηράκλειο? Έχει όντως περιορίσει ο κόσμος τη συντήρηση του αυτοκινήτου του λόγω έτσι οικονομικής δυσκολίας? Τι σας μεταφέρουν και οι συνάδελφοί σας?
1: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης των υλικών, όπως συμβαίνει και με τη βενζίνη. Όταν αυξάνεται η βενζίνη, πολύ καλά το ξέρετε καλύτερα από μένα, αυξάνεται τα πάντα που αφορούν το αυτοκίνητο, τα ανταλλακτικά και όχι μόνο. Και όχι μόνο, αυξάνεται και τα τρόφιμα, αυξάνονται όλα. Και όπως έχει αυξηθεί περισσότερο το κόστος στα ανταλλακτικά και όχι το κόστος στην παροχή, δηλαδή σε αυτό που εμείς θα πληρωθούμε σε ένα σέρβις.
0: Ναι. Είναι εργασία,
1: δηλαδή. Εργασία δεν έχει αυξηθεί. Παρότι φυσιολογικά θα έπρεπε, όπως στα περισσότερα πράγματα που γίνεται, αυξάνονται έστω λίγο η εργασία, αλλά έχουμε απορροφήσει εμείς και οι συναδελφοί μου, όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το αυτοκίνητο, με την επισκευή και όχι μόνο μηχανική και υφανοποιοί, έχουμε απορροφήσει το κόστος αυτό και έχει παραμείνει η εργασία μας στα ίδια επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σίγουρα οι φίλοι οδηγοί και οι φίλες οδηγοί έχουν δυσκολία στην επισκευή του, το συναντάμε καθημερινά στα συνεργεία μας και εμείς προσπαθούμε να συντηρούμε τα αυτοκίνητά τους και να δίνουμε βάση στα άκρος απαραίτητα, γιατί περισσότερα που έρχονται τα αυτοκίνητα στο χώρο μας είναι για επισκευές, δηλαδή για ζημιές που παρουσιάζουν, και πολύ λιγότερο για τη συντήρηση. Παρότι εμείς, όπως έχω ξαναπεί και παλιότερα, εμείς τους ενημερώνουμε, οι συναδελφοί μου, προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά στους οδηγούς, γιατί σίγουρα ξεχνάνε και εμείς προσπαθούμε να τους ενημερώνουμε ότι μία φορά το εξάμηνο θα κάνεις μία μικρή συντήρηση, δηλαδή λάδια φίλτρου λαδιού, και μία φορά το χρόνο να προσθέσεις το χώρο μας, στα συνεργεία μας, για να κάνουμε έλεγχο το αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο να το συντηρούμε ασχέτως χιλιόμετρων, είναι να ελέγξουμε το αυτοκίνητο ότι είναι ασφαλή να μετακινήσει την οικογένειά του, να κάνει τη βόλτα του, να πάει στην καθημερινή του χρήση.
0: Για να γίνουμε έτσι λίγο πιο χρήσιμοι στους ακροατές, θέλω λίγο να μου δώσετε την εικόνα πόσο έχει αυξηθεί το κόστος μιας συνηθισμένης συντήρησης το τελευταίο διάστημα, ναι, και ποια ανταλλακτικά έχουν ακριβήνει περισσότερο.
1: Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ανταλλακτικό να έχει παραμείνει στην ίδια τιμή.

0: τα πάντα έχουν ακριβήνει από 15 ως 20% παραπάνω έχουν πάει στο, στην, και κοιτάζουμε εμείς πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές μας, οι συναδελφοί μου, για να μπορούμε να μειώσουμε και το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου. Το πιο βασικό όμως δεν είναι η συντήρηση του, να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες οδηγούς, όπως είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να προσέξετε τα συνεργεία μας, το ξέρουν αυτό, το συζητάμε καθημερινά με τους συναδέλφους, να γίνεται έλεγχος. Δηλαδή ο πελάτης μας, ο οποίος είναι μόνιμος πελάτης στα δικά μας, στο δικό μου συνεργείο και στο συναδέλφο μου συνεργείο, όταν θα πάει να κάνει ένα έλεγχο γιατί κάτι μικρό ακούει ή κάτι λίγο ακούει ή είναι αθόρυβο, να πηγαίνει στο συνεργείο, να μην το αφήνει να, ναι, όχι δεν το πάω σήμερα, είναι μικρός ο θόρυβος. Είναι ο έλεγχος για να προστατέψουμε και τους οδηγούς και τους απέναντι, να μην συμβεί κάτι στο αυτοκίνητο. Έχετε παρατηρήσει κάποια αυτοκίνητα να παίρνουν φωτιά, κάποια αυτοκίνητα για κάποιο λόγο να φεύγουν από τον δρόμο, να τους ενημερώνουμε ότι τα λάστιχά τους είναι σε κακή κατάσταση, που εμείς γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση ελαστικών. Καταλάβατε πως το εννοώ?
1: Ναι, ναι, ναι. Συγκεκριμένα πόσο κόστιζε και πόσο κοστίζει ένα σέρβις τώρα?
0: Κοιτάξτε, ένα σέρβις,
1: ένα μέσο όρο, ναι,
0: ένα μέσο όρο στο σέρβις ανάλογα το τίποτα αυτοκίνητο, έτσι, γιατί όπως,
1: ναι, μιλάμε για ένα, ναι, για ένα απλό αυτοκίνητο.
0: Μπράβο,
1: μιλάμε τώρα για
0: τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα έχουν ακριβότερο σέρβις, τα πιο καινούργια, τα ανταλλακτικά είναι πιο ακριβά. Το κόστος ένα σέρβις κοστίζει από 100 ευρώ έως 150 ευρώ η απλή συντήρηση, το σέρβις που λέμε, γιατί έχει παρεξηγηθεί η λέξη σέρβις. Το σέρβις περιλαμβάνει τα βασικά πράγματα που οι περισσότεροι οδηγοί τα γνωρίζουν, δηλαδή λάδια φίλτρο λαδιού αέρος, μπουζί, φίλτρο καμπίνας βασικά, έλεγχο μετά, μπροστινό σύστημα, φρένα, αμορτισέρ, φώτα, ναι, βασικά πράγματα, ελαστικά όπως σας είπα, αυτό περιλαμβάνει ένα σέρβις. Και κοστίζει ανάλογα το αυτοκίνητο από 90 ευρώ σε 150 ευρώ.
1: Μάλιστα. Α, τώρα είναι αυτή η τιμή, έτσι?
0: Ναι, τώρα μιλάμε, τώρα αυτή τη τιμή, και σε αυτά να καταλάβετε ότι έχουμε παραμείνει στο θέμα της εργασίας, γιατί η παροχή υπηρεσιών σε κάθε κατάστημα βγαίνει από τον τύπο του καταστήματος, από την προσωπικό έγκυς, δεν είναι στάνταρ η εργατόρα, δηλαδή σε όλα τα καταστήματα.
1: Πριν να κοστίσει 100 έως 150, πόσο κόστιζε? Για να δούμε, για να συγκρίνουμε λίγο την αύξηση.
0: Σας είπα ότι είναι περίπου στα 20%. Μπορούσε να κοστίσει 80 ευρώ το σέρβις και περίπου στα 40-50 ευρώ το μικρό σέρβις, λάδια φίλτρου λαδιού.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι και τα ελαστικά ένα ζήτημα που θίξατε
0: εσείς. Είναι βασικά μπροστινό σύστημα, φρένα, ελαστικά και τα φώτα, γιατί τα αυτοκίνητα κινούνται και τα νύχτα, πρέπει να είναι και σωστά τα φώτα, ένα έλεγχο, γιατί τα πίσω φώτα, αν καεί κάποια λάμπα, εκτός κάποια αυτοκίνητα που έχουν ενδεικτική λιχνία μέσα ότι δεν ανάβει ένα φως, τα άλλα θα πρέπει να έρθουν για έλεγχο. Καταλάβατε, αυτό εννοώ τον έλεγχο.
1: Ρωτάει εδώ ένας ακροατής, κύριε Στεφανάκη, εγώ λέει αυτή την περίοδο τα οικονομικά μου δεν μπορώ, λέει, να πω ότι είναι και τα καλύτερα. Θέλω λίγο να μας πει ο κύριος Στεφανάκης ποιες εργασίες συντήρησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναβάλω και σε καμία περίπτωση τι μπορεί να κάνει για να περιορίσει, λέει ο ακροατής, τα έξοδα του, χωρίς βέβαια να διακινδυνεύσει και την ασφάλειά του.
0: Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά να το καταλάβει ο φίλος ακροατής. Θα μπορεί να πάει στο συνάδελφο που κάνει συντήρηση στο αυτοκίνητό του σε πρώτη φάση να κάνει ένα έλεγχο, αν έχει περάσει ένας χρόνος από την τελευταία του συντήρηση. Θα πρέπει να κάνει ένα έλεγχο, σημαίνει να σηκωθεί στο ανυψωτικό, να ελεγχτούν φρένα, τζόγους, όπως σας είπα, να δουν νερά, λάδια, οτιδήποτε, και μετά, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει το αυτοκίνητο, ανάλογα τον τύπο του αυτοκίνητου και τη μάρκα του αυτοκίνητου, να ελέγξουν στο χρονικό διάστημα αυτό, στα χιλιόμετρα αυτά, τι λέει ο κατασκευαστής για τη συντήρησή του, και θα κρίνει ο συνάδελφος τι είναι απαραίτητο. Ξαναλέω και πάλι, τα απαραίτητα που πρέπει να ελέγχουμε όλοι μας ασχέτως χρόνου που πέρασε από το τελευταία συντήρηση. Αν ακουστεί θόρυβος, θα πρέπει να μεταβεί στον χώρο των συναδέλφων, στα συνεργεία, να δει τι είναι ο θόρυβος αυτός, να μην το αφήνει. Έτσι μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην είναι τίποτα και να λυθεί με χωρί, και πραγματικά πολλές φορές χωρίς πόλτος. Έτσι. Και ασχέτως αν έχει συμπληρώσει τα χιλιόμετρα, και μετά σύμφωνα με τα χιλιόμετρα, το χρόνο, πόσο χρόνο είναι το αυτοκίνητο, κάθε εταιρεία ή κάθε μάρκα σου λέει σε αυτά τα χιλιόμετρα.

0: χιλιόμετρα πρέπει να κάνεις αυτή τη συντήρηση, την πάγια συντήρηση. Κάποια πράγματα από αυτά όμως μπορεί να τα παρακάμψει με τον έλεγχο για να τα κάνει επόμενα ή το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σύμφωνα με το αυτοκίνητο, τα χιλιόμετρά του, τη χρονολογία του ή τη μάρκα.
1: Επομένως ο μηχανικός θα κρίνει τι θα πρέπει, τι εργασίες θα πρέπει
0: πολύ
1: να γίνουν.
0: Σωστά. Έτσι. Ο μηχανικός και σε συνεργασία με τον ακρατή και τον κάθε πελάτη θα τα βάλουν κάτι να του πούνε. Τα φρένα σου π.χ. αντέχουν ακόμα λίγο τα τακάκια σου, πας πιο μετά. Θα κάνει μέτρηση των φρένων για να δει σε ποια κατάσταση είναι η πέδησή του και ο τρόπος που φρενάρει το αυτοκίνητο. Καλύτερα δεν θα αλλάξει λάδια, θα δούμε ότι έχει λάδια, θα αλλάξει ελαστικά όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν καθημερινά σε εμάς, σε όλες τις συντηρήσεις. Και όλοι οι συνάδελφοι, επειδή μιλάω πάρα πολύ με όλους τους συναδέλφους και έχουμε συνεχόμενη επαφή, πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και θα κρίνει ο συνάδελφος με τον πελάτη και ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε πελάτη, γιατί δεν είναι μόνο των πελατών τα δεδομένα και εμείς δυσκολευόμαστε να... Όλοι μας δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε 100% στις υποχρεώσεις μας.
1: Είναι γενικευμένο το θέμα, δεν αφορά μόνο
0: πάρα πολύ, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, εσείς τα βλέπετε και περισσότερο λόγω της ιδιότητάς σας, ότι όλος ο κόσμος, όχι μόνο τα συνεργεία, όχι μόνο τα αυτοκίνητα και τα νοικοκυριά, τώρα τα παιδιά σχολείο, τώρα χειμωνιάζει, θα χρειάζεται να βάλουν οι άνθρωποι πετρέλαιο, θα χρειάζεται να έχουν κάποια έξτρα μετακινήσεις λόγω βροχής, εκεί που έκανε λιγότερα χιλιόμετρα το καλοκαίρι γιατί μπορούσε να πάει και με τα πόδια με το λεωφορείο, τώρα θα πάμε το αυτοκίνητο που γιατί βρέχει.
1: Άρα εμέσως πλην σαφώς λέτε κύριε Στεφανάκη ότι πολλά από τα αυτοκίνητα που βλέπουμε έτσι κατά διαστήματα να παίρνουν φωτιά στον ΒΟΑΚ, μέσα στις πόλεις κτλ. Είναι και λόγω της ελλιπούς έτσι συντήρησης.
0: Είναι δύο τα πράγματα. Είναι γιατί ο οδηγός το αυτοκίνητο σε ενημερώνει. Όπως έχω ξαναπεί, το αυτοκίνητο θα σου δείξει ένα σύμπτωμα πριν γίνει. Ο κάθε οδηγός, και πολλές φορές το λέμε και όλοι μας και σε άλλα πράγματα θα το πω. Εγώ έχω πει άστο να πάει για πιο μετά, ρε παιδί μου, θα το δω πιο μετά. Όχι, το αυτοκίνητο και ειδικά είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο θα πρέπει να ελέγχεται. Κάνει κάτι, ας πάω στο μηχανικό να το δω, ας αφιερώσω μισή ώρα αν τέρτο στο μηχανικό να δω για ποιο λόγο μυρίζει π.χ. τα πάντα. Είναι και στη δική μας ευθύνεται και ο οδηγός όταν αρπάξει το αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο απλά κακοτεχνία οτιδήποτε, γιατί εμφανίζεται κάποιες φορές. Α, ένα αυτοκίνητο πήγε στο μηχανικό και μετά άρπαξε. Το αυτοκίνητο κάτι σε έχει ενημερώσει. Είναι πολύ, πολύ στην περίπτωση που δεν θα το καταλάβει ο οδηγός.
1: Μάλιστα. Και μας είπατε επίσης ότι έχουν αυξηθεί και, αν το κατάλαβα σωστά, οι επισκέψεις εκείνων που παθαίνουν ζημιά λόγω ελλιπούς.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που έχουμε καθημερινά στη δουλειά μας και στα συνεργεία μας είναι περισσότερες ζημιές. Και οι ζημιές αυτές χρειάζονται και χρόνο, χρειάζονται και παραπάνω χρήματα. Και όπως το λέω πολλές φορές εγώ σε πελάτες, ότι γιατί να το αφήσεις να πάει πιο μετά και αντί για 150 ευρώ που κάνει το σέρβι να πληρώσει 500, 600, 700. Φέτο να συνοηθούμε. Τι είναι το απαραίτητο, να κάνουμε τον έλεγχο, να προλάβουμε πράγματα. Καταλάβατε.
1: Γι' αυτό άλλωστε είναι και ο μηχανικός. Ναι.
0: Ναι, ο άλλος δεν είναι μηχανικός. Κάποιοι άνθρωποι ξέρουν, κάποιοι πελάτες ξέρουν αρκετά πράγματα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα, γιατί έμεινε από νερό και δεν μου σήκωσε θερμοκρασία. Μα το αυτοκίνητο, όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα, αν δεν υπάρχει ένδειξη να σε ενημερώσει ότι το νερό στο ψυγείο σου έχει χαθεί, δεν θα ανάψει. Θα το κάψεις και μετά θα το φέρεις. Μα είναι μια επισκευή ανάλογα το τύπο του αυτοκίνητου, ναι, από 400 ευρώ ως 1200. Ενώ μπορεί να το προλάβει με ένα ανταλλακτικό, ένα κολάρο, μια διαρροή από μια τρόμπα νερού, να το προλάβει με πολύ λιγότερα χρήματα. Με 80, 100 ευρώ, 150.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό συμβαίνει. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάντα, επειδή κρατάμε αρχείο, ενημερώνουμε τους πελάτες στο κινητό τους. Έφτασε η ώρα του σέρβις, ελάτε τι χιλιόμετρα έχετε. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι χιλιόμετρα κάνει το αυτοκίνητο για να είμαστε 100%. Απλά ξέρουμε το χρονικό διάστημα που έχει να περάσει από το συνεργείο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: και
0: θέμα επιχείρησης.
1: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι μία τέτοια συζήτηση πάντα ενδιαφέρει έτσι τους ακροατές και για όλους όσοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα γύρω από αυτό το ζήτημα. Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ημέρα σε όλους σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά σιγά και την σημερινή εκπομπή. Πλησιάζει 9 η ώρα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε.

Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα ανοδός στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος ανατιμήσεων στα καύσιμα, ανακάπτοντας τη μικρή αποκλιμάκωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην εγχώρια λιανική αγορά. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου με βάση το βασικό σενάριο για την επιδότηση στην Αντλία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, συναντήσεις και επαφές του Υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου με τους Δημάρχους των πληγισσών περιοχών για το συντονισμό των αποκαταστάσεων μετά την κακοκαιρία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Νέα περιστατικά νότια του Ηρακλείου και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας με συνολικά 103 αλλοδαπούς. Περισσότερα από 400 άτομα έφτασαν από τις αρχές του μήνα. Παράλληλα, κανονικά προχωρούν οι εργασίες στην προσωρινή δομή στους αθανάτους, με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη να ανακοινώνει πως αναμένεται να λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές διαδικασίες. Στη Βουλή διαβιβάστηκε επιστολή παραίτησης του Προέδρου του Πανελλήνου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών, Ζαχαρία Θουσάκη, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνει βαρύτατες καταγγελίες για στημένα δημόσια έργα και τη δημιουργία καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο. Σημάδια αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο έπειτα από ένα 15ήμερο αυξημένο περιστατικών, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους να καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα. Τρία μέτωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η σημερινή κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, τα τοξικολογικά ευρήματα και ένας τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό με εκατομμύρια ευρώ. Σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21, προχωράει σήμερα ο ΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν καθαριστεί εγκαίρως κατά την προηγούμενη πληρωμή. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-74 τη Φενερμπαχτσέ στο ντέρμπι κορυφής της Euroleague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρέτιο Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκρισης στο Μουντιάλ Γυναικών. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιό.

0: Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μες στην καλή χαρά. Είμαστε μες στην καλή χαρά. Και αυτό γιατί? Γιατί βιώνουμε το μικρό καλοκαιράκι. Το μικρό καλοκαιράκι είναι μια λαϊκή και μετεωρολογική έκφραση που περιγράφει μια σύντομη περίοδο με καλοκαιρινούς, ζεστούς και ηλιοφανείς καιρούς μέσα στο φθινόπωρο, συνήθως στα τέλη Οκτωβρίου, γύρω από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Αυτό βιώνουμε αυτές τις ημέρες. Σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή το θερμόμετρο θα δείξει 26 με 27 βαθμούς. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απολαύσουν και το θαλάσσιο μπάνιο τους. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, που στόχο έχει να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού. Λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Στη χώρα μας, η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Όταν πριν από 30 χρόνια στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσε τα 400, προσέξτε, 400 αυγά έτρωγε ένα άτομο το χρόνο πριν από 3 δεκαετίες. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε ο μπαμπάς και η μαμά στο χωριό, όλοι είχαν στα χωριά το κοτέτσι τους. Ναι, και ερχότανε το καλάθι κάθε Κυριακή με τα αυγά μέσα. 400 αυγά πριν από 30 χρόνια, όταν ο μέσος όρος ήταν 280 με 300. Βέβαια, μπορεί να γιορτάζουμε το αυγό σήμερα, έχουμε λέει Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά δεν έχουμε λύσει ακόμα το μεγάλο μυστήριο, το μεγάλο γρίφο. Ποιος έκανε το αυγό? Η κότα? Λοιπόν, περίμενε τώρα. περίμενε. Βάλε και το αυγό τώρα. Ποιος έκανε, δηλαδή έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα? Το έχουμε λύσει αυτό? Όχι. Δηλαδή, ποιο είναι το πιθανότερο? Μπορείς να μου

το εξηγήσεις αυτό? Ποιος έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα? Δεν το ξέρουμε. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Τα μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία αυτή τη μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως κανονικά σήμερα έπρεπε να είναι μια μέρα κάτι σαν μνημόσυνο για τα ταχυδρομεία, αφού έχουν συρρυκνωθεί, να μην πω εξαφανιστεί, και φυσικά δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Στις περισσότερες κομοπόλεις έκλεισαν τα ταχυδρομικά γραφεία, έχουν μείνει μόνο οι ταμπέλες απ' έξω. Δηλαδή πρόσφατα που έκανα μία βόλτα και πήγα σε διάφορες περιοχές, πέρασα από χωριά και είδα τα καταστήματα που υπήρχαν και υπήρχε απ' έξω η πινακίδα αυτή με τα μπλε γράμματα, η μπλε πινακίδα με τα άσπρα γράμματα, δεν κάνω λάθος, κίτρινα δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχουν πλέον υπηρεσίες στην ενδοχώρα και σε μεγάλο βαθμό το έργο έχουν αναλάβει ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ήταν η φιλοσοφία των ταμιευτηρίων. Καμία σχέση. Κάποτε, πριν από πόσα χρόνια τώρα, υπήρχαν και ειδικά αυτοκίνητα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Τα πρόλαβες Δημήτρη, κάτι αυτοκίνητα που ήταν σαν κινητά υποκαταστήματα όπου κυρίως οι πολίτες της ενδοχώρας μπορούσαν να κάνουν τις δοσοληψίες τους σε χρήμα. Υπήρχε και βιβλιάριο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Έκαναν καταθέσεις, αναλήψεις και μετά ήρθε ο εξυγχρονισμός. Μετά ήρθαν τα υποκαταστήματα τραπεζών και όταν όλοι σχεδόν άνοιξαν τραπεζικό λογαριασμό και έφυγαν από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το απαξιώσαμε, το κλείσαμε, τότε και έβαλε λουκέτο το ταμιευτήριο, λουκέτο έβαλε, τότε πονήρεψαν οι τραπεζίτες, έκλεισαν τα υποκαταστήματα των τραπεζών, έκλεισαν τα ταχυδρομικά γραφεία και τώρα δεινοπαθεί η ύπαιθρος. Και μαζί με αυτά έκλεισαν και τα καφενεία, έκλεισαν και τα σχολεία. Ευτυχώς που υπάρχουν τουλάχιστον οι ενορίες. Όχι σε όλα τα χωριά. Υπάρχουν χωριά που δεν έχουν ιερείς. Και ο ιερέας μπορεί να πηγαίνει την Κυριακή σε 2-3 χωριά να κάνει τη λειτουργία. Έτσι γίνεται. Και αυτό μας στενοχωρεί. Και μετά λέμε, γιατί ο κόσμος εγκαταλείπει την Ύπεθρο? Έλαντε, γιατί 14 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1902 εγκαινιάζεται επισήμως η αθλητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, η εφημερίδα Αθήνα, Αθήνε, του Γεωργίου Ποπ,
ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύει δωρεάν ανακοινώσεις των αθλητικών σωματείων, αν φυσικά έχει σχετική ενημέρωση από αυτά. Το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, ήταν ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος.

είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ 8 σπίτια καταραίουν. Το 1974, σαν σήμερα, ορκίζεται η νέα ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το 1996, σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάφο γίνεται αισθητό σε Κύπρο, Κρήτη και Δωδεκάνησα με απολογισμό 2 νεκρούς και 50 τραυματίες. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Την καλημέρα μας στους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδος που είναι συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, και αρκετοί από αυτούς αξιοποιούν την τεχνολογία, μας στέλνουν μηνύματα στο Messenger για να μας στείλουν το χαιρετισμό τους, φωτογραφίες από τα μέρη που βρίσκονται και τους ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε φωτογραφίες από τον Νίκο από τη Γαλλία, από τον Κώστα που είναι στη Γερμανία, από την Ιταλία, ο Μανώλης από Ολλανδία, ο Φάνης από Αμερική, η Ελένη από Χανιά, από Ιεράπετρα, από Ανόγια. Από Ανόγια πρέπει να είναι η φωτογραφία από το Περαχώρι, από τη Σιτία και βέβαια από το Ηράκλειο, όπου κυριαρχούν οι φωτογραφίες με τα πατίνια. Με τα πατίνια που είναι παντού και με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Παντού τεράστιες ουρές. Είπα προηγουμένως για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και ο καλός φίλος ο Αντώνης μου στέλνει φωτογραφίες με ένα κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Είναι αλήθεια ότι από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο μάθαμε την αποταμίευση. Όλοι οι Έλληνες. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή, στο δημοτικό, στην έκτη τάξη ή στην πέμπτη, δεν θυμάμαι. Νομίζω έκτη. Γινότανε στην έκθεση, ναι. Γινότανε διαγωνισμός πανελλαδικά. Και γράφανε τα παιδιά έκθεση. Τι είναι η αποταμίευση, το θυμάσαι, και μαθαίναμε και παροιμίες. Φασούλη και φασούλη γεμίζει το σακούλι. Σταλαμαθιά γεμίζει στα άμνα η πλατιά. Τα θυμάμαι τώρα, πρωί. Ευχαριστώ τον Αντώνη που μου στέλνει τη σχετική φωτογραφία. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μας ακούει από τη Γερμανία. Την καλημέρα μου να έχεις, αγαπητή Μαρία, και μου γράφει: καλημέρα σας, τι μου θυμήσατε. Εγώ πρόλαβα και τον ταχυδρόμο με το ποδήλατο και το βιβλιάριο της βάφτισής μου ήτανε του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Όταν λες το βιβλιάριο της βάφτισής μου, προφανώς ο νονός με ρύμνησε με την βάφτιση να δώσει και το βιβλιάριο που είχε μέσα για τη φιλιότσα, είχε μέσα και ένα ποσό. Μάλλον δεν έφτασε, αγαπητή Μαρία, μάλλον δεν έφτασε. Την καλημέρα μου. Ναι, μάζευε κι ας είναι ρόγες, το λέγαμε κι αυτό. Άκουσε με λίγο τώρα. Ο Θανάσης μου στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα σας, λέει, στο ίδιο έργο θεατές, στη συμβολή της Μπόκου και Ιωνίας, παρκάρουν πάνω στο φανάρι και εμποδίζουν τα οχήματα που θέλουν να κατευθυνθούν προς αντιστάσεως και πρέπει να περιμένουμε να φύγουν τα οχήματα που στρίβουν αριστερά. Ας βάλουν κολονάκι, ας κάνουν κάτι. Δεν πειράζει, Θανάση. Δεν πειράζει. Άκουσε με λίγο. Δεν ενοχλούνται από αυτά. Δεν ενοχλείται κανείς από αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και στον πεταλοειδή. Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, στον πεταλοειδή, εκεί μπροστά στην εκκλησία, στην Παναγίτσα, υπάρχει ένα φανάρι που στρίβει αριστερά. Κάποιοι άνθρωποι πάνε και παρκάρουν δεξιά. Ο άλλος που θέλει να στρίψει αριστερά σταματάει αριστερά, εσύ που θέλει να πας ευθεία δεν προχωράς. Και δεν υπάρχει αστυνομία για να κάνει έλεγχο σε αυτά. Δεν είμαστε μία πόλη. Είμαστε μία πόλη που δεν έχουμε αστυνομία. Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε αστυνόμευση. Το έχουμε πει.

Και πρόσεξε κάτι τώρα. Επειδή μου στέλνουν φωτογραφίες και μου λένε τα πατίνια είναι εδώ, τα πατίνια είναι εκεί. Δεν γνωρίζουμε γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή στα πατίνια. Είναι μέγα λάθος να παραδίδεται η πόλη στους εργολάβους και στα πατίνια. Χθες συνεργάτες της εκπομπής επικοινώνησαν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και του έθεσαν το θέμα ότι ξέρετε κάτι, τι γίνεται με τα πατίνια στο Ηράκλειο. Υπάρχει πρόβλημα, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Και τι απάντησε? Ότι το θέμα έχει εξαντληθεί, το θέμα το έχει απαντήσει και πως οι εταιρείες δεν έχουν ζητήσει άδεια από το Δήμο. Μισό λεπτό. Πώς το έχουμε εξαντλήσει από τη στιγμή που οι εταιρείες δεν έχουν ζητήσει άδεια από το Δήμο? Με όλο το σεβασμό, δεν είναι έτσι. Αυτό που έχει εξαντληθεί είναι υπομονή των δημοτών. Κανονικά έπρεπε να έχουν επιβληθεί πρόστιμα, έπρεπε να έχουν κινηθεί οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ούτως ώστε να σταματήσουν αυτοί που έχουν τα πατίνια να αυθαιρετούν στην πόλη του Ηρακλείου. Εκτός, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, εκτός εάν είμαστε επιλεκτικοί στην εφαρμογή του νόμου. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Άλλη ερμηνεία δεν υπάρχει. Πάμε όμως στα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί καθυστερήσαμε. Μου γράφει εδώ ο αγαπητός Μανώλης, γιατί είδατε τώρα πως ξυπνούν οι μνήμες, βρε εσύ, Δημήτρη. Ο αγαπητός Μανώλης από τη Βιάνο, ο καλός συνάδελφος, φαντάζομαι δεν έχει πρόβλημα να πω το όνομά του, ο Μανώλης ο Σπανάκης, μου γράφει: να σου πω ότι ο αείμνηστος ξάδελφός μου Μιχάλης Αγαπάκης δυστυχώς πέθανε 30 χρονών ως ταχυδρόμος στο ταχυδρομείο Πύργου το έτος 1970. Έκανε το δρομολόγιο του με μουλάρι, πηγαίνοντας στα χωριά Ρωτάση, Αχεντριάς, Καστελιανά, Δεμάτη κλπ. Φοβερό. Α, περίμενε τώρα. Και εδώ η Ειρήνη, την καλημέρα μου να έχει η Ειρήνη. Καλά, αυτό είναι φοβερό. Τι κάναμε σήμερα τώρα, Δημήτρη? Μου έστειλε μία φωτογραφία ταχυδρομικών ταμιευτήριων και γράφει επάνω «Βασίλειον της Ελλάδος». Άκουσε να δεις τώρα πόσο χρονών είναι. Περίμενε τώρα να διαβάσω. 1973 είναι, εκδόθηκε από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο Μοχού, είναι στο όνομα της ακροάτριας που μας έστειλε τη σχετική φωτογραφία. Τότε ήταν νήπιο ήταν τότε, 1973. Φοβερό είναι, να το κρατήσεις αγαπητή Ειρήνη, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο ενθυμίο, πρέπει να το κρατήσεις να υπάρχει, γιατί θα υπάρχει μόνο στα αρχεία μας πλέον το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Πάμε λοιπόν στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Μέση Ανατολή να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν έδωσε πριν από μερικές ημέρες στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Η οδηγία δεν περιέλαμβανε συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη επιθέσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ωστόσο, αμερικανικές και ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακόμη και πριν από τις ισραηλινές εκλογές που προηγούνται κατά μία εβδομάδα. Εάν οι επιχειρήσεις επαναρχίσουν σε μεγάλη κλίμακα
Έπειτα από αρκετούς μήνες εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές και πυρηνικούς στόχους του Ιράν. Η επανέναρξη του πολέμου μέσα στις επόμενες 3 έως 4 εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει και το πολιτικό κλίμα εν ώψη των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, μεταξύ άλλων λόγω της πιθανής ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Αυτή η ανησυχία πάντως, πώς να σας το πω, έχει επηρεάσει την διεθνή αγορά. Αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent στην διεθνή αγορά, στην ζωντανή διαπραγμάτευση, είναι 103 δολάρια το βαρέλι. 103 δολάρια το βαρέλι. Στο τραπέζι των συζητήσεων, και να αλλάξουμε θέμα, έχουν καθίσει η Σαουδική Αραβία και η Συρία με αντικείμενο την πιθανή αποστολή συριακών στρατευμάτων στην Ιεμένη, προκειμένου να ενισχύσουν την αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων της χώρας εναντίον των Χούθη, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το Άξιος. Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ Αλ Σάρα, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, λένε οι πηγές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Οι σχετικές συνομιλίες διεξάγονται κυρίως μεταξύ Ριάντ και Δαμασκού, ωστόσο τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η Συρία έχουν ενημερώσει σχετικά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αντιτίθεται επί της αρχής σε μια τέτοια κίνηση. Η πιθανή ανάπτυξη συριακών δυνάμεων πάντως θα μπορούσε να προσθέσει ακόμη μια θρησκευτική διάσταση στη σύγκρουση της Ιεμένης και να οξύνει περαιτέρω τον πόλεμο. Στις δυνάμεις που εξετάζεται να σταλούν ενδέχεται να περιλαμβάνονται και Σουνίτες Ισλαμιστές, ξένοι μαχητές, οι οποίοι είχαν πολεμήσει στη Συρία εναντίον του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στην Ιεμένη θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με τους Χούθη, οι οποίοι ακολουθούν τον ζαϊντισμό, κλάδο του σιητικού Ισλάμ. Η Τουρκία πάντως στέλνει κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους Χούθη της Ιεμένης, δήλωσαν χθες 2 αξιωματούχοι.

0: Υπάρχει και μία μεγάλη κινητοποίηση τις τελευταίες ώρες. Μαθαίνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν καλέσει σε συνάντηση εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, γιατί εκφράζονται φόβοι σε σχέση με τον Ρώσο παράγοντα στην Ευρώπη. Υπάρχουν ανησυχίες ότι θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα η Ευρώπη σε μία σύγκρουση με την Ρωσία και ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι ένας πολύ μεγάλος πόλεμος και συναντιόνται όλοι μαζί για να καθορίσουν την επόμενη μέρα. Εμείς να ευχηθούμε να μην έρθει ποτέ αυτή η μέρα, εμείς να ευχηθούμε να μην υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ήδη έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε πληρώσει ακόμα ακριβότερο το μάρμαρο με την φαϊνή ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν και πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα. Έχουν εκτοξευθεί. Το κόστος έχει ανέβει κατακόρυφα σε όλες τις υπηρεσίες αλλά και σε όλα τα προϊόντα. Μαθαίνω ότι τα αρτοποιεία που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος της αύξησης της ενέργειας κλείνει το ένα μετά το άλλο. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σε όλες μας τις λειτουργίες και εάν δεν υπάρξει μία σοβαρή παρέμβαση σε όλα αυτά θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχεί και σήμερα ο απόϊχος της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τα πολιτικά κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει έναν απολογισμό για να καταγράψει τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της επίσκεψης. Το ίδιο ακριβώς βέβαια το λέγαμε και χθες, θα καθυστερήσουμε για να μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε στις κλειστές, στις συσκέψεις που έγιναν με κλειστές θύρες. Εκεί λέγονται τα σημαντικά, εκεί αναπτύσσονται τα θέματα που συζητούν οι εκπρόσωποι των δύο χωρών χωρίς όμως να διαρρεύσουν προς τα έξω και να δημιουργήσουν αναταράξεις με όμορες χώρες. Ζητήματα σοβαρά στην προκειμένη περίπτωση που έχουν να κάνουν με εθνικά θέματα της χώρας. Αυτό τον απολογισμό τον έκανε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο οποίος με σειρά αναρτήσεών του προχώρησε σε απολογισμό της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι συζήτησαν τρόπους με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή συνεργασία, να διευρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της επιβολής του νόμου και να ενισχύσουν τη δίκαιη κατανομή των βαρών στο ΝΑΤΟ. Πρώτα η Αμερική, ισχυρότερη με τους συμμάχους μας, πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Στην Αθήνα αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία, τόνισε. Για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε ότι η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προώθησαν νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν την αμυντική και στον τομέα της ασφάλειας συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία. Αυτά έγραψε μεταξύ άλλων ο Ρούμπιο, και βέβαια είναι βαθιά νυχτωμένοι όσοι θα περίμεναν από ένα υπουργό μια μεγάλης χώρας να κουνήσει το δάχτυλο στους εξανατολών γειτονές μας. Είπαμε, θα περιμένουμε, θα δούμε τις εξελίξεις, εδώ θα είμαστε και θα τις συζητήσουμε και θα τις αναλύσουμε. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να διαλέξει μονομερώς την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, δεδομένων των τεράστιων γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων της Άγκυρας, τα στενά Ευξηνός Πόντος, πρόσβαση σε Μέση Ανατολή και Κάφκασο. Ωστόσο, η Αθήνα αποκτά πλέον αυτόνομο ειδικό βάρος που ξεπερνά το στενό ελληνοτουρκικό ισοζύγιο. Καταλήτη σε αυτή την εξέλιξη αποτελεί η Αλεξανδρούπολη, η οποία αναδεικνύεται σε κόμβο με τεράστια στρατιωτική και ενεργειακή σημασία, συνδέοντας την Ανατολική Μεσόγειο με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, ο κάθετος διάδρομος, το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, μετατρέπει τη χώρα σε νότια πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG, μειώνοντας δραστικά την ενεργειακή εξάρτηση της περιοχής από μία και μόνο κατεύθυνση. Μεγάλη μπίζνα για τους Αμερικανούς η συγκεκριμένη επένδυση. Αυτό που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην ηγεσία της Τουρκίας δεν είναι απλώς μια εφήμερη σύσφιξη των σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον, αλλά η μονιμότητα των νέων δεδομένων. Η ελληνική ναυτιλία και οι υποδομές δημιουργούν ένα ευρύτερο πλέγμα ασφάλειας, μεταφορών και στρατηγικής πρόσβασης. Το πραγματικό στοίχημα, το οποίο φαίνεται να κερδίζει η Αθήνα, είναι να καταστεί τόσο χρήσιμη για τα δυτικά συμφέροντα, ώστε να μην αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως το μικρότερο μέρος της εξίσωσης της περιοχής. Όλο αυτό βέβαια έχει και ένα κόστος επιπλέον, μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή καλή μπίζνα, να οικονομάνε τα δηληστήρια. Τα αμερικανικά, τα LNG θα έρχονται εδώ στην Αλεξανδρούπολη, θα πουλάνε το προϊόν τους, αλλά πρέπει να πληρώσουμε και τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια για να έρθουν εδώ, ο Ρούμπιο έκανε έξοδα κτλ. Και έτσι θα κάνουμε και μια προμήθεια για τις αμυντικές μας δαπάνες. Δεν είναι τίποτα μεγάλο ποσό. 4 δις θα δώσουμε. 4 δις θα δώσουμε. Αυτά συμφωνήσαμε, αυτά υπογράψαμε. Σύμφωνα με 2 ανώτερες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, η συμφωνία αυτή των 4 δις προβλέπει την αναβάθμιση μαχητικών αεροσκαφών F-16, αλλά και την αγορά προηγμένων πυράβλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα είχε ήδη προγραμματίσει να πληρώσει περίπου, προσέξτε, 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ελικοπτέρων αμερικανικής κατασκευής, καθώς και για την κατασκευή της ασπίδας του Αχιλλέα, ενός πολυεπίπεδου αντιβαλιστικού και αντιαεροπορικού συστήματος με όπλα Ισραηλινής κατασκευής. 32 δις είναι πολλά λεφτά για τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Αυτά από την επίσκεψη Ρούμπιο, νομίζω πολλά είπαμε. Ωστόσο, να πάμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε, δεν έχω αντίρρηση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, οι μεγάλες φουρτούνες ήρθαν στη Βουλή μετά τη δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας ότι η αρμοδιότητα, προσέξτε, της αστυνόμευσης, της πόντισης των καλωδίων θα περάσει από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό σώμα. Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση λειτουργίας Οργανισμό Λιμένων, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι θα περάσει από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό σώμα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα η αστυνόμευση των υποθαλάσσιων υποδομών, καλωδίων και λοιπόν. Πάντως, κάτι είπε το πρωί και ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το κατάλαβα. Πήγε στον το δημοσιογράφο που εμπιστεύεται και είπε ότι, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία επίπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το κατάλαβες αυτό, Δημήτρη? Όταν λέμε έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει, τι εννοεί? Θα το πάρει ο αέρας και το πάει? Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, πάντως, πολλοί βουλευτές σχολίαζαν ότι η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης εντάσσεται στην πολιτική του κατευνασμού και των πολύ πολύ ήρεμων νερών, τα οποία όμως ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα. Και τούτο γιατί, όπως έλεγαν, σκεφτείτε, κάντε το εικόνα σας παρακαλώ. 4 τουρκικές φρεγάτες να πλησιάσουν στο χώρο πόντισης των καλωδίων και αντί να συναντήσουν εκεί ισάριθμες ελληνικές, να βρουν μπροστά τους μια ταπεινή ακτεωρό του λιμενικού σώματος. Προφανώς είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί, θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις επιλογές της. Αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας, δεν θέλω να πω περισσότερα. Στο μεταξύ, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την άρνησή της να θεσπίσει πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια και την αδρανοποίηση των λιγνητικών μονάδων άσκησε η αντιπολίτευση. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μαζί με την επιδότηση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου. Σε 5 ημέρες από σήμερα θα ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αναφέρουμε ακόμα πως στο δρόμο των κινητοποιήσεων έχουμε στους κινητοποιήσεις τώρα τους αλλοίς. Τους αλλοίς. Και προσέξτε, έχετε το νου σας τώρα. Μην πηγαίνετε σε καταστήματα και σας φέρνουν φρέσκο ψαράκι. Φρέσκο ψαράκι δεν υπάρχει. Είναι κατεψυγμένα, τα βάλανε για μερικές ώρες στη θάλασσα για να τα για να τα αποψύξουν και έχετε το νου σας. Σας το λέω γιατί φρέσκο ψάρι δεν υπάρχει. Οι αλλοιοί σε όλη τη χώρα αποφάσισαν να κάνουν απεργιακή κινητοποίηση, απέχουν. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Γιατί υπάρχει μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Φοιτητικοί σύλλογοι από την Αθήνα καλούν σε συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών κάτω από την πλατεία Συντάγματος. Όπως τονίζουν, 3η 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Ενώ εκτός της συγκέντρωσης προγραμματίζουν συμβολική κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος με συναυλίες και δράσεις. Στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκονται οι τιμές ρεύματος, καυσίμων, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αλλά και η χαμηλή μισθή σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα ενίκια και την ανύπαρκτη φοιτητική στέγη. Ανύπαρκτη φοιτητική στέγη. Οι φοιτητικοί σύλλογοι στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν πως όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχόντες των πανελλαδικών να μην εγγράφονται στις σχολές τους, ενώ άλλοι αναγκάζονται να αφήνουν ανολοκλήρωτες τις σπουδές τους. Είναι μια πραγματικότητα. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Πώς να σας το πω, είναι βαθιά νυχτωμένοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο και δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα βγει αυτή η δυσαρέσκεια, αυτή η οργή, πώς θα εκφραστεί. Έχω την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Τους έχει πιάσει μια πρεμούρα με τους δείχτες. Αυτοί οι δείχτες, βρε παιδί μου, ποιος τους ανακάλυψε. Ακούστε λίγο τώρα. Θέλουν να αποπληρώσουν το δάνειο που είχαμε πάρει με το πρώτο μνημόνιο. Θέλουν να τα αποπληρώσουν, λέει, να είμαστε καθαροί. Και τι να τα αποπληρώσουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το δάνειο αυτό το παίρνουμε με πολύ, πολύ χαμηλό επιτόκιο. Πολύ χαμηλό επιτόκιο. Γιατί θα πρέπει να το αποπληρώσουμε και μετά να αναγκαζόμαστε να παίρνουμε δάνειο με πολύ υψηλότερο επιτόκιο, για να μας πούν οι αγορές ότι είμαστε καλά παιδιά? Μα αλήθεια τώρα. Έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια. Δηλαδή, έχουμε βάλει, λένε πολλοί αυτοί οι πολιτικάντιδες, οι οποίοι μας πλέκουν κάθε τρεις και λίγο το παραμύθι ότι πάμε καλά, ότι προοδεύουμε, ότι είμαστε πρώτοι, ότι είμαστε πολύ μπροστά, ότι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Την καλημέρα μου στον Γιώργο Αυτιά. Ακούστε λίγο τώρα. Μας πλέκουν το εγκόμιο αυτό. και μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι έχουμε καθαρό πρόσωπο, ότι μας βλέπουν στην Ευρώπη και μας χαιρετάνε και μας λένε ότι είμαστε πρώτοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Στα μνημόνια είμαστε βαθιά χωμένοι, όλοι μας, όλοι μας. Οι μόνοι που δεν είναι στα βαθιά μνημόνια είναι οι άνθρωποι που είναι στην κυβέρνηση. Όλοι οι άλλοι είναι στα μνημόνια. Να εξηγήσω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, τίποτα απολύτως, σε σχέση με τους μνημονιακούς φόρους που έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης. Πηγαίνουμε στο παρτήριο, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, βάζουμε καύσιμα και η κυβέρνηση δεν έχει το φιλότιμο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που με αυτή την τιμή, το υψηλό κόστος, επιφέρει περισσότερα έσοδα στο ταμείο της χώρας. Μα δεν είναι απλά. Αυτά τα απλά δεν γίνονται αντιληπτά, δυστυχώς. Και οι φοιτητές λοιπόν προχωρούν σε κινητοποιήσεις, επισημαίνουν το κόστος δεν περιορίζεται στη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Υπάρχει άτομο που έχει έρθει στο Ηράκλειο πριν από 7 μήνες και προσπαθεί να βρει ένα σπίτι για να μένει και δεν μπορεί να το βρει. Τα χρήματα που τη ζητάνε είναι υπέρογκα, 700 ευρώ, 800 ευρώ, και δεν βρίσκει, προσέξτε, δεν βρίσκει.

Αυτά λοιπόν επισημαίνουν οι φοιτητές, αλλά και τις αυξημένες τιμές στα κηλικία των πανεπιστημίων και στα έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, θέτουν μάλιστα ζήτημα υποχρηματοδότησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ αναφέρονται και σε σενάριο να μην υπάρχουν χρήματα για θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη του χειμώνα. Μόνο το γεγονός ότι οι μαθητές επιτυχάνουν την είσοδό τους σε πανεπιστήμια, που είναι όνειρο ζωής, αλλά δεν πάνε να φοιτήσουν επειδή οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σηκώσουν το σχετικό κόστος, αυτό δείχνει πολλά και θα έπρεπε να έχει προβληματίσει την κυβέρνηση. Θα έπρεπε να την έχει προβληματίσει και να έχει κάνει κάτι, να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά. Δείχνει την ανέχεια που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια. Ο χειμώνας που ακόμα δεν ξεκίνησε θα είναι πολύ βαρύ στην Ελλάδα. Ας το έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, μήπως προλάβουν τραγελαφικές καταστάσεις. Θέλω να σας πω κάτι πολύ απλό. Κάτι πολύ απλό που δεν το αντιλαμβανόμαστε όσοι είμαστε στα γραφεία, όσοι δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Θα σας πω το πιο απλό. Αυτή την περίοδο και αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη η δακοκτονία. Είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια των ανθρώπων που βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα προκειμένου να προλάβουν αυτό το έντομο και να μην κάνει ζημιά στον καρπό της ελιάς. Οι άνθρωποι που είναι και έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν στην δακοκτονία είναι σε αδιέξοδο. Και αυτό γιατί? Μα προσέξτε κάτι απλό, σας παρακαλώ. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν έδωσαν την προσφορά για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της δακοκτονίας, το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ και 60 λεπτά. 1 ευρώ και 60 λεπτά. Τόσο είχε. Τώρα, η τιμή του πετρελαίου είναι 2,20. Με συγχωρείτε. 2,20, 60.

50 λεπτά παραπάνω. Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να βγουν, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν, πώς μπορούν. Επικοινωνήσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν τα έχουμε εξαντλήσει όλα, δεν ξέρω αν υπάρχει το περιθώριο, αν υπάρχει μέρημνα στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, ότι σε περίπτωση που αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και οι προσφορές των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Στόχος μας δεν είναι να οδηγήσουμε κάποιες οικογένειες σε αδίέξοδο. Στόχος δεν πρέπει να είναι, δηλαδή, πώς θα πάει αυτός που οδηγεί όλη μέρα το τρακτέρ και έχει πίσω ένα ντεπόζιτο γεμάτο φυτοφάρμακο, πώς λέγεται αυτό, για να πάει να κάνει τους ψεκασμούς, όταν ξέρει ότι αυτή η εργασία τον βάζει μέσα. Σημασία έχει όλοι να καλύπτουν το κόστος, να καλύπτουν τα βασικά. Δεν είναι απλά αυτά που λέμε, δεν είναι αυτονόητα, κι όμως δεν είναι. Δεν είναι, είμαστε σε μια περίοδο που όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να αναλυθούν και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Σε αυτή την περίοδο μόνο κάποιοι δημοσιογράφοι αναδεικνύουν το αδιέξοδο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Οι υπόλοιποι ασχολούνται περί άλλων τυρβάζουν. Περί άλλων τυρβάζουν. Ασχολούνται. Πόσο καιρός έχει περάσει από το θάνατο του Μαζονάκη. Ασχολούνται μέχρι και αναλύσεις κάνουν. Μέχρι και, τι να πω, έχει καταντήσει να μην πω. Και μετά από αυτό έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, αναβήσει καρβέλας, σοβαρά θέματα, μεγάλα θέματα, και όλα αυτά επισκιάζουν την υπόλοιπη ειδησιογραφία, επισκιάζουν τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Όλοι ικανοποιημένοι γιατί καταρχάς δεν βγάζουν γκρίνια. Το δεύτερο είναι ότι δεν καλείται η κυβέρνηση να δώσει λύση σε αυτά, και η αντιπολίτευση δεν καλείται να καταθέσει την αντιπρόταση για το πώς θα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Οπότε είναι όλοι ικανοποιημένοι και έτσι πορευόμαστε και έτσι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της χώρας. Δεν είναι λίγο ότι ένας στους δύο πολίτες δεν πάει να ψηφίσει. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, αυτή η προσπάθεια που γίνεται να μας μπερδέψουν, πρέπει να την ξεδιαλύνουμε. Όταν, για παράδειγμα, λέει ότι η κυβέρνηση θα προκύψει, μάλλον το πρώτο κόμμα θα πάρει ένα ποσοστό 25%, δεν είναι υγιές. Με συγχωρείτε που το θέτω έτσι. Δεν είναι υγιές. Δηλαδή, προσέξτε να το κάνουμε εικόνα. Στους 100 πολίτες, οι 25 είναι αυτοί που επιλέγουν συγκεκριμένο κόμμα. Οι υπόλοιποι 75 διαφωνούν. Καταλάβατε. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι υγιές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε διπλά και τριπλά, πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα μας, να σηκωθούμε από τον καναμπέ και μέσα από εμάς, μέσα από τη δική μας απόφαση θα πρέπει να καθοριστεί η επόμενη μέρα στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ απλά, δεν είναι σύνθετα. Εμείς βέβαια αποφασίζουμε. Εμείς είμαστε ο κυρίαρχος λαός που λέγαμε κάποτε, γιατί και αυτό τελευταία το έχουμε κόψει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους
ειδήσεων.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο προβλέπει συνολική επιδότηση ύψους 25 έως 30 λεπτών ανά λίτρο. Η αρχική του τιμή αναμένεται σημαντικά αυξημένη έως και 50 λεπτά ακριβότερη, καθιστώντας αναγκαία την κρατική παρέμβαση. Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, χωρίς χρονοδιάγραμμα, προχωρούν οι επαγγελματίες αλής διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Την Κυριακή, παράκτη αλής της Κρήτης οργανώνουν κινητοποίηση στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο μιας παράδοξης επιχειρησιακής καθυστέρησης, βρίσκεται το υποκατασκευαίο αεροδρόμιο στο Καστέλι, καθώς οι έτοιμες υποδομές ενδέχεται να παραμείνουν ανενεργές για εμπορική χρήση λόγω δικαστικών εμπλοκών, γραφειοκρατικών διαδικασιών και των υποχρεωτικών περιόδων δοκιμών. Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να εισρεύσει στα ταμεία των Δήμων της χώρας εντός του Οκτωβρίου, προσφέροντας κρίσιμη οικονομική ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κατανομή των κονδυλίων θα πραγματοποιηθεί με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Ερωτήματα για απευθείας ανάθεση 37.000 ευρώ στον Ελγό Δήμητρα για υπηρεσίες δημοσίων και διεθνών σχέσεων θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ζητώντας άμεσες εξηγήσεις από τη διοίκηση του οργανισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα ελληνοτουρκικά, τα F-35 και το θόλο του Αχιλλέα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, ενώ άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τους servicers, κάνοντας λόγο για κατάργηση του κώδικα δεοντολογίας χωρίς επαρκή προστασία των δανειοληπτών. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, πρώην αρχηγό της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δημόκρητο Ζερβάκη που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, κύριε Ζερβάκη.
1: Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργη, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τη βοήθειά σας να προσεγγίσουμε και να κάνουμε ένα απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Τι είναι αυτό που μένει, τι είναι αυτό που αλλάζει, αν αλλάζει, τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, τι είναι αυτό που σηματοδοτεί η επίσκεψή του στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, ευχαριστώ για την ερώτηση Μανώλη. Νομίζω ότι προηγουμένως έθεσε στο πλαίσιο πάρα πολύ σωστά τα κυριότερα και τα σημαντικά συζητήθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν ήταν φανερό ότι δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα ανακοινωθεί κάτι το οποίο θα ήταν θα λέγαμε για τα νέα,
0: ναι,
1: για να τα ακούσουν δημοσιογράφοι. Ναι. Επομένως, τα κυριότερα ήταν σίγουρα σε κλειστές πόρτες. Ωστόσο, υπάρχουν μηνύματα που βγαίνουν και έχει συζητηθεί πολύ αυτές τις μέρες. Το παρακολουθούμε και με το Strategy International το τι γίνεται. Θα πω το εξής. Πρέπει όταν να δούμε για να δούμε ποιος είναι τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Πρέπει να δούμε ότι γιατί ήρθε εδώ τώρα αυτή την περίοδο και τι αυτό κυρίως αποπνέει η δική του παρουσία εδώ.
0: Ναι.
1: Σαφώς ο ίδιος είπε ότι ήρθε, άργησε να έρθει διότι δεν είχαμε πρέσβει τόσο διάστατα και τώρα ήταν όριμος ο χρόνος να έρθει.
0: Ναι.
1: Ωστόσο πρέπει να δούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά ήταν από τους πρωτεργάτες μαζί με εκείνη την περίοδο με τον Μάρκο Πομπέου και άλλους γερουσιαστές που ψηφίσανε και προχώρησε το EastMed Act. Το οποίο ήταν σημαντικό εργαλείο προκειμένου να ο ελληνισμός γενικότερα και ανθρώπινο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο ασφαλείας που βλέπουμε σήμερα να ενεργοποιείται με τη σχέση και με το Ισραήλ και την ΗΠΑ. Επομένως, ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο μπορεί να μην έχει, όπως θα λέγαμε, φανερά φιλελληνικά αισθήματα που θα είναι. Ωστόσο, πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι στην κατεύθυνση που καταλαβαίνει τον κόσμο τη σημασία της περιοχής μας και τη σημασία που έχει η Ελλάδα, η ελληνική Ελλάδα για την ασφάλεια της περιοχής. Επομένως, σωστά ανέφερες εσύ ότι πλέον δεν ετερεπορίζεται η σχέση της Ελλάδος με τις ΗΠΑ, που εκτιμώ εδώ και πολλά χρόνια δεν ετεροπροσδιορίζεται και έχει ένα αυτόνομο πλέον πλαίσιο, αυτόνομο ρόλο η Ελλάδα και η ελληνική εξωτερική πολιτική στην περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν η παρουσία του Ρούμπιο δεν ήταν απλώς συμβολική, ήταν ουσιαστική. Θα έλεγα γενικότερα ότι έχει δύο κύρια επίπεδα πρέπει να δούμε. Το πρώτο επίπεδο, το πιο σημαντικό, όσο και θα πρέπει να το πω συγγνώμη αυτή την περίοδο, είναι το θέμα το διεθνές. Το τι ήθελε να επαναφέρει ότι ο Ρούμπιο από την ΚΙΠΑ, από το χώρο, προσπαθώντας κάνοντας μια υπέρβαση χρόνου, συνδυνώντας από την ελληνική, από την αθηναϊκή δημοκρατία, πηγαίνοντας στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στον ελληνισμό, στον χριστιανισμό και φτάνοντας στο σήμερα, προσπαθεί να, ουσιαστικά να συνδέσει την αμερικανική σκέψη με την αμερικανική πολιτική του America First, με το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Ουσιαστικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι ήταν το τέλος, αν και το έχουμε ξανασυζητήσει και στην εκπομπή σου νομίζω, ήταν το τέλος του φιλελευθερισμού που προέκυψε, άκρα του φιλελευθερισμού που προέκυψε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και πάμε πλέον καθαρά σε αναφορά σε ότι ισχύει πλέον και η ρεαλιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων είναι το κυρίαρχο, θα λέγαμε, αφήγημα στις διεθνείς σχέσεις πλέον σήμερα.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια, ήθελα να δείξει ότι πλέον στο επίκεντρο της ευρύτερα αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι η εθνική ισχύς, είναι πλέον το κυρίαρχο μήνυμα. Και όχι η πολυμέρεια που υπήρχε μέχρι τώρα. Το δεύτερο του μήνα που αφορά σε εμάς, ουσιαστικά αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε τομείς που ήδη ανέφερες και εσύ. Δεν θα περίμενα κι εγώ ειλικρινώς ότι θα γίνονται ερωτήσεις που θα τα αναφέρω στο καλό ή θα αναφέρω σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά τις ελληνοτουρκικές κυριοσχέσεις.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνε θέμα και σωστά το έθεσες και εσύ, δεν θα περίμενα ότι ο Ρούμπιο θα έπαιρνε καθαρή τώρα θέση έναντι του ενός του άλλου. Ωστόσο, το κύριο Αρτιμήμα ήρθε εδώ, ήρθε στην Τνίκα, ανέδειξε την Ελλάδα, ανέδειξε τη σχέση που έχει οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, την αναβάθμισε, θα λέγαμε, σε αυτό το ρόλο. Και πλέον θα πρέπει να δούμε την Ελλάδα, όχι ως, θα λέγαμε, όπως παλιά το όριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά θα πρέπει να δούμε σαν ένα κόμβο ασφαλείας που συνδέει την Ανατολή και τη Δύση. Και σε αυτό πέστε κότρα η πολιτική η διασύνδεση με τις περιφερειακές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Πάνως είχε ένα θετικό, όπως και αν το κάνουμε θετικό αποτύπωμα, ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη και στο τρίτο υποκρυπτόμενο μήνυμα είναι ότι, πρέπει να, ότι ο Ρούμπιο είναι ένας τουλάχιστον αναφέρεται στην αμερικανική εσωτερική πολιτική σκηνή ότι είναι ένας από τους υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον μέλλον, στο μέλλον τον πρόεδρο Τραμπ. Βέβαια είχε και μια έννοια προσωπική παρουσία εδώ να αναδείξει τις δυνατότητες του. Έχει ένα πιο σαφή, στιβαρό λόγο, είναι διαφορετικό, εκφράζει διαφορετικά με διαφορετικά λόγια αυτά που ουσιαστικά λέει και ο ίδιος ο Τραμπ και αποτελεί ένα συζητητή,
0: ναι.
1: Και με αυτήν την παρουσία του εδώ δείχνει ότι προσπαθεί να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στην Αμερική, ενώ μέχρι τώρα θα λέγαμε ήταν πολύ σκληρή το λεκτικό που συμβιούταν, προσπαθεί να φέρει και δείχνει στην πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών με την έννοια της ότι πλέον πάμε σε ισχύω και προέχει ισχύ πέραν των όρων. Και δεν είπε βέβαια, δεν είπε αυτά που θα περίμενε, θα περιμέναμε όλοι οι δημοσιογράφοι στο καλώδιο, να ξέρετε κάτι. Το είπε. Το είπε έμεσα.
0: Ναι.
1: Καλώδιο, αυτό έχει μεγάλη σημασία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, το καλώδιο θέλουν να γίνει. Και θα προχωρήσουν ώστε να γίνει. Αυτό ήταν το σαφές μήνυμα και δεν είναι κάτι που ήταν τόσο ανώμαθο. Προσωπικά είναι γνωστό, θεωρώ ότι είναι γνωστό τουλάχιστον εκεί που πρέπει να είναι εδώ και χρόνια, ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να γίνει διασύνδεση ηλεκτρική και την υποστηρίζουν. Επομένως, θεωρώ ότι το καλώδιο θα γίνει. Τώρα, για τις συνθήκες που θα γίνει και θα γίνει, είναι μια άλλη συζήτηση, νομίζω, που εκφέρει τη παρουσία εδώ ανάλυση.
0: Μάλιστα.
1: Για το Ρούμπιο. Ο ίδιος πάντως είπε, ό,τι και να λέμε, θέλει να αποκλείσει μια σύγκρουση, καθαρή σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας, χωρίς να παίρνει καθαρές σχέσεις και δεδομένου και σωστά πέντε και εσύ, δεν θα περιμένουμε να πάρει μια θέση αυτή τη στιγμή για το τι θα γίνει. Όμως, κύριο μήνυμα λοιπόν είναι, υποστηρίζει την ύπαρξη του καλωδίου, το θεωρεί σημαντικό τη θεματική διασύνδεση, ότι δεν επιθυμεί και δεν θα δουλέψουν οι ΗΠΑ ώστε να μην προχωρήσει, να μην υπάρξει κάποια σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Από το μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θεωρεί ότι είναι αυτό γεγονός, δεν πρέπει να υπάρξει στα μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Από τις ελληνικές γραμμές λοιπόν ο ίδιος γιατί σωστά αναφέρθηκε εσείς σε αυτά που βγάζει το State Department, ο ίδιος είπε ότι είναι speech of the year, δηλαδή το State Department το θεωρεί η ομιλία του έτους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και έγινε από την Αθήνα, από την Πλήκα.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά. Ένα και βέβαια.
0: Και μάλιστα δημοσιεύει και ένα σκίτσο του Ρούμπιο που πίσω απεικονίζεται η Ακρόπολης. Πολύ σημαντικό γιατί δημοσιεύεται στο State Department. Ναι, βέβαια.
1: Έχει τα τρία κύρια. Αυτό περιλαμβάνει και τα τρία κύρια μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Και τι, γιατί το πώς βλέπουν πλέον η αμερικανική στρατηγική αντίληψη για το επόμενο διάστημα. Το δεύτερο, τη θέση της Ελλάδος ως χώρα, ως δημοκρατία, ως περιφερειακό παράγοντα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, το ποιος είναι πλέον ο Ρούμπιο και τι επιζητεί, τι θέλει να, ποιο θα είναι το προφίλ του από εδώ και μετά για το μέλλον. Από αυτή την άποψη λοιπόν μπορεί να μην και θεωρώ ότι θα πρέπει, είναι μια έλλειψη,
0: ναι,
1: το ότι δεν αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο, να το πω αυτό, είναι διεθνές και στην πολυμέρεια, γιατί θεωρώ ότι το διεθνές δίκαιο όσο έχει πρέπει να αναφέρεται, είναι άλλωστε η ελληνική δημοκρατία είχε και μια ηθική και ο πολιτισμός και δέχτηκε και η δημοκρατική και η Ελλάδα τότε, αλλά και η Δύση,
0: ναι,
1: δέχτηκε αρκετές επιρροές και σαφώς

η ομιλία του ήταν ιστορική, με την έννοια ότι θέλει να, αυτό το κίνημα που αναβαίνει οι ΗΠΑ είναι να τεθούν μπροστά και θέλουν να ανακόψουν ουσιαστικά την παρακμή της Δύσης. Το είδαμε ακόμα και στο μήνυμα που έβγαλε η εθνική στρατηγική.

0: Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και άλλοι πολιτισμοί, δεν ήταν μόνο ο ιδιωτικός πολιτισμός, είχαν κάτι πολιτίζει, προσφέρανε σε αυτό το που βλέπουμε σήμερα σαν δύση, σαν υπερκρατικές, ναι, ναι, παγκόσμιο σύστημα, όπως λειτουργεί, το οποίο θα πρέπει να το υποστήριζαν οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πείτε μου.
0: Πριν προχωρήσω, επειδή θα κάνω μια. Παρόλο που δεν με ρώτησε, επειδή άκουσα και με ιντρίγκαρε λίγο για το. Χωρίς να κάνω σχόλιο για το. Αναφέρθηκε για το θέμα του νομοσχεδίου, ότι το καλώδιο και όλα θα περνάει στην έννοια τη επίβλεψη του λιμενικού σώματος.
1: Ναι,
0: ότι πρέπει,
1: ναι,
0: να κάνω ένα σχόλιο.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να πω το εξής. Γιατί, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε. Πολλά πράγματα πρέπει να καταλαβαίνουν τη σωστή υπόσταση. Η αστυνόμευση. Η αστυνόμευση, το λέω στους αστυνόμευση, δεν λέω το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας. Η,
1: ναι,
0: αστυνόμευση,
1: ναι,
0: πολιτικών αποδομών δεν ανήκει στο Υπουργείο, δηλαδή δεν είναι θέμα στρατού,
1: ναι,
0: αλλά είναι θέμα αστυνομικών οργάνων. Επομένως, το ότι το λιμενικό θα παρακολουθεί το καλώδιο ή θα κάνει, είναι κάτι που είναι εξ αποστολής. Είναι,
1: ναι,
0: αστυνόμευση, είναι θέμα, ναι, αστυνόμευσης και όχι ασφάλειας. Είναι ένα από το πρώτο. Δεύτερον, ότι αυτοί που θα κάνουν την εγκατάσταση και όλα αυτά είναι πολιτικά μέσα.
1: Ναι.
0: Η παρουσία, λοιπόν, η παρουσία αστυνομικής δύναμης, η οποία περιφρουρεί,
1: ναι,
0: την όλη, αναγκάζει τον οποιοδήποτε κάνει να κάνει κλιμάκωση. Δηλαδή η παρουσία, τη στιγμή που θα είναι αστυνομική δύναμη εκεί, η παρουσία τουρκικών πολεμικών κλιμακώνει,
1: ναι,
0: ενέργεια. Και υπεύθυνος για την κλιμάκωση δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η Τουρκία. Δεν θέλω να κάνω παραπάνω, αλλά θέλω
1: κατανοητό
0: να
1: σας δείξω. Κατανοητό.
0: Είναι πολλά πράγματα, πολύ λεπτομέρειες, πολλά πράγματα, χωρίς να συμφωνώ, χωρίς να θέλω να πω, να τοποθετηθώ, έχω τοποθετηθεί άλλους στο παρελθόν για το θέμα των ήρεμων νερών και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα της αστυνομίας είναι σημαντικό σε μια,
1: όχι,
0: κρίση.
1: Είναι σημαντικό που μας το εξηγείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που το επισημαίνετε, γιατί πάντα αρχή της εκπομπής είναι ότι πρέπει η ενημέρωση των ακροατών να είναι σφαιρική, να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι ερμηνείες, και σε αυτό ειδικά είστε από αυτούς που δικαιούνται να έχουν άποψη και λόγο. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Μαρτώλη.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας από το Ηράκλειο.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δημήτρη, έχουμε έναν ακροατή. Αν μπορούμε να τον ακούσουμε για μία στάση, δεν κατάλαβα ακριβώς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, εάν μπορεί να μας μιλήσει. Ήθελε να παρέμβει προηγουμένως. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να ακούσουμε τον ακροατή, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι Γαλλία, Βρετανία έχουν καλέσει, έχουν κληθεί σε Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και ΝΑΤΟ, προσκλήθηκαν στις συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τους κάλεσαν στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, και θα συζητήσουν τις εξελίξεις με την Ουκρανία. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είπαμε τα δύο σενάρια, να πούμε και αυτό που είναι θετικό. Πάμε να καλημερίσουμε τον ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Είστε,
1: καλημέρα,
2: στην πρωτιά μας, θα το ξέρετε.
1: Να είστε,
2: είμαστε
1: καλά.
2: Είστε η διέξοδό μας στα προβλήματα τα καθημερινά μας.
1: Να είστε
2: γιατί
1: καλά.
2: Δυστυχώς κανείς άλλος δεν ενδιαφέρεται.
1: Να είστε,
2: λοιπόν,
1: καλά.
2: Έχω ένα σπίτι στην περιοχή της Λιβαδιάς.
1: Ναι.
2: Πηγαίνω, έρχομαι όποτε έρχομαι εδώ πέρα σχεδόν καθημερινά με το αυτοκίνητο.
1: Εχθές
2: χρειάστηκε να το αφήσω σε ένα μηχανικό και το κράτησε εκεί. Πήγα λοιπόν να πάρω το χτέλ για να επιστρέψω πίσω και μου είπαν ότι καταργήθηκε η στάση που έρχεται το λεωφορείο.

0: πορεία από το Ηράκλειο και κατευθύνεται προς το Ιαχανιά, προς το Ρέθυμνο. Γιατί με αυτά τα λεωφορεία εξυπηρετιόμαστε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Και αναρωτήθηκα.
1: Μισό λεπτό να το καταλάβω. Ναι. Πού ακριβώς ναι. είναι η στάση, πού ακριβώς είναι.
0: Η στάση είναι σε αυτά τα πολυσυζητημένα φανάρια.
1: Ναι.
0: Εκεί την είχαν καρφωμένη.
1: Α.
0: Και μάλιστα έβλεπα κατά καιρούς περνώντας με το αυτοκίνητο ότι σταμάτα εκεί και το λεωφορείο και όντως ναι. υπήρχε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί έκλεινε τον κόμπο που κατεβαίνει κάτω προς Λιγαγκέ και προς Μαδέ.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα πριν πούν τα φανάρια, η στάση ήταν 300 μέτρα πιο πέρα. Σε μια ευθεία γραμμή, σε ένα πλάτεμα, για χρόνια ολόκληρο, κύριε μου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε κανένα θέμα.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό που λέτε.
0: Αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι
1: ναι.
0: αφήσανε τη στάση στα φανάρια που κατευθύνεται προς το Ηράκλειο και καταργήσανε αυτή που κατευθύνεται προς
1: το Ρέθυμνο Χανιά. Μάλιστα. Ναι, με συνέπεια δηλαδή, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Αλλά προσέξτε
0: οι
1: τώρα.
0: Άνθρωποι να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οι μόνοι ναι. κάτοικοι εδώ πέρα είναι τα νέα παιδιά που θέλουν να πάρουν το λεωφορείο να ναι. επιστρέψουν. Οι τουρίστες που παίρνουν το λεωφορείο
1: για να πάνε, για να πάνε στην υπόλοιπη Κρήτη.
0: Για να είναι Χανιά. Και χθες λέγοντάς μου αυτό το σχετικό,
1: ναι.
0: πήγα να βρω τον κύριο Χαφλιούτη εκεί στο χτέλ.
1: Ναι.
0: Έλειπε βέβαια ο άνθρωπος.
1: Να σας πω εγώ. Να σας, ναι. να σας πω εγώ.
0: Σε...
1: Να σας ναι. πω εγώ.
0: Πέστε.
1: Με την νομοθεσία απαγορεύονται, γιατί το έχω ξανασυζητήσει το θέμα. Γι' αυτό είμαι γνώστης.
0: Ναι.
1: Με την νομοθεσία απαγορεύονται σε εθνικό δρόμο οι στάσεις. Για το λόγο που εξηγήσατε μόνος σας. Μας είπατε
0: ναι,
1: πόσο επικίνδυνο είναι σε έναν εθνικό δρόμο να σταματάει ένα λεωφορείο. Θέλει ναι, ειδική ναι. υποδομή. Δηλαδή θέλει, έπρεπε πριν γίνει ο δρόμος, αντί να γίνει ένα γονατογράφημα, το ξέρετε ότι στο συγκεκριμένο κόμβο δεν προβλεπόταν να γίνει βοηθητικός δρόμος για να στρίψει δεξιά να κατέβει στην Αγία Πελαγία και έγινε μετά.
0: Το ξέρω, κύριε Γυράκη, το ξέρω, γιατί έρχομαι εδώ πέρα.
1: Δεν τον είχαν προβλέψει οι αφιλότιμοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: κανονικά λοιπόν έπρεπε σε ένα σημείο, αφού εξυπηρετούνται οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο σημείο, οι κάτοικοι που είναι μόνιμοι εκεί στην περιοχή, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται, να έχουν yeah. δημιουργήσει την υποδομή, να υπάρχει μια εσοχή, να μπαίνει το λεωφορείο μέσα, να υπάρχει yeah. ειδική κυκλοφοριακή σύνδεση με λίγα λόγια, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Yeah. Προσέξτε τώρα. Yeah. Ο Μανώλης yeah. Χαχλιούτης, ο πρόεδρος του υπεραστικού yeah. ΧΤΕΛ, στην yeah. προσπάθειά του να εξυπηρετήσει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ΧΤΕΛ, να εξυπηρετεί yeah. ανθρώπους, με το αζημίωτο βέβαια, γιατί κόβουν οι άνθρωποι εισιτήριο yeah. κτλ. Οι άνθρωποι λοιπόν πάνε κατηγορούμενοι στο δικαστήριο επειδή δημιούργησαν αυτές τις στάσεις στον εθνικό δρόμο και μαζί με αυτόν πάνε και εκπρόσωποι της περιφέρειας που επέτρεψαν να γίνει η στάση. Καταλάβατε. Και ουέ και αλίμονο σε αυτούς εάν γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Ουέ και αλίμονο τους. Καταλάβατε. Για να το ξέρετε αυτό δηλαδή ότι...
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα για τη στάση που όντως υπήρχε
1: ναι.
0: πριν από λίγο χρονικό διάστημα πριν που
1: ναι.
0: τα φανάρια.
1: Ναι. Ναι.
0: Σε ένα πλάτεμα που λέτε που δεν δημιουργήσε πρόβλημα
1: ναι.
0: που πήγαινε το λεωφορείο.
1: Βέβαια. Έτσι έπρεπε να είχε γίνει. Έτσι.
0: Ναι, μα αφού υπάρχει η προδιαγραφή να
1: ναι.
0: παραμείνει η στάση εκεί που ήταν πριν από κάποιους μήνες,
1: ναι.
0: πώς είναι δυνατόν να καταργούν αυτή τη στάση και να φύγουμε πάνω στον εθνικό τη στάση μετά τον κόμπο της Αγίας Πελαγίας στο Βεντζινάδικο μπροστά.
1: Ναι.
0: Και αν κάποιος δηλαδή από την περιοχή ναι. θέλει να εξυπηρετηθεί, ερχόμενο από ναι. το Ηράκλειο,
1: ναι.
0: θα πρέπει να σταματήσει στο Βεντζινάδικο που είναι στον εθνικό πάνω, γιατί εκεί υπάρχει άλλη μια δεύτερη στάση, και να περπατάει 2,5 χιλιόμετρα και 3 πάνω στον εθνικό. Αυτό δεν είναι κοιμονική δίνους.
1: Βέβαια, ακούστε λίγο. Θα το θέσουμε εμείς υπόψη του κυρίου Χαχλιούτη προκειμένου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρεθεί μία λύση για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Και σας ευχαριστώ που το θέτετε για να το φτάσουμε και εμείς στο θέμα.
0: Να καταργούν τη στάση όμως, ναι. γιατί εδώ στο Ραβιτσά που ζούμε, τα ζούμε ναι. όλα αυτά τα παράξενα.
1: Μάλιστα. Είναι όντως παράξενα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Που πηγαίνει προς το Ηράκλειο να λειτουργεί. Δηλαδή, ναι.

0: Δεν είναι αυτό τρελό?
1: Βέβαια είναι τρελό.
0: Δεν είναι παράδοξο?
1: Φυσικά.
0: Κατήργησε και την άλλη στάση, αφού είναι επικίνδυνο το σημείο.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου να έχετε. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Αργυράκη.
1: Παρακαλώ.
2: Με το θέμα με τα πατίνια. Θέλω να δούμε τι μπορούν να κάνουν εκεί.
1: Εμείς για να κάνουμε αποκλείεται. Άλλοι είναι αρμόδιοι. Αλλά για πείτε μου τι θέλετε να πείτε για τα πατίνια, για να αντιληφθώ κι εγώ. Για πείτε μου.
2: Σας έχω στείλει και κάποιες φωτογραφίες, αν τις είδατε.
1: Ναι. Για πείτε μου.
2: Στο τέταρτο το γυμνάσιο.
1: Ναι.
2: Εάν κάνετε μια βόλτα οποιοδήποτε. Χθες την άλλη μέρα 3-4 πατίνια, τα βάλανε στην αυλή μέσα. Μαζευτήκαν εκεί η μάνα και η Ζάρα.
1: Ναι.
2: Τα πεζοδρόμια πάνω-πάνω είναι γεμάτο πατίνια. Και λέω κάτι, εάν αφήσετε εσείς το μηχανάκι ή εγώ το μηχανάκι μου, θα μου τα γράψουνε? Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ακούστε λίγο.
2: Το θέμα... Το δήμο τηλέφωνο,
1: ναι,
2: η δημοτική αστυνομία, συγκινά και μου λένε ότι η νομοθεσία δεν τα απαγορεύει να το βάζουν στο πεζοδρόμιο απάνω.
1: Ναι. Η δημοτική αστυνομία δεν είναι φταίει, είναι θέμα πολιτική βούλησης.
2: Εγώ έχω μια απορία. Ποιος δεν έχει δώσει την άδεια σε αυτούς τους κυρίους?
1: Δεν έχουν άδεια. Δεν έχουν άδεια. Δεν έχουν άδεια, αγαπητέ μου. Τουλάχιστον αυτό μας είπε επίσημα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, στον οποίο απευθύνθηκαν οι συνεργάτες της εκπομπής, και τον είχαμε ρωτήσει παλαιότερα και στον αέρα και είχαμε ρωτήσει αν έχει πάρει άδεια. Δύο εταιρείες είναι, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, και μας απάντησε στον αέρα ότι δεν έχουν πάρει άδεια. Και αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Είναι ένα θέμα. Πώς τους ανεχόμαστε από τη μια και από την άλλη. Μπαίνει ένα ζήτημα, γιατί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν αυτό το αυτονόητο. Όταν κάνεις χρήση δημοτικού χώρου, πρέπει να πληρώσει. Πώς λοιπόν η Δημοτική Αρχή ανέχεται τόσα πολλά πατίνια να είναι παντού στο Ηράκλειο και να μην πληρώνουν? Μισό λεπτό. Και πώς το κάνει αυτό η Δημοτική Αρχή? Εγώ δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ, αλλά επειδή μπορεί να κάνω και λάθος, ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της πόλης, και ο ίδιος είναι, φαντάζομαι, δημότης σε αυτή την πόλη. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας ημέρα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
3: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας. Καλή σας ημέρα, καλή σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα να συζητήσουμε μαζί σας. Δύο θέματα.
3: Ναι.
1: Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τα πατίνια. Ακούσατε προηγουμένως τον ακροατή να μας λέει ότι ναι, παντού υπάρχουν πατίνια. Μας είπε για το σχολείο που πάνε και το βάζουν πάνω στα πεζοδρόμια, όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί. Σου λέει κάποιο παιδί που θα περνάει από εδώ θα κάνει χρήση των πατινιών αυτών, οπότε θα έχει ένα έσοδο. Είναι προκλητικό, βέβαια, δεν ξέρω αν το κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες ή αν το κάνουν, δεν ξέρω ποιος το κάνει, οι χρήστες, δεν ξέρω. Τα αφήνουν στη μέση του δρόμου, δηλαδή είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη, δεν τιμά το Ηράκλειο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, ποιος τους έδωσε την άδεια να έχουν τοποθετήσει παντού πατίνια? Είστε ενήμερος, κύριε Καραμαλάκη?
3: Ναι, για το θέμα έχω ξανασχοληθεί από το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, και είχα μιλήσει και δημόσια και σε τοπικά μέσα αλλά και σε αθηναϊκά μέσα πολύ πριν την ψήφιση του νόμου, και είχα πει τότε ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Πιο αυστηροί κανόνες, όπως και έγινε με τον νόμο που τον τελευταίο που ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά.

0: 53, 22 του 26,
1: ναι.
0: Τέλη Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Τέλη Ιουλίου. Για να έχουμε μια ακριβή εικόνα τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται, και θα απαντήσω πολύ ξεκάθαρα και στο ερώτημά σας.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Με τον νόμο αυτό έχει αλλάξει ουσιαστικά το πλαίσιο αυτά τα ελαφριά.
1: Ναι, ναι, προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της χρήσης, δεν μας αφορά.
0: Όχι,
1: σε αυτή τη φάση. Οπότε μην μπούμε καθόλου. Γιατί
0: ωραία,
1: εκεί είχε
0: ωραία.
1: Γίνει μεγάλη συζήτηση τότε. Εμένα με ενδιαφέρει άλλο. Δηλαδή, μία εταιρεία, προσέξτε, θέλω να το καταλάβετε για να έχω την άποψή σας. Δύο εταιρείες έχουν έρθει στο Ηράκλειο και χωρίς να πάνε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου να καταθέσουν αίτημα για να πληρώσουν το σχετικό κόστος, έχουν απλώσει την πραμάθια τους σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Έχουν βάλει παντού πατίνια. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και πρέπει γι' αυτό να πληρώσουν στο Δήμο. Γιατί δεν το κάνουμε? Και γιατί δεν μαζεύουμε τα πατίνια, να τα πάμε κάπου και να του πούμε όταν θα έρθει να τα ζητήσει πίσω, αυτό είναι το πρόστιμο, το πληρώνεις για να πάρεις τα πατίνια πίσω. Γιατί δεν κάνουμε το αυτονόητο?
0: Θα σας το αναλύσω λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Πολύ ξεκάθαρα. Η πόλη δεν μπορεί να μετατραπεί σε δωρεάν αποθήκη ενός ιδιωτικού στόλου.
1: Αυτό.
0: Πολύ ξεκάθαρα.
1: Αυτό.
0: Γιατί αυτό γίνεται τώρα.
1: Αυτό γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχω ακούσει τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και λέει ότι έχουν προβεί κάποια στιγμή το καλοκαίρι, Ιούλιο, δεν θυμάμαι πότε, σε κατασχέσεις πατινιών. Από την άλλη πλευρά.
1: Και.
0: Όχι. Προφανώς, εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι με μία πρόταση έδωσα απάντηση σε αυτό. Θέλω να το αναλύσω όμως. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέπεται η στάθμευση, να ξέρουμε που. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας κανονισμός, να φέρει ο Δήμος ένα κανονισμό για αυτό εδώ το πράγμα. Και δεν μου αρκεί εμένα να λέει ότι ο Δήμος δεν έχει δώσει άδεια. Και το πρόβλημα είναι αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι. Ναι, αλλά μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Δεν έχω δώσει άδεια.
1: Μισό λεπτό. Όχι.
0: Θα μπει ένας κανονισμός.
1: Ναι, αλλά με μισό λεπτό. Το επόμενο ποιο είναι το επόμενο? Εγώ τώρα που έχω ένα κατάστημα, μπορώ να πάω στο Ηράκλειο να φτιάξω πινακίδες διαφημιστικές και να τις τοποθετήσω παντού? Όχι. Γιατί? Απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Γιατί κάνω κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Εάν το κάνω, θα μου επιβάλλουν πρόστιμο. Αυτές οι εταιρείες έχουν κληθεί να πληρώσουν πρόστιμο.
0: Για μένα πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένο τοπικό, ένας σχεδιασμός από το Δήμο, ένας κανονισμός.
1: Ναι.
0: Το οποίο πρέπει να υλοποιήσουν οι εταιρείες αν τους δώσει άδεια. Συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα θα λέμε. Πού επιτρέπει τη στάθμευση, πού απαγορεύεται, ποιοι είναι οι χώροι των εταιρεών,
1: ναι.
0: Πόσο απομακρύνονται αυτά τα πατίνια.
1: Ωραία.
0: Κλπ. Όλα να ρυθμίζονται. Δεν είναι λύση ότι, ξέρεις, δεν έχω δώσει άδεια και λειτουργούν όλα ανεξέλεκτα.
1: Ακριβώς.
0: Αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, είναι βέβαια.
0: Πολύ σαφέστατο. Και επειδή έχει περάσει και ένα δίμηνο,
1: ναι.
0: Λίγο παραπάνω από την ψήφιση του νόμου.
1: Ναι.
0: Να πω ότι, ξέρεις, περιμέναμε λίγο τον νόμο να δούμε τι, πώς και λοιπά. Τώρα έχει ψηφιστεί ο νόμος από τα τέλη Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Περιμένω λοιπόν από τον Δήμο και δεσμεύομαι,
1: ναι.
0: Θα το θέσω και αυτό. Με έγγραφο ερώτημά μου προς τον Δήμαρχο να πάρω συγκεκριμένες απαντήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πραγματικά δεν είναι εικόνα που τιμά την πόλη.
1: Όχι, βέβαια. Και προσέξτε κάτι.
0: Δεν είναι εικόνα που τιμά την πόλη.
1: Ναι, θέλω να γίνει κατανοητό. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή με δική του χάνει έσοδα. Με δική του υπαιτιότητα. Με δική του υπαιτιότητα χάνει έσοδα. Θα μπορούσε να βάλει κανόνες. Δηλαδή να πει ότι.
0: Αυτό λένε.
1: Ακριβώς.
0: Όπως έχει γίνει στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει κάτι ανάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάνει κάτι ανάλογο.
1: Λοιπόν.
0: Από πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025.
1: Περιμένουμε να θέσετε το θέμα, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, για να δούμε τι απαντάει.
0: Θα θέσω και αυτό το θέμα.
1: Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Που θέλω να μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι οι ανάγκες που πρέπει να το βάλουμε τώρα το διάλειμμα, και αμέσως μετά θέλω να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα

0: Είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έλα πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Συζητάμε για τα σημαντικά ζητήματα που εσείς έχετε θέσει στην εκπομπή. Το ένα είναι τα πατίνια, το εξαντλήσαμε. Θα έρθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Καραμαλάκης, και θα έχει ενδιαφέρον, επειδή πριν από 2-3 μήνες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας είχε πει ότι έχουν κατασχέσει πατίνια. Πολύ ωραία. Από τότε μέχρι σήμερα πόσα πατίνια έχουν κατασχεθεί, τι τα έκαναν και τι πρόστιμο επέβαλαν σε εκείνο που πήγε να πάρει τα πατίνια που υποτίθεται ότι είναι ιδιοκτησίες του. Είναι σημαντικό. Αυτό είναι το ένα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Κύριε Καραμαλάκη, υποθέτω ότι με ακούτε.
11: Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Καλά, κύριε.
0: Πάμε στο θέμα το κυκλοφοριακό. Έχει γίνει η ζωή του Δημότη του Ηρακλείου αφόρητη. Σε όποιο δρόμο και αν κινηθεί, πρωινές, μεσημεριανές ή βραδινές ώρες, η ζωή του είναι αφόρητη. Παράδειγμα, Λεωφόρος Κνωσού. Παράδειγμα, Παραλιακός. Στο κέντρο της πόλης, παντού Γιώφυρος. Αηγιάννη Χωστός, γίνεται πανικός. και δεν βλέπουμε πουθενά.

0: πουθενά, κύριε Καραμαλάκη, έναν αστυνομικό, ένα τροχονόμο να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Είναι πολυτέλεια. Συγγνώμη. Η τέταρτη σε πληθυσμό πόλης του Ηρακλείου δεν έχει ένα τροχονόμο που να είναι στο πλευρό του πολίτη, να τον εξυπηρετεί και να διευκολύνει την κυκλοφορία. Και το ερώτημα είναι το εξής. Θα ζητήσει η Δημοτική Αρχή συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή του Ηρακλείου να συζητήσει αυτό το σοβαρό θέμα που μέρα με τη μέρα διογκώνεται και οδηγεί, υπάρχει μεγάλη αποτροπή του κόσμου να κατέβει στο κέντρο της πόλης. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Και θέλω και με την ιδιότητα την επαγγελματική σας, που έχετε καλύτερη αντίληψη και εικόνα από εμάς, είστε κάτοικος αυτής της πόλης, να μας πείτε την άποψή σας. Τι λέτε εσείς? Μπορεί να βρεθεί λύση ή πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι η ζωή μας στην πόλη του Ηρακλείου θα γίνεται αφόρητη?
1: Κύριε Αργυράκη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να βρει επιχειρήματα να μην συμφωνήσει μαζί σας. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί μετά δεν θα ήθελα να μπερδεύω τις προηγούμενες ιδιότητές μου, αλλά...
0: Αντιλαμβάνεστε με ποια έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Ότι είστε γνώστη, δηλαδή δεν μιλάω με κάποιον που είναι άσχετο. Ναι, με αυτό την έννοια.
1: Κύριε Αγγελάκη, πολύ καλά το γνωρίζετε. Έχω το τέτοιο μου ταξίαργο στο Ηράκλειο πριν πολλά αρκετά χρόνια. Είχαμε τροχονόμους σε πολλά σημεία κεντρικά. Ακόμα και στην Αστόρια θυμάμαι, και στα Λιοντάρια εκεί θυμάμαι, και στο Γιώφυρο κλπ. Ας δούμε τι γίνεται στην Αθήνα. Ας δούμε σε άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν τροχονόμοι. Και δεν σύμφωνο μαζί σας, θα σε διαφωνήσω στο εξής. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να μην λύνεται. Τα πάντα λύνονται. Αρκεί να βρεθούν οι άνθρωποι, οι κατάλληλοι άνθρωποι, για να δώσουν την καταλληλότερη λύση.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η άποψή μου για τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ λοιπόν προφανώς δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί. Ασφαλώς και μπορεί να λυθεί. Μπορεί να αντιλαμβάνουμε τον μεγάλο όγκο των οχημάτων, το οδικό δίκτυο, τα προβλήματα που έχει, αλλά το θέμα είναι να βελτιώσουμε την σημερινή κατάσταση. Και υπάρχει περιθώριο. Αντιλαμβάνομαι και τις ελλείψεις που μπορεί να έχει η τροχέα και η δημοτική αστυνομία, αλλά πρέπει να γίνει καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και ενδεχομένως πίεση προς τα κεντρικά να ενισχυθούν αυτές οι υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι.
1: Να πιέσουμε να έρθουν αυτοί.
0: Ωραία, ένα λεπτό.
1: Για να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό. Εγώ θυμάμαι και επί των ημερών σας, όταν υπηρετούσατε σε θέσεις ευθύνης του Ηρακλείου και προγενέστερα, σε τέτοιου είδους θέματα υπήρχε συχνή επικοινωνία με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Καλούσε δηλαδή τον αστυνομικό διευθυντή ή εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, γινόταν συσκέψεις επί συσκέψεων στο Δήμο για να βρούνε μια εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Σωστά?
1: Μα έτσι είναι. Αλήθεια,
0: τώρα δεν γίνονται όμως. Μα δεν γίνεται όμως τώρα.
1: Αλήθεια,
0: γι' αυτό το τονίζω.
1: Εγώ, όπως το βάζετε και εσείς, το θέτω στην κρίση των δημοτών και των αγροατών.
0: Ναι.
1: Προφανώς πρέπει να γίνει. Είναι δυνατόν για θέματα ακόμη και για το προηγούμενο με τα πατήρια να μην υπάρχει μια συνεργασία της τροχέας, της αρμόδιας υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας με τη δημοτική αστυνομία. Επιβάλλεται, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, επιβάλλεται.
1: Το κυκλοφοριακό το ίδιο. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει από μόνη της. Πραγματικά ούτε η δημοτική αστυνομία μπορεί να το λύσει αυτό που θέλει τώρα, αλλά ούτε και η τροχιά. Μια συνεργασία όμως των δύο υπηρεσιών νομίζω θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια πίεση ενδεχομένως, μια πίεση προς τα κεντρικά για την ενίσχυση της τροχιάς Ηρακλείου. Γιατί η τροχιά, ξέρετε, δεν έχει μόνο το Ηράκλειο, έχει και ένα μεγάλο οδικό δίκτυο από το Ηράκλειο μέχρι τη Μεσαρά κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πολλές υποχρεώσεις, τα τροχιά ατυχήματα, αλλά είναι ένα θέμα όπως γίνεται και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
0: Ναι, αλλά είμαστε. Κύριε Καραμαλάκη.
1: Το βλέπουμε αν υπάρχουν τροχονόμοι.
0: Κύριε Καραμαλάκη, είμαστε η τέταρτη πόλη σε πληθυσμό.
1: Και να επειδή... το δείξουμε στην πράξη όμως, να μην το λέμε μόνο.
0: Βέβαια.
1: Να το δείξουμε με έργα, όχι με λόγια.
0: Αυτό. Προσέξτε κάτι, επειδή είστε από αυτούς που έχουν εικόνα στο Ηράκλειο. Τα τελευταία 50, 60, να μην πω παραπάνω, χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα σημαντικό στην πόλη αυτή σε σχέση με τους δρόμους.

0: δρόμους, σε σχέση δηλαδή με διανοίξεις, σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει ο πολίτης να διευκολυνθεί. Έτσι δεν είναι? Εξαφανίζονται η μία μετά την άλλη οι θέσεις στάθμευσης. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις στο κέντρο, δεν μπορείς να μπεις στο κέντρο μέσα, δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί είναι όλα καλυμμένα. Περιφερειακά, όπου υπήρχαν θέσεις στάθμευσης ελεύθερες, τώρα έρχεται η Δημοτική Αρχή και βάζει ειδικά Wi-Fi συστήματα. Όποιος παρκάρει να πληρώνει στο Δήμο. Δηλαδή, αμολάμε πατίνια παντού τζάμπα και τον πολίτη θα τον υποχρεώσει να πληρώνει για 2 λεπτά που θα σταματήσει να κάνει τη δουλειά του σε μια δημόσια υπηρεσία που δεν έχουμε φροντίσει τόσο καιρό να την απομακρύνουμε από το κέντρο για να μην έχουμε τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε γιατί παντού υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα και είναι λογικό. Σήμερα μια οικογένεια έχει 2-3 αυτοκίνητα για να εξυπηρετηθούν τα μέλη της. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα και δεν υπάρχει παντού, πουθενά μάλλον, αστυνόμευση. Η δημοτική αστυνομία γράφει τα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα λες και έχει προσανατολισμό στο να αυξήσει τα έσοδα του Δήμου. Αστυνομία δεν φαίνεται πουθενά. Τι θα γίνει στο Ηράκλειο? Έτσι θα πορευόμαστε, χωρίς να μιλάει κανείς.
1: Κύριε Αργυράκη, προφανώς έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και η αύξηση του όγκου των οχημάτων. Από την άλλη, ό,τι μέτρα λαμβάνονται, έχω την αίσθηση ότι τα γίνονται για να αποτραπεί είσοδος του κόσμου στο κέντρο. Πραγματικά είχαμε κάνει και σχετικό ερώτημα πριν 2-3 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό. Δηλαδή, αρχίζουν πλέον και οι εργαζόμενοι σε μαγαζιά και λένε φεύγω να πάω περιφερειακά. Ούτε εργαζόμενος δεν μπορείς να βρεις πλέον σε κάποια μαγαζιά. Γιατί σου λέει δεν βρίσκω να παρκάρω, πώς θα έρχομαι, πώς θα
0: είναι αλήθεια αυτό. Μου το έχουν πει καταστηματάρχες. Μου το έχουν πει καταστηματάρχες. Ότι δεν βρίσκουν προσωπικό γιατί είναι πονοκέφαλος στο πώς θα πηγαίνουν στο κέντρο του Ηρακλείου να εργαστούν. Δεν ξέρω πού αφήσουν το αυτοκίνητό τους.
1: Φανταστείτε δε, όταν ο εργαζόμενος αντιδρά έτσι, φανταστείτε κάποιον που θέλει να επισκεφτεί για τα εμπορικά καταστήματα ή για λόγους αναψυχής στο κέντρο. Πόσο αποτρεπτικό είναι.
0: Και επειδή θα σκεφτούν.
1: Και επειδή
0: θα σκεφτούν κάποιοι, μα υπάρχει πάρκινγκ για να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους, να τους πω ότι για 2 ώρες, 3, το κόστος είναι 8 ευρώ. Άρα λοιπόν, ένας πολίτης ο οποίος θα πάει να δουλεύει στο κέντρο του Ηρακλείου, σκέφτεται τα χρήματα αυτά που πρέπει να δώσει, γιατί είναι 3, 8, 24, 240 ευρώ περίπου.
1: Τι θα μείνει μετά, πώς θα πληρώσει το αυτό... δίκτυο, πώς θα πάει, πώς θα κάνει, πώς θα δεν είναι. Είναι αποτρεπτικό πραγματικά. Από την άλλη πλευρά, να λάβουμε μέτρα, αλλά πρέπει να δώσουμε, πριν λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο, πρέπει να έχουμε την εναλλακτική, να έχουμε δώσει τη λύση. Όχι ερχόμαστε μια μέρα το πρωί, άντε ξαφανίζουμε τα αυτοκίνητα από το κέντρο χωρίς να έχουμε δώσει τη δυνατότητα να παρκάρει κάποιος κάπου, έστω περιφερειακά, και τη λύση από εκεί να πάει στο κέντρο. Δηλαδή όλα αυτά είναι προγραμματισμό και να μην ευνηδιάζουμε προκειμένου τους οδηγούς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή εγώ το βλέπω, το βιώνω, ζω στο κέντρο. Είμαι αμέτρητες ώρες στο γραφείο μου και στο κέντρο. Τα βλέπω, τα ζω, τα ακούω. Δεν γίνεται. Πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Υπάρχουν δεσμεύσεις.
1: Το έχουμε φέρει το θέμα και από το Μάρτιο, θυμάστε τότε, με τα ενετικά τύχη και τους χώρους στάθμευσης, με ερωτήματά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Ναι, αλλά έχουν περάσει τόσοι μήνες. Τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει? Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι.
0: Όχι.
1: Και αυτά είναι θέματα τα οποία δεν λύνονται
0: Προσέξτε κάτι τώρα. Πρέπει όμως να πάψουμε να λειτουργούμε ως διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών. Δηλαδή, το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε εντολή στο Δήμο να μην χρησιμοποιούνται οι θέσεις στάθμευσης που είναι περιμετρικά των τυχών. Ο Δήμος δεν είναι δημόσια υπηρεσία να παίρνει εντολές από την Υπουργό. Πρέπει να σηκώσουμε και το πολιτικό μας ανάστημα. Δηλαδή, πρέπει να ζητήσουμε από την κυρία Υπουργό, που λέει ότι οι θέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες προκειμένου

0: πηγαίνουν στις δουλειές τους. Η κυρία Υπουργός θα κάνει τη δουλειά της και εμείς τη δική μας, και να πούμε στην κυρία Υπουργό να βάλει το χεράκι της, να βγει ένα κονδύλι για να γίνει ένα υπόγειο πάρκινγκ στην πόλη του Ηρακλείου και μετά να έρθει να βάζει κανόνες. Αν δεν σηκώσουμε ανάστημα, κύριε Καραμαλάκη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι μία από τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις αυτές, ήταν και στο πρόγραμμά μου αυτό, γιατί η πόλη πραγματικά χρειάζεται ένα μεγάλο υπόγειο πάρκι για να λύσει, νομίζω, οριστικά το πρόβλημα αυτό που περιγράφουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, και εγώ δεν βλέπω να έχει γίνει τίποτα 3 χρόνια με την παρούσα δημοτική αρχή. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο σχεδιασμό ή κάτι, γιατί ναι. Πολύ καλά λέει και ο υπουργός αυτό. Ναι, ωραία. Από το ένα βράδυ μέχρι το άλλο πρωί θα εξαφανίσουμε 1000 θέσεις πάρκινγκ και τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Να ψάξουμε λοιπόν να βρούμε την εναλλακτική και να πούμε ναι. Μετά στο επόμενο βήμα. Αυτό λέει ο σωστός σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Και εκεί διαφωνώ σε πολλά πράγματα, να ξέρετε. Με την παρούσα δημοτική αρχή, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα, έτσι, ναι. Αποφάσεις.
0: Προσέξτε κάτι, γίνεται κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί ως πολίτη αυτής της πόλης, το θεωρώ ανέντιμο. Είναι ανέντιμο αυτό που γίνεται. Στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εγώ δεν πάω εκεί, δεν έχω σχέση, αλλά με ενημερώνουν οι πολίτες. Αυτό που γίνεται είναι ανέντιμο. Μετά, ακριβώς όπως ανεβαίνουμε την Αρχιεπισκόπη Μακαρίου, δεξιά υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης και λίγο πιο πάνω υπάρχει ένας δεύτερος χώρος στάθμευσης. Πήγε λοιπόν η δημοτική υπηρεσία, δεν ξέρω πια, και έχει βάλει ένα σήμα ότι απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους αυτούς. Είμαι ειλικρινής ότι οι περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν δεν ξέρουν να ερμηνεύσουν τι σημαίνει αυτό το κόκκινο κυκλικό σήμα που έχει τοποθετηθεί. Και πηγαίνουν όλοι και παρκάρουν εκεί. Και περνάει η δημοτική αστυνομία και τους γράφει. Μα αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό γίνεται καθημερινά. Αυτό είναι ανέντιμο. Δηλαδή, πηγαίνουν οι πολίτες, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους γιατί δεν πρόσεξαν το σήμα κτλ. Επειδή βλέπουν και οι υπόλοιποι που έχουν σταθμεύσει και περνά κάποια στιγμή η δημοτική αστυνομία και τους γράφει και τους μοιράζει πρόστιμα. Αυτό είναι ανέντιμο. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Και εν πάση περιπτώσει ας πάψουμε να είμαστε πλέον υποτελείς, βρε παιδί μου, σε αυτούς που μακουνάνε το δάχτυλο. Ας πάψουμε. Μόνο ό,τι είπε η υπουργός, ότι αυτοί οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιούνται από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που θέλουν να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους και όχι από τους δημότες, έπρεπε να έχουμε πιάσει τη σημαία της επανάστασης και να τις πούμε κάνε τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
1: Η δική μου αντίληψη είναι ότι ο δήμαρχος εν προκειμένου δεν ασχολείται μόνο με τα θέματα του Δήμου, αλλά ασχολείται με όλα τα προβλήματα των δημοτών του. Είτε είναι αρμοδιότητα του Δήμου να τα λύσει, είτε όχι.
0: Έχω
1: πει δημόσια πολλές φορές.
0: Και
1: ακόμα και από προεκλογικά. Θυμάμαι τότε,
0: ναι.
1: Προεκλογικά είχα ασχοληθεί λίγο, είχαμε το μεγάλο θέμα, γιατί μένα μου αρέσει να μιλάω πολύ με παραδείγματα για να γίνομαι κατανοητός. Υπήρχε ένα τεράστιο θέμα και τότε, όχι πως έχει λυθεί, με το Βενιζέλιο και τις χιλιάδες θέσεις για να κάνεις κάποιους εγχείρηση. Και είχα πάρει τον Υπουργό Υγείας.
0: Ναι.
1: Όχι για να πει, για το πω, κύριε Υπουργέ, υπάρχει τεράστιο θέμα στο Βενιζέλιο.
0: Εδώ
1: γίνεται, βρέστε λύση. Δεν ξέρω εγώ ποιο είναι. Ανέδειξα το πρόβλημα.
0: Να ξέρετε κάτι.
1: Αφήστε με λίγο να αντιληφθείτε τι ακριβώς θέλω να πω. Υπήρχαν αντιδράσεις τότε, μιλάω για το Σεπτέμβριο του 2023. Μπορώ να σας πω πολλά τέτοια παράδειγματα, αλλά πιάνομαι από αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις, τι δουλειά έχω εγώ να ανακατεύομαι από επίσημα χείλη τότε. Από τον Ιατρικό Σύλλογο κλπ. Το λέω με καλοπροαίρετα, δεν έχω τίποτα. Φίλοι μου είναι οι άνθρωποι. Αλλά μετά τους εξήγησα. Τι δουλειά έχω εγώ να ανακατεύομαι με αυτά τα πράγματα. Στις επόμενες μέρες, στα πλαίσια των περιοδιών που πέρασα και από το γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου, τους εξήγησα. Είναι δυνατόν να είμαι εγώ αύριο δήμαρχος και να μην με ενδιαφέρει αν οι δημότες μου κάνουν τόσα χρόνια να εγχειριστούν. Εγώ δεν θα δώσω τη λύση. Θα πιέσω όμως με τη δύναμη που μου δίνει η καρέκλα μου τον αρμόδιο υπουργό να βρει λύση.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η λογική δική μου.
0: Έτσι. Όση ώρα τα λέτε αυτά, μας έρχονται στο νου οι αντιδράσεις των δημάρχων από ελληνικά νησιά που διαμαρτύρονταν για το κόστος των εισιτηρίων που ήθελαν οι πολίτες τους για να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα. Μιλάω στην

0: προ, πώς το λέγανε, τα χρήματα που δίδονται πριν, εκτός από τα χρήματα που παίρνουν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, το μεταφορικό κόστος που εισπράττουν ως αντιστάθμισμα του γεγονότος ότι μένουν σε νησιωτική περιοχή, που δεν το παίρνουμε εμείς εδώ, το ξέρετε, είναι πάλι ένα μεγάλο ζήτημα κι αυτό.
1: Όπου βολεύει είμαστε υπηρετικοί, είμαστε
0: εμπάσχεται.
1: Μεγάλη κουβέντα και αυτό πραγματικά.
0: Σας...
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι ο Δήμαρχος της τέταρτης, γιατί έχουμε βαρεθεί να το λέμε, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδος, αντιλαμβάνεστε ότι έχει, έτσι το φαντάζομαι και είμαι σίγουρος, ότι έχει μεγάλη δύναμη, έχει πολλές δυνατότητες να πιέσει για πράγματα. Όχι μόνο του Δήμου, αλλά και επίλυση θεμάτων των Δημοτών. Και αυτό δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, πραγματικά δεν το βλέπω. Αναφέρατε κάτι, ένα παράδειγμα με την Υπουργό Πολιτισμού, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη των θεμάτων αυτών. Δεν ξέρω για το αποτέλεσμα, για το κάθε αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δώσεις τον αγώνα σου, στο πλευρό των Δημοτών σου.
0: Ναι. Κύριε Καραμαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και εμείς περιμένουμε να τεθούν τα θέματα αυτά στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί πρέπει να τα συζητάμε και σε εσάς πέφτει ο ρόλος να αναδεικνύετε τα θέματα αυτά, να ελέγχετε την Δημοτική Αρχή σε μια κατεύθυνση να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Καραμαλάκη, και ο καθένας από...
1: Θέλω να διαβεβαιώσω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές σας ότι πραγματικά το κάνουμε. Ήδη εκκρεμούν πάνω από 7-8 θέματα τα οποία έχω εγγράφως αποστείλει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Σεπτέμβριο, από τον Αύγουστο ακόμα δεν έχουν εισαχθεί, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνει και για αυτά τα δύο θέματα, όπως και για τόσα άλλα που απασχολούν τους κατοίκους, τους δημότες, τους επισκέπτες της πόλης μας. Γιατί το ζητούμενο, ξέρετε, δεν είναι να κάνω αντιπολίτευση.
0: Μα είναι αντιπολίτευση αυτό. Είναι αντιπολίτευση.
1: Ναι, όχι, όχι στήρα αντιπολίτευση. Θέλω να είμαι ωφέλιμος και
0: φύσιμο
1: για το Δήμο και για τους κατοίκους.
0: Προχθές
1: στέλνω μια επιστολή με τα θέματα. Για να γίνω κατανοητός, θέλω να πω. Προχθές στέλνω μια επιστολή πριν ελάχιστες μέρες, αμέσως μετά την κακοκαιρία, στον κύριο Δήμαρχο και εξηγούσα κάποια πράγματα, τι πρέπει να γίνει και αυτό και λοιπά για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Κάποιοι φίλοι μου με πήραν, μα τι κάνεις ρε εσύ. Εσύ του λες τι πρέπει να κάνει. Λέω, δεν πειράζει. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Ας σας αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Δεν πειράζει. Αυτό θέλω.
0: Έτσι.
1: Ας αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Αυτό θέλω εγώ, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους δημότες μας οι οποίοι επλήγησαν. Μου λέει θα γίνουν όπως τα γράφεις. Δεν πειράζει εγώ να γίνουν έτσι.
0: Έτσι. Μακάρι να γίνουν έτσι.
1: Δηλαδή θέλω να είμαι
0: μακάρι.
1: Πραγματικά. Όχι και δεν χαίρομαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Στεναχωριέμαι και εγώ είμαι ένας από αυτούς που στεναχωριούνται μαζί με τους υπόλοιπους δημότες, διότι δεν μου αρέσει να κυκλοφορώ και να ακούω δυσάρεστα για την πόλη μου, για το Δήμο μου. Και δυστυχώς αυτά δεν είναι μόνο μέσα στο Ηράκλειο και στο Δήμο, τα αρνητικά ακούγονται παντού. Πολλές φορές δυστυχώς ακόμα και εκτός Ελλάδος, και αυτό
0: μάλιστα.
1: Δεν μας θυμά όλους.
0: Μάλιστα, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Αγγελάκη.
0: Και
1: καλή σας ημέρα.
0: Περιμένουμε τις πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε και πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαχείριση το μεταναστευτικό ροό στην Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να δηλώνουν ότι ο όγκος εργασίας ξεπερνά τις δυνατότητές τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκη, από τις αρχές του έτους έχουν φτάσει στο νησί περίπου 17.000 μετανάστες, πλησιάζοντας ήδη το συνολικό περσινό νούμερο.

0: των 21.000 αφίξεων. Τη Δευτέρα απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στο Λασίθι, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν και ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψεις κοινοτικών ενισχύσεων σχεδόν 100.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στην Κρήτη 5 μέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει επαφές με δημάρχους των πληγισών περιοχών για την πορεία των καταγραφών των ζημιών. Στα Χανιά πραγματοποιείται σήμερα η συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας με αντικείμενο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της στον ανακριτή ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της σε δύο φάσεις. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε ότι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του τραγουδιστή. Κρίσιμες αποφάσεις της Βρυξέλλης για την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που το Eurogroup εξέπεμψε μήνυμα για τη δημοσιονομική συνένεση. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι κορυφής της Euroleague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώς, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρων. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε μέχρι το Μαγαρικάρι. Είναι η κοινότητα που παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα και γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Μιχάλη Μαυράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει πόσο έντονο είναι το πρόβλημα. Εκεί τα χώματα κινούνται, δηλαδή το έδαφος εκεί κινείται. Να μας πει τι γίνεται, πώς ερμηνεύεται, τι λένε οι ειδικοί επιστήμονες, πού είναι το πρόβλημα, είναι εντός χωριού, εκτός χωριού, κινδυνεύουν σπίτια. Καλημέρα κύριε Μαυράκη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη.
0: Τι κάνετε καταρχάς, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία, έχουμε το θέμα με το...
0: Ναι.
1: Με το πεξίματα του χωριού τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Όσο, δηλαδή τα περσινά τώρα νερά που είχαν πέσει γύρω στα 1000 κυβικά και τα φετινά.
0: Ναι. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια, σιγά σιγά σταδιακά, δηλαδή ναι. Μικροδογμές, ναι. Σπίτια που είχαν εγκαταλειφθεί,
0: ναι.
1: Είχαν φτιάξει άλλα στο χωριό, άλλοι είχαν φύγει από το χωριό.
0: Έχουμε
1: χρονιέο,
0: μισό λεπτό να το καταλάβουμε. Έχουμε καθυζήσεις και μετακινήσεις.
1: Φανταστείτε τώρα κάτω στο υπέδαφος, μετά τα 15-20 μέτρα, υπάρχει ένα είδος, ένα χώμα το οποίο λέγεται λεπίδα ή άρζιλος.
0: Πώς λέγεται?
1: Αυτό δεν αφήνει να... λέγεται άρζιλος.
0: Ναι.
1: Είναι στα 15 μέτρα βάθος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν απορροφά το νερό προς τα κάτω,
0: ναι.
1: Επειδή είναι επικοινές στο χωριό,
0: mm-hmm.
1: Όπως κατεβάζει το νερό προς τα κάτω, έχουμε και ρευγμένα στα σπίτια. Δεν είναι βέβαια όλα τα σπίτια, είναι ένα μέρος του χωριού.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε πριν 30 περίπου χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομαρχία τότε είχε φτιάξει ένα αποθραγιστικό γύρω στα 150 μέτρα. Αυτό λοιπόν έδωσε λύσεις στα ακριανά σπίτια, δηλαδή στην ανατολική μεριά τα σπίτια που έχουν γλιτώσει, δηλαδή ούτε ρογμές, τίποτα. Εν μεταξύ έγινε ένα ατύχημα εργατικό εκεί, σταμάτησε το έργο και από τότε προσπαθούμε να συνεχίσει ένα αποστραγγιστικό να πιάσει και το υπόλοιπο χωριό, να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα.

0: Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε. Τώρα πάλι, τώρα ναι, πάλι με τις βροχοπτώσεις ξύπνησε.
1: Που είχε κάνει τα πολλά νερά.
0: Ξύπνησε ο εφιάλτης. Σωστά.
1: Ναι, ξέρω, ζούμε τον ίδιο εφιάλτη.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι.
1: Έχω συνέχεια παράπονα.
0: Ναι.
1: Από το χωριό. Έλα να δεις το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Έχει ρογμή από εκεί που δεν είχε. Έλα να δεις κάτω το, την αυλή. Τέτοια. Δηλαδή έχουμε συνεχόμενα φαινόμενα. Ρογμές, επισκευές. Και η μόνη λύση για να σταματήσει είναι να μπει μπροστά από το προσφυγιστικό που έχουν υποσχεθεί. Και ευτυχώς ο Δήμος τώρα Φεστού με γρήγορες ενέργειες έχει καταφέρει, έχει κάνει τη μελέτη αποστρογιστικού, είναι έτοιμη για χρηματοδότηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν χρηματοδοτηθεί το έργο, πιστεύω να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης που ζούμε.
0: Δεν μου λέτε πόσα σπίτια από την εικόνα που είχε τώρα. Πρόσφατα είχαμε και άλλες βροχοπτώσεις που φαντάζομαι ότι θα επιδεινωθεί το πρόβλημα και
1: τα λοιπά. Εγώ χθες έκανα μία βόλτα, όχι σε όλα,
0: ναι,
1: μερικά σπίτια. Έχω δει νέες ρογμές από πέρσι, δηλαδή φωτογραφίες περσινές με φετινές.
0: Ναι. Καμία σχέση.
1: Φαίνεται η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δάπεδα.
0: Ωραία. Ωραία. Πείτε μου κάτι, τι περιμένετε τώρα. Ωραία, τι περιμένετε.
1: Περιμένουμε.
0: Δηλαδή πού φτάνει το θέμα για να καταλάβουν και οι ακροατές που παρακολουθούν τη συζήτησή μας. Έχει γίνει η μελέτη. Έχει
1: γίνει. Η μελέτη.
0: Η μελέτη.
1: Είμαστε έτοιμοι για χρηματοδότηση τώρα.
0: Δηλαδή μισό λεπτό. Η μελέτη ολοκληρώθηκε,
1: ναι,
0: και είναι έτοιμη για υλοποίηση.
1: Για υλοποίηση, ναι.
0: Έχει εγκριθεί η μελέτη.
1: Έχει εγκριθεί, ναι. Είναι έτοιμη. Απλώς θέλουμε χρηματοδότηση τώρα.
0: Ναι. Και από πού θέλετε χρηματοδότηση, έχετε κάνει μέρημνα, έχετε απευθυνθεί σε φορείς και τα λοιπά.
1: Νομίζω τώρα από το Υπουργείο Υποδομών, καλά αυτά, μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή την μελέτη.
0: Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε, τώρα, το πρόβλημα, τώρα, ναι, πόσα σπίτια το αντιμετωπίζουν στο...
1: Εγώ χθες πήγα σε 10 σπίτια και στα 10 είχαν, δεν πήγα σε όλα. Δεν έκανα δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάτω τώρα, ναι, ναι. 10 σπίτια που πήγα, που επισκέφτηκα χθες.
0: Ναι.
1: Όντως έχουν καινούριες ρογμές.
0: Ναι. Οι ρογμές, μισό λεπτό. Δεν πρέπει.
1: Οι ρογμές εννοούμε τώρα 3 χιλιοστά.
0: Οι ρογμές, οι ρογμές είναι σε. Περιμένετε.
1: Άλλωστε ένα πόντο.
0: Οι ρογμές είναι σε σημεία τέτοια που μπαίνει θέμα στατικότητας των κτηρίων.
1: Είναι σε σοβάδες τώρα απ' έξω, σε κολόνες.
0: Ναι.
1: Και πολύ κάτω στα δάπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυλές.
0: Σε αυλές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Εύχομαι να μην επιδεινωθεί το πρόβλημα τώρα με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις στο Μαγαρικάρι αυτές τις μέρες.
1: Είχαμε μέχρι φέτος, είχαμε γύρω σε 130 χιλιοστά.
0: Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν.
1: Αφού μόλις περάσουμε τα 500 χιλιοστά,
0: ναι,
1: αρχίζουν και τρέχουν νερά από Μπεντέλια, από Δεσές, από Τυχεία.
0: Που αυτό δηλαδή και αν επιδεινώνει, αυτό και αν επιδεινώνει το πρόβλημα, Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να περιμένουμε τις εξελίξεις. Θα είμαστε και σε επαφή με τον Δήμαρχο, ο οποίος να υποθέσω κάνει τις σχετικές ενέργειες για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακροάτρια από το οροπέδιο Λασιθίου. Φυσικά και θα την ακούσουμε, φυσικά και θα δώσουμε προτεραιότητα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε όλους. Εγώ θέλω λίγο να διατυπώσω κάποιους προβληματισμούς μου. Σήμερα σηκωθήκαμε στο οροπέδιο με 2 βαθμούς Κελσίου.
0: Δύο βαθμούς Κελσίου.
2: Με δύο.
0: Δεν μου λέτε, το νερό, ναι. Το νερό υπάρχει στον κάμπο, δεν έχει απορροφηθεί στο φράγμα από σελέμη.
2: Όχι, όχι, ειδικά προς την πλευρά του χώμου είναι ακόμα αρκετό το νερό.
0: Μάλιστα, πολύ.
2: Αλλά σκεφτείτε πώς είναι τώρα να μην έχεις να βάλεις πετρέλαιο, ο Λασιθιώτης που έχει μάθει να κάνει το κουμάντο του, γιατί ο Λασιθιώτης έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε. Mm.

0: διέρχονται στο οροπέδιο Λασιθίου δημιούργησαν τεράστια καταστροφή στις καλλιέργειες, διότι ήταν ακαθάριστη και εγκαταλελειμμένη από την περιφέρεια πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στο δικό μας το σπίτι, ας πούμε, στη δική μας την καλλιέργεια, η ζημιά έγινε από την υπερχείληση του ποταμού όπου ήταν εγκαταλελειμμένος.
1: Ναι.
0: Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι πώς ακριβώς θα καθαριστούν και θα γίνουν όλα αυτά τα έργα που υποσχέθηκαν, αφού εισερχόμαστε σε περίοδο χειμερινή και πάλι θα βρέξει και πάλι θα γεμίσει.
1: Σωστό.
0: Πόσο Λασιθιώτης του χρόνου θα μπει στη διαδικασία χωρίς να φοβάται, αν καταφέρει και σταθεί στα πόδια του οικονομικά, να ξανακαλλιεργήσει? Δηλαδή, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι, γιατί μιλάω τώρα και με πολλούς ανθρώπους στο Ηράκλειο που μου λένε ότι έχουν αυξηθεί τα προϊόντα στο ράφι, οι πατάτες, τα μαρούλια κτλ.
1: Ναι.
0: Να καταλάβουμε ότι το αποτύπωμα του πληθωρισμού από την καταστροφή της καλλιέργειας στο οροπέδιο θα τη δούμε πολύ σύντομα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και επίσης, ναι, και με την έλλειψη των προϋπευθυντών.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο αυτό, πόσες επιχειρήσεις θα κινδυνεύσουν, όχι μόνο στο οροπέδιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με πόσους γεωπόνους εκτός οροπεδίου συνεργάζονται οι Λασιθιώτες, πόσα γεωπονικά μηχανήματα έχουν αγοράσει αυτή τη χρονιά που τα είχαν π.χ. με δόσεις, με πόσους ηλεκτρολόγους μέσα στο Λασίθι συνεργάζονται, με πόσους ανθρώπους, γενικά πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, είναι μια κυκλική οικονομία που θα καταστραφεί αν δεν πάρουν γρήγορα τις αποφάσεις που πρέπει.
1: Για μένα, δεν μου λέτε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία φωνή ούτε ακρόαση από τους ανθρώπους που ήρθαν είδων και απήλθαν.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: όπως το είπατε.
1: Το υπόσχομαι εγώ ότι την ερχόμενη θα περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα. Εάν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχουμε καμία απάντηση, θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον κύριο Κατσαφάδο. Θα κάνουμε το θέμα να φτάσει μέχρι πολύ ψηλά, περιμένοντας μία. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί. Μα προσέξτε κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει αρχίσει και η κοροϊδία πιάνει ταβάνι. Όταν είχε γίνει ο Ιαννός στην περιοχή της Θεσσαλίας, είχαν ξεσηκωθεί και είχαν πάει όλοι εκεί για να δείξουν τη μέρημνα της πολιτείας. Εδώ πού είναι η μέρημνα της πολιτείας? Εδώ χάθηκε η μισή Ιερά Πέτρα εκεί ανατολικά. Χάθηκαν τα μισά Ζωνιανά. Βούλιαξε και πνίγηκε το οροπέδιο Λασιθίου. Ήρθαν, είδαν και έφυγαν και δεν ανακοίνωσαν τίποτα. Οι άνθρωποι που έχασαν τον οικοκυριό τους, Δεν πρέπει να αποζημιωθούν, να πάρουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν δεν γίνουν. Αλήθεια το λέω, επειδή μπαίνουμε και όχι μόνο για το οροπέδιο και για τα Ζωνιανά και για τα φέρμα και για όλες τις περιοχές. Αν οι αποζημιώσεις δεν είναι στις επόμενες 30 ημέρες, η οικονομική καταστροφή στην περιοχή του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου θα είναι τεράστια. Το υποτίθεμα θα το δούμε όλοι μας πολύ σύντομα.
1: Κατάλαβα. Υπόσχομαι ότι από εβδομάδα θα πιέσουμε.
0: Καλά, ψυχολογικά οι Λασιθιώτες δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε πολύ καλά τη σύνδεση του Λασιθιώτη με τη γη. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Και αν συμβεί κάτι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω άνθρωπο 45 χρονών που έχει κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και 70 στρέμματα πατάτας είναι κάτω από το νερό. Αν αυτός ο άνθρωπος πάθει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη?
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε σε επαφή όμως για να δούμε τι θα γίνει στις αρχές.
0: Δεν αφήνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μου. Έχουμε τη μία πλευρά στο οροπέδιο. Έχουμε τις εξελίξεις στο Μαγαρικάρι. Έχουμε όμως και την άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά είναι ότι έχουμε άφθονο νερό, αλλά πάει στη θάλασσα. Πάει στη θάλασσα. Ποιος θα μας το πιστοποιήσει αυτό? Ηρακλής Μπουλουκάκης. Το μεγάλο του μαράζι, ο μεγάλος του καημός είναι ότι κουράστηκε να λέει τα ίδια και τα ίδια χρόνια τώρα, από τότε που ήταν προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας. Δεν εισακούγεται όμως. Δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της αδικίας που υπάρχει με το να αφήνουμε το νερό να πηγαίνει ανεξέλεγκτα στη θάλασσα, και αυτό που κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι να μετρά την ποιότητα του νερού που εκβάλλει από τις πηγές του αλμυρού. Κύριε Μπουλουκάκη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στην εκπομπή σας.
1: και χαίρομαι που είστε κοντά μας.
2: Ήθελα να κάνω μια

0: επισήμαση σχετικά με τον Μαγαρικάρη, διότι ήταν τότε, ανεδείχθηκε πάλι με το θέμα των βουτών, αν θυμάσαστε, mm-hmm. και συμμετείχα στην Επιτροπή και στις Βούτες και στο Μαγαρικάρη.
1: Ναι.
0: Πήγαμε αυτοπροσώπως η Επιτροπή στο Μαγαρικάρη, διαπιστώσαμε τι είχε γίνει,
1: ναι.
0: είχαμε πει είχε γίνει προγενέστερη μελέτη,
1: ναι.
0: Διότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν από πάνω, ανάντι του χωριού, περατή σχηματισμοί, είναι γεωλογικό το φαινόμενο καταρχάς,
1: ναι.
0: Μπαίνει τα νερά και από κάτω είναι αδιαπέραστο, οπότε ναι. μετακινείται το χωριό ολόκληρο όταν πάει νερό. Προς τούτο λοιπόν τότε παλιά ξεκίνησε να γίνει μια τάφρος,
1: ναι.
0: ανάντι του χωριού, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, διότι είχε ένα ατύχημα τότε, σκοτώθηκε κάποιος εργάτης μες στην τάφρο.
1: Κατάλω.
0: Και σταμάτησε η δουλειά. Το αναδείξαμε πάλι το θέμα,
1: ναι.
0: Έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη, απλώς όπως είπε και ο πρόεδρος του κ. Μαυράκης, είναι θέμα να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα να ολοκληρωθεί.
1: Κλείνουμε την παρένθεση.
0: Έχει δηλαδή απαραίτητες
1: εργασίες
0: για το Μαγαρικάριο.
1: Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε στον Αλμυρό. Πάμε στον Αλμυρό.
0: Τώρα τον παρακολουθούμε αρκετά χρόνια. Και φεύγοντας από την υπηρεσία, τότε είχα γράψει από τότε τι πρέπει να γίνει, δεν το κάμανε. Είχε γίνει ένα φράγμα το 1973, το οποίο το 1977 ολοκληρώθηκε και κάμανε το πρώτο πείραμα τότε. Το σηκώσανε για ένα μήνα το νερό στα 10 μέτρα. Είχε μια μικρή βελτίωση, το ξαναθυμηθήκανε μετά 10 χρόνια, το ξανακλείσανε το φράγμα. Το υπάρχουν, που υπάρχει τώρα ακόμα. Για 7-8 μήνες από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο,
1: ναι.
0: είχε μια καλή βελτίωση το νερό. Έχουν γίνει αρκετές προτάσεις, μελέτες, χρόνια τώρα στον Αλμυρό. Χρόνια να έχουμε 8 χιλιόμετρα να απέχουμε από το Ηράκλειο και να έχουμε τόσο νερό και να έχουμε λειψιδρία.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Δεν είναι θέμα νερού λοιπόν, είναι θέμα
1: αντίληψης.
0: Διαχείρισης.
1: Αντίληψης. Πείτε μου κάτι.
0: Επιτρέπει τώρα. Τον Αλμυρό να τον έχουμε δίπλα μας, να τον έχουμε ανακμετάλλευτη. Αυτή τη στιγμή γίνει το φράγμα το όπως έλεγε.
1: Ναι.
0: Αυτά που ακούμε τώρα. Και
1: να μπορώ να πω κάτι. Γιατί άκουσα προχθές, γιατί ξέρετε, η πολλή ασχετοσύνη έχει πιάσει ταβάνι στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Άκουσα λοιπόν παράγοντα του Ηρακλείου να λέει: πήγα και είδα τα νερά του Αποσελέμη. Για τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα έχουμε πρόβλημα στο Ηράκλειο. Αυτός είναι άσχετος. Αυτός έπρεπε να του πούνε, αγόρι μου, εσύ δεν κάνεις για τα κοινά, πήγαινε σπίτι σου. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Είναι θέμα διαχείρισης.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Το φράγμα, αυτός, προσέξτε. Το φράγμα Ποσελέμη, μα ένα λεπτό. Το φράγμα Ποσελέμη δεν έγινε για να δίνει την ποσότητα του νερού ετησίως στους 3 δήμους. Ετησίως.
0: Όχι ετησίως.
1: Ετησίως.
0: Αυτό ήταν το λάθος.
1: Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Με υπηρετή σε εξίσωση ότι νομίζανε ότι κάθε χρόνο θα γέμιζε.
1: Αυτό λέω. Ότι το φράγμα έγινε επειδή ο μελετητής που εκπώνησε τη μελέτη και εισηγήθηκε να γίνει το φράγμα, έλεγε ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει απολύψιμη ποσότητα 32 εκατομμύρια κυβικά νερό, από τα οποία η απολύψιμη θα είναι 28. Τι είπατε?
0: Όχι, 17,5.
1: Μα
0: το φράγμα όλο χωράει 25,7.
1: Μα μισό λεπτό. Εγώ λέω για την αρχική μελέτη. Η αρχική μελέτη. Μα πώς? Αυτή δεν ήταν η μελέτη? Συγγνώμη. Η μελέτη ήταν αυτή. Το ότι κάναμε ένα φράγμα που χωράει 26 εκατομμύρια κυβικά νερό, δεν έλεγε αυτό η μελέτη? Καταρχάς έπρεπε να γίνει ένα θέμα. Πώς λέει η μελέτη να είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα και το αποτέλεσμα να είναι λιγότερο? Δεν είναι θέμα? Έτσι είναι.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια επιστήμη.
1: Πείτε μου.
0: Πριν να γίνει τα φράγματα που σε λέμε, θα σταθώ σε 2-3 τάσεις. Πριν να γίνει τα φράγματα που σε λέμε, το Ηράκλειο από πού ερχότανε? Από υπόγεια νερά.
1: Ναι.
0: Εμείς στην Κρήτη ευτυχώς έχουμε πολλά υπόγεια νερά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι θέμα ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όταν λοιπόν κατασκευάσει το φράγμα του Αποσελέμη, υποτίθεται σαν συμπληρωματικό έργο σε δύσκολες στιγμές, τι κάμανε? Το βάλανε φτηνό το κυβικό, 0,18 ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, μετά την 0,33 που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Δήμος Σταμάτησε τις γεωτρήσεις.
1: Ναι.

0: το νερό από το φράγματα, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα η διαχείριση να διάσει το φράγμα.
1: Ναι.
0: Πάνε την άλλη φορά να ξανακάνουν το ίδιο φαινόμενο, πάνε να βάλουν 2-3 που δεν έφτανε το νερό.
1: Και σπάσανε τα δίκτυα. Σπάσανε τα δίκτυα. Γιατί. Ναι.
0: Πριν γίνει φέτος τα νερά που βοηθήσανε και είχε το θέμα και δεν μπαίνανε στην αφαλάτωση.
1: Ναι.
0: Το θέμα από την Αλικανοσό. Το πρόβλημα είναι ότι προτείναμε να κάνουμε 2-3 γιοτρήσει στον Άγιο Μύρνα, πάνω κάτω, σε 2-3 σημεία που δεν έχουμε πρόβλημα από το στάθμις, που είναι δίπλα το νερό, δίπλα στις γιοτρήσεις, και δεν έχουμε αγώνα να το φέρουμε.
1: Ωραία.
0: Το αγώνα της Βουλής δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Θέλει αντικατάσταση. Το ειδήσιο των Μαγείων. Τι φταίει λοιπόν.
1: Ο καλός Θεούλης, ο καλός Θεούλης μας έδωσε νεράκι.
0: Μας πρόλαβε.
1: Μας έδωσε νεράκι. Αποφύγαμε να βάλουμε τις μονάδες αφαλάτωσης προς το παρόν. Και πες μου, σε παρακαλώ, ποια
0: όλα
1: είναι η πίεση.
0: Όλα χρειάζεται.
1: Ναι, όλα χρειάζεται. Πες μου ποια είναι η ποιότητα του νερού που τρέχει τώρα και πηγαίνει.
0: Εχθές που πήγα μέσα το απόγευμα, ήταν η ποιότητα του νερού 290 μικρομόσανα σαντιμέτρα. Πλησιάζει το εμφιαλωμένο του Ζαρού. 265 πόσο του Ζαρού.
1: 265 έχει το εμφιαλωμένα, το εμφιαλωμένο. 290 είναι του αρμυρού. Εξηγήστε όμως γιατί συμβαίνει αυτό, σας παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει τα αερούμενα στατικά, τα πολλά που ήταν τις πρώτες μέρες.
1: Όχι, όχι, αλλιώς θα μου το πείτε. Να ξεκινήσουμε με τις βροχοπτώσεις από τον Ψιλορίτη.
0: Από τις βροχοπτώσεις, τα νερά καταρχάς του αλμυρούν από τον Ψιλορίτη. Δεν
1: έτσι.
0: Το συζητάμε, έχει βεβαιωθεί, έχουν γίνει συνειδητοποιήσεις, όλα αυτά είναι νερό του Ψιλορίτη. Περνάει από τα πετρώματα, δεν προλαβαίνει να αποκτήσει περισσότερα συστατικά για να αυξηθεί και βγαίνει πεντακάθαρο το νερό. Τώρα από χθες που ήμουν σχεδόν έχει καθαρίσει το νερό. Και η ακουσιμότητα είναι αυτή που σας είπε, και νερό καθαρό. Μπορείς αυτή τη στιγμή. Επειδή δεν το συζητάμε αυτό που λέγανε παλιά να το κάνουμε, να το πάμε στον Αποστολή να συμπληρώσουμε, δεν το συζητάμε ότι είναι μακρινή απόσταση, μπορούσε να έχουν ένα φραγματάκι κοντά εκεί πέρα να μαζεύει μια ποσότητα α 4-5 εκατομμύρια στην κέρια που είστε στο συντήρηση παρακάτω, σε μια δύσκολη στιγμή να μπαίνει αυτό το έργο μπροστά, να εξομαλύνει το θέμα της υδροδότησης του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και καλό θα είναι επίσης, και όπως ξεκίνησε βέβαια μετά από πολλές φωνές, τα επεξεργασμένα λίμματα, αν τα πηγαίνουμε στάρα, θα πηγαίνουν οι άρδες. Να αφαιρούμε το νερό το.
1: Ναι.
0: Νερά έχουμε, διαχείριση δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δημιουργούμε τη λειψιδρία, κύριε Ζηδάκη.
1: Ναι.
0: Είναι αυτονόητα, αυτά πρέπει να γίνουν τόσα χρόνια. Είχα πει και το άλλο. Εκάμανε κάποιο πείραμα τότε, αυτό που ανέφερα προηγουμένως στον Αλμύρο. Το κάμανε το φράγμα των 10 δόντων. Δεν προλάβανε να το μελετήσουν. Υπάρχουν υπόνοιες ότι η φαλμύρωση μπορεί να γίνει από τον παλί.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Αποδείξαμε.
1: Ναι.
0: Η απόδειξη η πρώτη υπάρχει από τη δίψη. Ότι ορισμένοι λένε ότι δεν βγήκε ο υφηθέτης από τον παλί, αλλά λένε ότι βγήκε. Αυτό επαναλάβουμε το πυρό.
1: Ο Μανώλης, ο Βουτσαλάς έριξε.
0: Θα σας πω γι' αυτό. Σήμερα υπάρχουν καινούργια τεχνολογία με αισθητήρες, οι οποίες καταγράφουν συνεχώς την ποιότητα του νερού που έρχεται από τον Αλμυρό.
1: Ναι.
0: Και μπορούν να τον ισχυρίζουν, να το συλλάβουν.
1: Ναι.
0: Επίσης μπορούν να πάρουν όλες τις μελέτες, να τις αξιολογήσουν, να τις συμπληρώσουν με νέα δεδομένα της τεχνικής, όπως είναι τα γεωφυσικά, όπως είναι μαγνητική, να βρούμε.
1: Μάλιστα. Τα πολύ ωραία.
0: Όπου έχουν όλα αυτά.
1: Λοιπόν, πόσα εκατομμύρια. Παίρνουν κάτι. Πες μου πόσα εκατομμύρια κυβικά νερού πηγαίνουν στη θάλασσα.
0: Πάνω από 2 εκατομμύρια κυβικά την ημέρα.
1: Μάλιστα. Θέλω.
0: Εκατομμύρια πάνε ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Αμαρτία δεν είναι.
1: Και επειδή είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις στον Ψιλορίτη, επειδή άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν τεράστιες ποσότητες νερού στον Ψιλορίτη, η απορροή του αλμυρού θα κρατήσει για πολλές μέρες. Ακριβώς. Και θα σε παρακαλέσω σε ταχτά χρονικά διαστήματα να μας δίνεις την ποιότητα του νερού που εκβάλλει από τους αλμυρούς. Νομίζω είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο για να καταλαβαίνουμε.
0: Πράγματα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται.
1: Μάλιστα.

0: πρέπει να γίνει μια επιτροπή, να γίνει μια συγκριτική μελέτη. Δεν μπορούμε να λέμε έχουμε λειψιδρία στην Κρήτη με τόσα νερά. Όταν ναι. αυτή τη στιγμή στην Κρήτη πέφτουν 10 δισεκατομμύρια σε ένα δροσερό έτος και το, σε ένα κανονικό πέφτουν 7,5 δι και σε ένα ξερό πέφτουν 4 με 5 δισεκατομμύρια ναι. και όλη η Κρήτη για όλες τις ανάγκες χρειάζεται 510 λοιπόν, εκατομμύρια. Είναι ντροπή μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ευχαριστώ. Στην πρώτη γραμμή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αδειράκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα δημόσια από την εκπομπή σας να ναι. αναφερθώ και να ευχαριστήσω τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στην Ιερά Πέτρα.
1: Α,
2: που επικοινώνησαν από εκεί. Τον γαμπρό μου και την κόρη
1: από εκεί
2: μου.
1: Μας παίρνετε πρόσθε... τηλέφωνο.
2: Όχι, από Ηράκλειο. Από είναι, Ηράκλειο. Αλλά έχουμε κάποια καταλήμματα στην Ιερά Πέτρα στα
1: ναι,
2: Φέρμα
1: ναι.
2: και είναι ακριβώς εκεί που ήταν η μεγάλη ζημιά στο δρόμο στη μέση
1: ναι.
2: που είχε πέσει ο δρόμος
1: ναι. τέλος
2: πάντων εγώ πήρα δημόσια να τους ευχαριστήσω με, διότι επικοινώνησα με τον γαμπρό μου και την κόρη μου και προσφέρθηκα να βοηθήσουν στις ζημίες των καταλήμματων που έχουν στα Φέρμα χωρίς καν να τους ενημερώσει κανείς και χωρίς να ξέρει το τηλέφωνο του γαμπρού μου, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο δημόσια να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, να έχουν υγεία και να βοηθούν όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό ο Ερυθρός Σταυρός βλέπουμε ότι βρίσκεται πάντα όπου υπάρχει ανάγκη και πρέπει να τα λέμε για να τα μαθαίνει και ο κόσμος ότι από μόνοι τους επικοινώνησαν τον γαμπρό μου, εμείς αρθούμε να σας βοηθήσουμε
1: και μπράβο
2: και πήγαν
1: και μπράβο,
2: και πήγαν,
1: και μπράβο
2: και έπλυναν,
1: μάλιστα.
2: Και βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Γι' αυτό τους ευχαριστούμε δημόσια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, δεν λέμε να δεν πρέπει δεν πρέπει να λέμε μόνο τα αρνητικά, δεν πρέπει να λέμε
2: αυτό,
1: μόνο
2: αυτό,
1: να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε και τα θετικά για να
2: αυτό,
1: έχουμε
2: έτσι. Αυτό ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Ανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
3: Καλημέρα σας.
4: Κυκίνη λέγομαι, σας τηλεφωνώ από το σχολείο Κοκκίνη Χάνη, δημοτικό σχολείο Κοκκίνη Χάνη, είμαι μέλος του συλλόγου.
3: Ναι.
4: Υπάρχει ένα πρόβλημα από τότε που άνοιξε το σχολείο με τον δρόμο έξω από το σχολείο μας. Συστεγάζονται εκεί πέρα το νηφιαγωγείο μαζί με το δημοτικό της περιοχής. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολλοί οι γονείς που ερχόμαστε να πάρουμε ή να αφήσουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Ο δρόμος είναι αδιέξοδο. Ακριβώς από πάνω υπάρχει ένα οικόπεδο ιδιωτικό, δεν ανήκει στο Δήμο, όπου δεν μπορεί να βγει άκρη. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένος να έρθουμε σε μια επικοινωνία για ένα συμβιβασμό μέσω του Δήμου με τους ιδιοκτήτες, γιατί δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα με την παραμικρή βροχόπτωση. Έρχονται χώματα και χαλίκια και κοτρώνες από το πάνω οικόπεδο, όπως έγινε και τώρα, και είχαμε ατύχημα έξω το σχολείο μας σήμερα με μαθήτρια, όπου δημιουργήθηκε ένα αυλάκι από τις βροχές και εκεί πέρα πάψε το παιδί και είναι με διάστρεμα αυτή τη στιγμή. Πέρυσι ένα παιδί τραβούληξε, γλίστερσε στα χαλίκια και έσπασε χέρι, και επίσης επειδή εκτοξεύονται μόνιμως χαλίκια από το δρόμο που δεν είναι, δεν έχει κάτω, δεν έχει δρόμο, εν πάση περιπτώσει είναι με χαλίκια και χωματόδρομο.
3: Ναι.
4: Εκτοξεύτηκαν χαλίκια από τις ρόδες αυτοκινήτου γονέων, γιατί υπάρχει κλίση στον δρόμο.
3: Ναι.
4: Και χαλίκια κλειστράει, όπως καταλαβαίνετε. Ήρθε το παιδί δίπλο το μάτι του. Έχουμε στείλει 2 φορές εγγράφος μέσω του συλλόγου. Έχουμε πάρει αριθμό πρωτοκόλλου για τα προβλήματα που υπάρχουν έξω από το σχολείο και έχουμε αιτηθεί τη λύση τους. Να υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχει σήμανση, δεν υπάρχει διάβαση,
3: μάλιστα,
4: δεν υπάρχει τίποτα. Και είναι αδιέξοδο.
3: Μάλιστα.
4: Έχουμε ζητήσει επίσης από τον κύριο Δοξαστάκη, έχουμε ζητήσει να τον δούμε προσωπικά και μονίμως μας παραπέμπει στον κύριο Πλευράκη.
3: Ναι.
4: Και κάθε φορά, ναι, τώρα που θα κλείσει τα σχολεία θα το φτιάξουμε, ναι τώρα, ναι τώρα, ναι τώρα, και έχουν περάσει τόσα χρόνια, από το 22 άνοιξε το σχολείο επάνω και ακόμη δεν έχουμε δει λύση στο πρόβλημά μας. Δηλαδή να γίνει τι?
3: Μάλιστα.
4: Να χτυπήσει ένα παιδί με πολύ σοβαρότερες συνέπειες και μετά να βρούμε τι να τις κάνω εγώ τις ευθύνες μετά, όταν θα γίνει ένα σοβαρότερο συμβάν.
3: Μάλιστα. Με την παρέμβασή σας αναδείξατε το θέμα, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η λύση για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα όπως μας τα περιγράψατε.
4: Και εμείς το ελπίζουμε, κύριε Αργυράκη, ότι θα υπάρξει λύση, όμως δεν βλέπουμε φως, γιατί σας λέω ότι υπάρχουν 2 εγγράφους, έχουμε αιτηθεί λύσεις και δεν έχουμε δει ούτε καν απάντηση.
3: Κατάλαβα.
4: Δεν έχουμε δει ούτε καν τον δήμαρχο.
3: Μάλιστα.
4: Έχουμε πάει έξω το γραφείο του και δεν τον έχουμε δει επανειλημμένος.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Εγώ
3: την καλημέρα μου.
4: Σας. Καλημέρα σας.
3: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σπυρίδωνα Μπαλαντίνο. Είναι αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Κρήτης και η αρμοδιότητά του είναι ο τομέας διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού. Κύριε Μπαλαντίνο, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα.
3: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και χαιρόμαστε γιατί έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που είναι σε έναν πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα. Σε ένα τομέα που δεν μπορώ να πω ότι τα πάμε καλά ως νησί. Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Τι λέτε εσείς που τα ξέρετε καλύτερα?
5: Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι λίγο έτσι
3: παραπλανητικός.
5: Είναι λίγο περίεργος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ακούμε και ξανακούμε ότι δράσεις για τη διασύνδεση του τουρισμού, δράσεις, και δεν βλέπουμε ουσιώδες αντίκτυπο, δεν υπάρχει ένα έτσι αποτέλεσμα το οποίο να είναι απτό και να

0: κινεί το ενδιαφέρον. Οπότε και εγώ, να σας πω την αλήθεια, από ότι πριν αναλάβω καθήκοντα, mm-hmm. όταν άκουγα ότι κάνουμε μια δράση διασύνδεσης τουρισμού με πρωτογενή τομέα, λέω, εντάξει, άλλο ένα κομμάτι από τα ίδια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει...
1: Έτσι, έτσι το λέγατε όταν είσαστε εκτός χορού. Τώρα που μπήκατε στο χορό...
0: Και όταν μπήκα στο χώρο, λέω, εντάξει, τι προσπαθούμε να κάνουμε και τι γίνεται.
1: Γιατί το λέτε?
0: Το ζήτημα είναι ότι εμείς έχουμε εντοπίσει, τώρα εγώ είχα την ευκαιρία τα 2,5 χρόνια και σαν διεταλμένος σύμβουλος που είχα το ίδιο αντικείμενο, είχα την ευκαιρία να διαγνώσω λίγο το τι γίνεται και να έρθω πιο κοντά σε όλο αυτό το αντικείμενο. Και αυτό που παρατήρησα ήταν ότι και οι ξενοδόχοι, γιατί πιάνουμε πάντα τη διασύνδεση σαν ξενοδοχεία, με την κατανάλωση των προϊόντων.
1: Σωστό.
0: Από εκεί ξεκινάει εκείνη η βάση.
1: Ναι. Εσείς, συγγνώμη, λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω, εσείς επαγγελματικά έχετε σχέση με τον τομέα του τουρισμού?
0: Βέβαια. Εγώ είμαι 21 χρόνια τώρα, διαχειρίζομαι
1: έχετε σχέση.
0: Την ξενοδοχειακή επιχείρηση της οικογένειας και είμαι και τυροκόμος, κατ' επάγγελμα τυροκόμος, οπότε είμαι...
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δηλαδή ο άνθρωπος...
0: Ο κατάλληλος θα δείξει όταν γίνει ο λογαριασμός, θα δείξει.
1: Μισό λεπτό, όχι, θα πω το εξής. Ο παραγωγός από τη μια, σωστό, μου είπατε...
0: Σωστά.
1: Ο παραγωγός από τη μια και ο άνθρωπος που είναι στο χώρο του τουρισμού από την άλλη.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Εγώ είμαι στην παραγωγή, η προσωπικότητά μου είναι, έχω μια διπολική διαταραχή. Από τη μία είμαι με τη γαλότσα την τυροκομική βρεγμένος από πάνω μου ρικάτο να φτιάχνω τυριά.
1: Πολύ καλό.
0: Και από την άλλη με το πουκαμισάκι μου να είμαι στο ξενοδοχείο να υποδέχομαι τουρίστες.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Και αυτό είναι μέσα στη μέρα. Και οι εναλλαγές είναι αρκετές και μέσα στη μέρα. Οπότε το έχω βιώσει στο πετσί μου όλο αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό που έχω διαγνώσει στο κομμάτι το πρωτογενές, ας πούμε, της διασύνδεσης, γιατί η διασύνδεση δεν είναι μόνο τα προϊόντα που πωλούνται στο ξενοδοχείο, βλέπουμε ότι και τα ξενοδοχεία θεωρούν ότι έχουν κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και όντως έχουν κάνει και έχουν κάνει και ουσιώδη βήματα και προσπαθούν να κάνουν και δράσεις και προσπαθούν να κάνουν να απορροφήσουν και προϊόντα. Το παιδί στο όριο που θεωρούν αυτοί λογικό και ανεκτό και από τα κόστη τους κτλ. Και από την άλλη έχουμε τους παραγωγούς, οι οποίοι συνεχώς, όποτε συζητάμε φυσικά, είναι ότι δεν απορροφούνται τα προϊόντα όσο θα έπρεπε από την τουριστική αγορά και από τα ξενοδοχεία και τα συναφεία. Εμείς τώρα έχουμε περάσει σε επόμενη κλίμακα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η διασύνδεση του τουρισμού είναι καθαρά τα προϊόντα που μπαίνουν στα ξενοδοχεία. Η διασύνδεση είναι πάρα πολλά κομμάτια. Είναι όλος ο αντίκτυπος που αφήνει ο τουρισμός στην αγορά και είναι ουσιαστικά το πώς να δώσουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, εποφελούμενοι τον τουρισμό. Όχι μόνο μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά και στα εστιατόρια και στους επισκέψιμους χώρους.
1: Σωστό.
0: Και μέσω των μονοπατιών μας και μέσω από αγορές. Ακόμα και η λαϊκή αγορά μπορεί να είναι ένα μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να το αναδείξουμε αυτό. Και
1: αλλά
0: να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε κάποιους στρατηγικούς στόχους στα 2-3 χρόνια που έχουμε μπροστά.
1: Πολύ ωραία. Περιμένετε τώρα. Ένα-ένα. Λένε ορισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε τους ξένους επισκέπτες πιο κοντά στα προϊόντα τα αγροτικά που παράγουμε είναι μέσα στα ξενοδοχεία. Και λένε γιατί. Διότι μέσα στα ξενοδοχεία μπορούμε να τους μιλήσουμε για το καλό τυρί, τι είναι η γραβιέρα, ποια είναι η διαφορά του φρέσκου τυριού από το, επιτρέψτε μου την έκφραση, του παλαιωμένου τυριού, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κριτικού τυριού, τα αρώματα και η ιδιαιτερότητα, αφού τα πρόβατά μας στρέφονται με αρωματικά φυτά κτλ. Κτλ. Το λάδι μας και δεν ξέρω το μέλι μας και δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρω, είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους φέρουμε πιο κοντά. Όταν μάθουν γι' αυτά, όταν δοκιμάσουν και μείνουν ικανοποιημένοι από τη γεύση τους, σίγουρα όσο διάστημα μείνουν εδώ θα το αναζητήσουν, θα το καταναλώσουν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ενδεχομένως φεύγοντας να πάρουν και κάτι μαζί τους. Όμως το μεγάλο στοίχημα, και πείτε μου αν κάνω λάθος, είναι όταν θα φύγουν από την Κρήτη και θα πάνε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, το προϊόν αυτό το κριτικό να το βρουν στο σούπερ μάρκετ για να το πάρουν. Είναι έτσι?
0: Σωστά.
1: Το ερμηνεύω σωστά?
0: Είναι πάρα πολλά τα τεινά και δεν ξέρω αν μας φτάνει η ώρα.

0: που έχουμε διαθέσιμη για να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά θίξατε δύο πολύ ωραία ζητήματα. Καταρχάς να πω ότι χτες το βράδυ είχα την ευκαιρία, ήμουν εδώ στα Χανιά, στις Βουλγαρίες, σε μια παρουσίαση για το ΠΟΠ Ελαιόλαδο. Ναι. Και εκεί παρουσιάστηκαν στοιχεία το ότι το νούμερο ένα αναμνηστικό που παίρνουν οι επισκέπτες, σύμφωνα με μια στατιστική που είχαν κάνει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τον οργανισμό, για να μην εκτεθώ, δεν θέλω να πω όνομα.
1: Όχι, ναι.
0: Το νούμερο ένα ήταν το ελαιόλαδο. Το νούμερο δύο ήταν σουβενίρ γενικά, ας πούμε, ναι, όπως λέμε, μαγνητάκια κτλ. Και από το νούμερο 3 και κάτω ήταν πάλι προϊόντα, δηλαδή τυριά, ναι, και συναφή, ναι, τα οποία πέρασαν σαν αναμνηστικά του τόπου. Αυτό που το πολύ σημαντικό που θέσατε είναι το πώς θα μεταδώσουμε την πληροφορία στον επισκέπτη, και αυτή είναι και όλη η ουσία.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είμαστε ένας γαστρονομικός προορισμός, είμαστε ένας προορισμός που έχει καλά προϊόντα,
1: ναι,
0: είμαστε ένας προορισμός που έχει την αυθεντικότητα, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αναζητά ο νέος επισκέπτης τώρα, γιατί, ναι, οι καταστάσεις έχουν αλλάξει.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε φύγει λίγο από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού,
1: σωστό,
0: το μοντέλο ίδιο θάλασσα, που κάποιος έμπαινε σε ένα αεροπλάνο, προσγειωνόταν, καθόταν στην πισίνα ή στη θάλασσα όλη μέρα, έπινε 5 μπύρες και γυρνούσε μέσα. Τώρα οι επισκέπτες, και ειδικότερα η νέα γενιά,
1: ναι,
0: αναζητάνε τις αυθεντικές εμπειρίες,
1: mm-hmm,
0: αναζητάνε να βιώσουν τον τόπο εκ των έσω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι εκεί οφείλεται και η μείωση που έχουμε στις διανυκτερεύσεις.
1: Mm.
0: Γιατί ο εκάστοτε επισκέπτης θέλει να κάνει αυτό το hop on, hop off. Δύο μέρες στα Χανιά, δύο στο Ρέθυμνο, δύο στο Ηράκλειο.
1: Mm. Mm.
0: Δεν θέλει να κάτσει 7 μέρες κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο.
1: Mm.
0: Όχι ότι δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο τουρισμού. Προφανώς mm. υπάρχει, και προφανώς είναι και σε μεγάλη έκταση στον τόπο μας.
1: Mm.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτούς που έρχονται για να βιώσουν την αυθεντική Κρήτη, αυτούς ναι. που έρχονται για να βιώσουν τα προϊόντα μας, να τα γευτούν και να πάρουν την ανάμνησή τους, να πάρουν μαζί τους, ας πούμε, νοερά, και να γίνουν ναι. και δυνητικοί πελάτες στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει ουσιαστικά να δημιουργηθεί, το οικοσύστημα που θα συνδέσει όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί όταν φτάνει ο επισκέπτης στο ξενοδοχείο, και πολύ σωστά είπατε, πρέπει εγώ από το ξενοδοχείο να καταφέρω να του δώσω την πληροφορία. Δεν ενδιαφέρονται όλοι για αυτή την πληροφορία, αλλά αυτός που ενδιαφέρεται πρέπει να μπορεί να την πάρει. Οπότε θέλουμε να δούμε πώς και οι άνθρωποι που έρχονται είναι στην πρώτη γραμμή και έρχονται σε επαφή με τους επισκέπτες,
1: ναι.
0: που κατά κύριο λόγο είναι οι receptionist, mm-hmm. δηλαδή εγώ που τώρα 20 χρόνια στο ξενοδοχείο,
1: ναι.
0: παρατηρώ ο receptionist είναι αυτός που μπορεί να σε καθοδηγήσει να κάνεις το 90% των δραστηριοτήτων σου.
1: Και λογικό. Και λογικό. Πρακτικό. Λογικό. Έτσι δεν είναι.
0: Οπότε
1: είναι
0: αυτό. Να καταλάβουμε στου ανθρώπου πρώτη γραμμή, που είναι οι σερβιτόροι, οι αλφα σερβιτόροι, να ξέρουν όταν παίρνουν την παραγγελία τη διαφορά του ελαιολάδου, να ξέρουν τι είναι τα κριτικά τυριά, να ξέρουν στο μενού του μέσα ποια είναι αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχουν. Και το δεύτερο είναι οι ρεσεψιονίστε, όπω έλεγα, που μπορούν να σου δώσουν την εμπειρία να πα να βρει ένα επισκέψιμο τυροκομείο, ένα επισκέψιμο ελαιοργείο, να σου φτιάξουν μια εκδρομή. που θα συνδυάσει όλα αυτά και να πάρουμε μια μεγαλύτερη αξία για τον τόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Εγώ μέσα σε όλο αυτό η στρατηγική που ετοιμάζουμε έχει διάφορα σκέλη. Φυσικά είναι και μέσω από τα προϊόντα αυτά και τη διασύνδεση με τον τουρισμό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε και τους ανθρώπους που μένουν στην ενδοχώρα σήμερα. Τους ανθρώπους που σήμερα θέλουν να μείνουν στο χωριό τους, θέλουν
1: βέβαια.
0: Να βιοποριστούν εκεί, θέλουν να αναπτυχθούν εκεί, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εκεί.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα τους ενισχύσουμε, να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.
1: Έτσι.
0: Να μην χάνουμε τον κόσμο από την ενδοχώρα να μεταφέρεται στα αστικά Όχι. κέντρα, γιατί έχουμε μοναδικά χαρακτηριστικά και πρέπει αυτοί να τα κρατήσουν ζωντανά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εισάγουμε μετά, αν το χάσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Η αυθεντικότητα των ανθρώπων εκεί είναι ένα κέριο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και πρέπει να δούμε πώς θα το διατηρήσουμε ζωντανό.
1: Πολύ σωστό.
0: Όλο αυτό το μοντέλο ναι. τώρα που συζητάμε. Ναι. Εμείς φέτος ήμασταν γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026,
1: ναι.
0: Το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα πιλότος, ας το πούμε, γίνανε κάποιες δράσεις πολύ συγκεκριμένα, είναι ένα μικρό πρόγραμμα, ας το πούμε, το οποίο υλοποιήθηκε από τον Πλεγό,
1: ναι.
0: και προσπάθησε να χτίσει ένα οικοσύστημα και να δούμε τι έχουμε διαθέσιμο, ποιες δράσεις μπορούν να ενταχθούν, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν. Έγινε ένα πρώτο πιλωτικό όμορφο έργο, το οποίο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και θα ολοκληρωθεί τώρα σε λίγους μήνες. Τώρα, με απόφαση του Περιφερειάρχη μας, θα κυνηγήσουμε να διακριθούμε και ως παγκόσμια γαστρονομική περιφέρεια, το οποίο είναι ένα πολύ μεγαλύτερο project, με πλέον μια πολύ οργανωμένη δομή από κάτω που πρέπει να δημιουργηθεί.
1: Ναι.
0: Και φυσικά με άλλη έκταση στην παγκόσμια προβολή που μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, μπορούμε να προσελκύσουμε πλέον πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι θα έρθουν για αυτό το σκοπό. Είναι άσχετο
1: Μάλιστα.
0: αυτοί που έρχονται,
1: ναι.
0: με αυτούς που θα έρθουν συγκεκριμένα. Για να βιώσουν την αυθεντική κριτική φιλοξενία και
1: Μάλιστα.
0: να.
1: Πολύ ωραία.

0: τα προϊόντα μας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και θέλουμε να τα λέμε
0: όσο περισσότερη πληροφορία, ναι, επειδή ο χρόνος είναι,
1: θέλουμε να τα λέμε διακό... συχνότερα, γιατί είναι σημαντικό να επικοινωνούμε με τον άνθρωπο που έχει την ευθύνη για αυτό που περιγράψαμε. Και σας ευχαριστούμε.
0: Προσπαθούμε και ευελπιστούμε να έχουμε, ναι, αυτά αποτελέσματα σύντομα, ναι, τα οποία θα είναι ευχάριστα για όλους. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητούσαμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Τώρα, με ρωτάνε ακροατές εάν θα έρθει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον το ακυρώσαμε, το ακυρώσανε, μην μπλέξουμε εμείς, και το ταξίδι ακυρώθηκε. Δεν θα έρθει τελικά αύριο. Επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε. Παρασκήνιο ήταν και η κάθοδός του και η ακύρωση του ταξιδιού. Έχουμε όμως την πληροφορία ότι την Δευτέρα θα έρθει στην Κρήτη ο Πάνο Αλέξης. Ξέρετε τι εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κάτω Αλέξης, έχουμε πει ποιος είναι, ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ο Πάνο Αλέξης λοιπόν θα έρθει τη Δευτέρα Χανιά Ρέθυμνο και την Τρίτη θα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα νεότερα και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε κάτι να ακούσουμε γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Παρασκευή σήμερα και πρέπει να κλείσουμε κάπως χαρούμενα την εκπομπή, γιατί έχουμε μετά και εξορμήσεις να κάνουμε. Ο καιρός θα είναι καλός, δεν έχουμε σύννεφο στον ουρανό, είναι ηλιοφάνεια σήμερα, είναι μια καλή μέρα για εξορμήσεις και σήμερα και αύριο. Μπορούμε να κάνουμε και καμιά βουτιά στη θάλασσα και ειδικά όσοι πάνε προς τον νότο θα είναι μεγάλο κίνητρο. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη

που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την επιλογή που έκανε ο Αντώνης Γεναράκης για να κλείσουμε, την εκπομπή. Αμέσως μετά την ώρα, τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια Ρένα Σημειαντονάκη. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απόγνωση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη καθώς αποκλείστηκαν από τις κρατικές επιδοτήσεις ενέργειας. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για κίνδυνο λουκέτων λόγω του μη διαχειρίσιμου λειτουργικού κόστους. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαχείριση το μεταναστευτικό ροό στην Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφίξεις πιέζουν έντονα τις λιμενικές αρχές και τις υπάρχουσες υποδομές προσωρινής φιλοξενίας. Πρόσθετος προβληματισμός, η 15 Οκτωβρίου, η μέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου. Ένοχος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό 56χρονος Χανιώτης, πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης επικύρωσε την καταδίκη του, ωστόσο μείωσε την ποινή του σε 8,5 έτη κάθριξης. Το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως για τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, βάζοντας όμως αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους και αποκλείοντας τις οριζόντιες παροχές. Ιστορικό ρεκόρ φυγής προς τη σύνταξη καταγράφεται στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς περισσότεροι από 200.000 ασφαλισμένοι αναμένεται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2026. Μια νέα βάση με στοιχεία από αγοροπολισίες και μισθώσεις προετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας τις βάσεις για την αυτοματοποιημένη εκτίμηση των ακινήτων. Στο Μαϊάμι της Φλόριντα θα βρεθούν προσεχώς.

0: Οι σύμβολοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, αλλά και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, για να συνομιλήσουν για την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ψάχνοντας τρόπους να λυθεί πολεμική σύραξη με τη Ρωσία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη, στη Μία.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 9 Οκτωβρίου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Με πολλά θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Βεβαίως πολύ ψηλά είναι οι εξελίξεις με το θάνατο του Μαζονάκη. Είναι το νέο μπιφ της Ανασβήση με τον Νίκο Καρβέλα και βεβαίως

Βεβαίως, εσχάτως πριν από δύο μέρες που έσκασε και αυτό το σκάνδαλο με τον Φίλιππο Καμπούρη. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εκπομπές και από site για αυτά τα θέματα. Από εμάς δεν θα μάθετε αυτές τις εξελίξεις, θα τις μάθετε από αλλού. Εμείς θα εστιάσουμε σε άλλα θέματα. Πρέπει να πω ότι σήμερα εδώ στην Κρήτη, σε μια περιοχή της Κρήτης, είχαμε πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι στον Ευροκόπη. Λοιπόν, στο Τζερμιάδο σήμερα τα ξημερώματα είχε 2,9 βαθμούς Κελσίου και στα Σκήφου Χανίων 4,7. Στον Ευροκόπη είχε 4,9. Γενικά είχε χαμηλές θερμοκρασίες. Νωρίς σήμερα το πρωί σε εμάς εδώ στο Ηράκλειο είχε γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί το μεσημέρι, τις μεσημερινές ώρες της ημέρας να ανεβαίνει αρκετά το θερμόμετρο, αλλά το βράδυ και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία δείχνει ότι είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε νωρίς το πρωί μία συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε και είπε πολλά. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία, όπως είπε, υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, κάνοντας λόγο για ελαφρύ κυματισμό και για ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Ξέρετε, εννοούσε τα ήρεμα νερά που είχαμε μέχρι πριν από κάτι μήνες. Τώρα έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα. Αναρωτήθηκε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης γιατί έπρεπε να πάω σε εκλογές, προτάσσοντας την ανάγκη να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση εν ώψη του δύσκολου χειμώνα και κλείνοντας κάθε σενάριο για ανασχηματισμό. Διεμήνησε προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου: αυτό που δεν θα δεχόμουν ποτέ ήταν να κατέβουν τα μολύβια. Δηλαδή ότι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης εργάζονται πυρετοδός. Άσκησε επίσης κριτική στον πρόεδρο της Ελλάς, τον Αλέξη Τσίπρα, για τις τοποθετήσεις του όσον αφορά τα εξοπλιστικά, λέγοντας δεν ξέρει τα βασικά, ενώ αναρωτήθηκε δεικτικά θα έπιαναν από το σακάκι τον Τραμπ για όσους ασκούν κριτική σχετικά με τα F-35.

Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία ρυθμών ανάπτυξης, είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η χώρα να κινηθεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στο επενδυτικό πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε με έμφαση το στόχο της αυτοδυναμίας, συνδέοντάς τον με την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Γι' αυτό και επιμένω πάρα πολύ στην αυτοδυναμία, γιατί είναι αυτή που σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, αλλά με λογοδοσία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τον έντονο, όπως είπε, τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο Υπουργός Υγείας, επιλέγοντας ωστόσο να σταθεί στο έργο του. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο πολύ εκφραστικό, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα στον τομέα της υγείας.

Ήταν, είναι σαφές ότι ήταν πλήρης η κάλυψη που παρήχε ο Πρωθυπουργός στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, με αφορμή και τα σχόλια που είχε κάνει, τα πολύ δεικτικά σχόλια για κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές στην κυβέρνηση που είχε κάνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ο Πρωθυπουργός το συνέχισε, εκτός από την κάλυψη στον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο, όπως είπαμε, χαρακτήρισε πολύ εκφραστικό άνθρωπο. Ξέρετε κάποια κυβέρνηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για λαζονία? Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται. Και εγώ στέλνω πρώτος το μήνυμα ότι καμία λαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή.

Λοιπόν, αυτά είπε μέσα σ' άκρες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του σήμερα το πρωί στον Sky. Εν τω μεταξύ θα μείνω σε δηλώσεις του κεντρικού μας τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος έκανε λόγο για success story, αναφερόμενο στην πορεία της χώρας μας προς νέο ρεκόρ στον τουρισμό το 2026, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης, και αποτελεί παράδειγμα ανάκαμψης μετά από μια βαθιά οικονομική κρίση. Αυτά τα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας σε πάνελ οικονομικού φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη.

Λοιπόν, αυτά τα είπε ο κεντρικός μας τραπεζίτης. Να δούμε τι γίνεται και στην πραγματικότητα ή αν θέλετε στην καθημερινότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά οι ενεργοβόρες, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι η φούρνη, όπως είναι τα αρτοπία, που έμειναν για ακόμη μία φορά εκτός στήριξης από πλευράς πολιτείας, σε αντίθεση με τη στήριξη που έλαβαν οι βιομηχανίες για να καλυφθεί το ενεργειακό κόστος. Φούρνοι, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία και επιχειρήσεις εστίασης που εξακολουθούν να επιβαρύνονται από το υψηλό ενεργειακό και όχι μόνο κόστος, δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της ενίσχυσης, που ανακοινώθηκε προχθές για την βιομηχανία, με τις συνέπειες να απειλούν να περάσουν για ακόμη μία φορά στις τσέπες των καταναλωτών. Οι επαγγελματίες προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις σε καθημερινά προϊόντα, όπως το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα και τα γλυκά, καθώς τα αυξημένα λειτουργικά κόστη περιορίζουν το περιθώριο απορρόφησης αυτών των επιπλέον εξόδων που δημιουργούνται. Η απουσία στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βιωσιμότητάς τους, αλλά και της επιβάρυνσης των νοικοκυριών, γιατί όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Η αλήθεια είναι ότι περίμεναν κάποια στήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα αποφασιστεί κάτι διαφορετικό το επόμενο διάστημα. Πάντως, για την ώρα, τα 95, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια ευρώ θα κινηθούν προς τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας, οι τιμές της οποίας καλπάζουν.

Και είπαμε ότι για την πλειοψηφία των νοικοκυριών που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, τέλος πάντων να περάσουν οι μέρες του μήνα και να συνεχίζουν να έχουν κάποια χρήματα για να κινούνται, όταν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποιες εξετάσεις, για παράδειγμα, το κομμάτι

υγείας, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο, είναι που προκαλεί τον πανικό στα νοικοκυριά, γιατί βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η συντήρηση των αυτοκινήτων, Αντώνη. Δηλαδή θεωρείται μία, πώς να το πω, είναι ένα εξωτερικό.

συνεργείο, τότε βεβαίως πληρώνουν πολλά περισσότερα χρήματα, γιατί η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά είναι ενδεικτικό και αυτό, για την κατάσταση που επικρατεί. Είναι η εικόνα που περιέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ηρακλείου, ο κ. Στεφανάκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο Ραδιοκρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Και το κόστος της συντήρησης έχει ανέβει και το κόστος των ανταλλακτικών. Άλλη μεγάλη πληγή και τα ανταλλακτικά, και αυτά έχουν πάρει την ανιούσα, και είναι μια δύσκολη, ακόμα μια δύσκολη κατάσταση για τα νοικοκυριά.

0: Λοιπόν, αναφορικά με αυτά που έλεγα νωρίτερα, την αναφορά μάλλον που έκανε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε ότι είναι λίγο έτσι εκρηκτικός χαρακτήρας, αλλά κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο στον τομέα της υγείας. Μου γράφει η Μαρία, εμείς μάλλον πρέπει να ζούμε σε άλλο πλανήτη για να μην βλέπουμε όλα τα καλά που έχει κάνει ο Υπουργός για την υγεία. Προφανώς είναι... Ζούμε σε διαφορετικούς πλανήτες με τον Υπουργό Υγείας, γιατί όταν τον ακούς να μιλάει και δεν έχεις πάει πρόσφατα σε νοσοκομείο, μπορεί να το πιστέψεις κιόλας. Είναι πολύ πιστικός, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Λιβαδιωτάκη. Λοιπόν, ακρίβεια. Ακρίβεια, πληθωρισμός, δυσκολία στα νοικοκυριά και έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος. Μας το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι οι υπουργοί και ο καθήλυνα αρμόδιος ο ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το πιστεύουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους πιστέψουμε. Όταν πληρώνουμε την βενζίνη, για παράδειγμα, ή τον ντίζελ, πάνω από 2,20.
1: Είχαμε κατευθείαν στο σημείο το βασικό, όπου

0: κόστος στο 1 λίτρο. Δηλαδή, αν φανταστείτε στο 2,20, περίπου πάνω από το 1,20 ευρώ πάνε σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και εδώ έχουμε και φόρο και έχουμε και ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Αυτό είναι λίγο παράξενο, δηλαδή και παράλογο. Παρ' όλα αυτά, οι επαγγελματικοί φορείς το έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς δεν εισακούεται, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, κυρία Σμιντανά, αγαπητοί φίλες και φίλοι, όσο αυξάνεται το κόστος στα καύσιμα, αυτό μετακυλεί σε πάρα πολλούς παράγοντες των οικογενειακών κουρμπανά. Όπως πολύ καλά ξέρετε, τον μήνα Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,1%. Έχουν αυξηθεί περίπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικά σε 162,2 δις. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Κάθε χρόνο προσαυξάνεται. Δηλαδή στην εφορία, να πούμε, είναι στο 109,77 δις και στα ασφαλιστικά ταμεία το 52,43 δις. Όλο αυτό μετακυλεί και το ερώτημα είναι πόσο ο πολίτης πώς μπορεί να προφυλαχτεί, είτε ενδεχομένως και
1: θα μας πείτε, αν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος για να προφυλαχτεί από αυτή την καταιγίδα, θα μας το πείτε. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω και να το ξεκαθαρίσω και να πούμε ότι είναι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε στο κομμάτι της οικονομίας, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, το δύσκολο ενεργειακά, οι τιμές του πετρελαίου που ανεβαίνουν κτλ. Είναι ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ο άμεσος τροφοδότης των κρατικών ταμείων. Αυτό δηλαδή πρέπει να το εμπεδώσουμε. Επηρεάζει καθοριστικά το ΦΠΑ, τα συνολικά φορολογικά έσοδα και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτά τα κρατικά έσοδα αυξάνονται, καθώς η ακρίβεια και ο υψηλός πληθωρισμός διωγγώνουν τα ποσά που εισπράττονται από το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους. Οπότε, να το καταλάβουμε όλοι, να το χωνέψουμε, είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές και έχουμε αυτή την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τόσο περισσότερα χρήματα μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Δεν έχει να κάνει με την άδεια της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθεί οποιοδήποτε φόρος. Είναι μια καθαρά πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Να το πούμε, να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να πάμε παρακάτω, αν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης των οικοκυριών μέσα σε αυτή τη λέλαπα, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Κύριε Σιμεδονάκη, να προσθέσω τώρα εδώ πως στη συνοφιλία αυτών των 109,77 δις, περίπου για να καταλάβετε, το 89,8, αλλά το 90% οι οφειλές είναι έως 10.000 ευρώ και το 0,26% συγκεντρώνει το 75% του συνολικού χρέους, δηλαδή περίπου το μισό της εκατό του ελληνικού πληθυσμού, το 0,26, όχι το μισό, ακόμα το πιο λίγο, το 0,26% του ελληνικού πληθυσμού χρωστάει το 75% του χρέους.
1: Ναι.
0: Και το 90 χρωστάει κάτω από 10.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που είπατε με το ΦΠΑ, στα πραγματικά ξυπρόθεσμα, το 24,86 δις αφορούν χρέος ΦΠΑ. Οπότε το θεωρητικά εισπράξιμο ληξιπρόθεσμα βάσει στατιστικών αυτή τη στιγμή είναι το 6,7% που βρίσκεται σε ρύθμιση. Μόνο αυτό στην ουσία μπορεί και ευελπιστούν να εισπραχθεί. Όμως δυστυχώς όταν τα δεδομένα από ένα οικογενειακό προγραμματισμό, γιατί λέμε πώς μπορεί να βοηθήσουμε, τι μπορεί να προτείνουμε, εγώ απλώς θα πω στους ακροατές σε ένα απλό πράγμα. Όσοι καταφέρνουν, και σε εσάς παράδειγμα, θέλουν να πάνε 10 μέρες διακοπές.
1: Καλά τώρα εσείς λέτε διακοπές, αυτό είναι πολυτέλεια, ναι, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Ναι, εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την οικονομική σκέψη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουν ένα ποσό, ας πούμε 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ξέρουν, στα 1.000 ευρώ την πρώτη μέρα θα φάνε ενδεχομένως 110 ευρώ, την δεύτερη θα κάνουν πιο λίγο. Ξέρουν όμως στο τέλος των δεκαημέρου,
1: ναι,
0: πώς θα πρέπει με αυτά τα χρήματα να βγουν. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να ακολουθεί,
1: ναι,
0: και ένα ετήσιο οικογενειακό προγραμματισμό. Γιατί ξαφνικά, ειδικά στα νέα ζευγάρια που το 55% περίπου αφορά διατροφή και ενίκιο μόνο, έχουμε ρεύμα, έχουμε καύσιμα, έχουμε διαδίκτυο, έχουμε εκπαίδευση, όλο αυτό το ποσό, και τα πρόβλημα είναι που είναι κάποιες βλάβες, κάποιοι γιατροί, κάποια έκτακτα που δεν τα έχουν προϋπολογίσει, ενδεχομένως ένα άλλο βάρος επίσης είναι η κάρτα. Πολλοί νομίζουν πως η κάρτα είναι ένας δεύτερος μισθός ή έχουν την ελάχιστη χρέωση

0: τη μηνύα. Μπορούμε να δαπανίσουμε 200 ευρώ το μήνα, όμως έρθει η ελάχιστη χρέωση 20 ευρώ, λέει, είμαστε καλά. Το υπόλοιπο όμως που μένει, έχουν μια προσάρτηση 18,5% 20% αλλού, ανάλογα την τράπεζα, προσάρτηση τόκων, που αυτά σε πρώτη εικόνα δεν τα υπολογίζουμε. Οπότε η συμβουλή, η μαγική είναι, βλέπουμε τους λογαριασμούς, αγοράζουμε αυτά που πρέπει. Γιατί παλιότερα κοροϊδεύαν τους ξένους πως παίρνανε μισό καρπούζι.
1: Αυτά τελειώσανε. Αυτά τελειώσανε. Τώρα δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Τώρα κοιτάμε τους εαυτούς μας που παίρνουμε τώρα.
0: Παίρνανε μόνο σαλάτες και τρώγανε μεσημέρι στην ταβέρνα και λέγαμε κοιτάξτε πως το κάνουν. Λέγαν κάποιες ασάφελες λέξεις που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Με αποτέλεσμα ο καθένας να μάθει άλλο. Είμαστε Ευρωπαίοι στα μεν και στα δεν. Πρέπει να είμαστε καθολικά. Είναι δύσκολο. Δεν έχουμε μάθει ένα αιτήσιο προγραμματισμό, όμως πρέπει να μπουν και οι πιο μεγάλοι και οι πιο νέοι θεωρούν το κάνουν πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Όπως το κάνουμε, είπαμε, μια εβδομάδα που θέλουμε να περάσουμε ένα άλλο ποσό, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και τώρα. Ξέρουμε
1: αλλά
0: το μισθό
1: τώρα, ξέρετε, μιλάτε για την ευρωπαϊκή χώρα που έχει τους χαμηλότερους μισθούς και τη χαμηλότερη αγοραστική Συμφωνώ. Δύναμη. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε τώρα Γερμανία, ούτε Ολλανδία, ούτε καν Γαλλία για να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Όταν μιλάμε για αυτή την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, εγώ θα την πω εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία στα πάντα, προϊόντα και υπηρεσίες, και έχεις και τους χαμηλότερους μισθούς, πώς μπορείς να κάνεις αυτόν τον προϋπολογισμό που λέτε μηνιαίος ή και ετησίως, όταν δεν φτάνει να βγάλεις το μήνα. Δεν μπορείς να προϋπολογίσεις τίποτα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εκεί. Αυτό ήταν η συμβουλή Α που είπα προς πολίτες. Η δεύτερη συμβουλή είναι προς την κυβέρνηση, που θα πρέπει, επειδή έχει τα νούμερα, δηλαδή το μήνα Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός είναι 5,1%, σημαίνει πως δεν έβγαινε ένα νοικοκυριό που έβγαινε το μήνα Ιούλιο που ήταν πληθωρισμός 3%. Σημαίνει πως η αύξηση αυτή δεν μπορεί να προωθηθεί σε ένα αλφα μισθό, διότι ο μισθός δεν αυξάνεται ανάλογα με τον πληθωρισμό, είναι σταθερός. Οπότε αναγκαστικά το Σεπτέμβριο όλα τα νοικοκυριά θα έχουν μπει μέσα στο ποσό που έχουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση, είναι χρέος της να βλέπει την οικονομική κατάσταση, να μην βλέπει μόνο τα νούμερα, τα ποσοστά που ανεβαίνουν, διότι μπορεί κάποια ποσοστά να ανεβαίνουν σαν έσοδο, όμως θα πρέπει να δούμε και τι χρωστάνε παραπάνω στην εφορία, πώς αυξάνει το αντίστοιχο έξοδο, το τι χρωστάνε παραπάνω, καθώς επίσης πώς δεν βγαίνει η οικογένεια, με αποτέλεσμα εκεί να δώσει το βάρος, να δώσει ως μια μείωση στο ελληνικό φόρο κατανάλωση, έστω για ένα μήνα. Δεν είναι παράλογο. Είναι ευνοϊκό και λογικό να το κάνει, αλλά εκεί είναι η υποχρέωση της πολιτείας να δει το τι γίνεται.
1: Να μην κοιτάζει μόνο τα νούμερα, να μην κοιτάζει μόνο τα νούμερα και τους αριθμούς και αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία για την οποία ακούμε χρόνια και χρόνια τώρα. Σεβαστά όλα αυτά, πήραμε τα δάνεια, θα τα αποπληρώσουμε, αλλά η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία στο κομμάτι της φτώχειας και της ανέχειας είναι κάτι που καλπάζει και αυξάνεται κατά πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι αυτή η προσκόλληση στη δημοσιονομική πειθαρχία ακόμα και σε αυτή τη τόσο δύσκολη περίοδο, κύριε Ελβαδιωτάκη.
0: Όπως προείπα, μάθουμε, είναι μερικά νούμερα, μπορούν να τους ζαλίζουν τους ακροατές, αλλά θεωρώ πως με απλή λογιστή μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή, όταν ο πληθωρισμός είναι 5,1%, ενώ ο ετήσιος αντίστοιχος στην ευρωπαϊκή ζώνη είναι 3,8%. Αυτά τα ποσοστά μπορεί να φαίνουν σαν νούμερα μικρά, όμως σε ένα μηνιαίο προϋπολογισμό είναι πολύ ψηλά. Επίσης, αν δούμε πως η ετήσια αύξηση των τιμών ενέργεια, του ρεύματος, δηλαδή στην ευρωζώνη, το Σεπτέμβριο ανέβηκε 18,8%. Όταν το μέσο μηνιαία δαπάνη σε ένα νοικοκυριό, σε ένα ζευγάρι που παίρνει, ας πούμε, 1.000 ευρώ καθαρά, βγαίνει στις βασικές δαπάνες 1.820 ευρώ, καταλαβαίνετε πόσο είναι δύσκολο. Όταν η αμόλυτη, παράδειγμα, έχει στο ελληνικό φόρο κατανάλωση 0,70 ευρώ, λεπτά, όλα αυτά τα χρήματα
1: κοστίζουν
0: 0,41
1: ναι.
0: Και τα ληξιπρόθεσμα οφειλές που είπαμε πάνε στα 161 εκατομμύρια, όλα αυτά καταλαβαίνετε πόσο και αυτά τα νούμερα από την Eurostat και την Estat, δεν είναι δηλαδή τυχαία τα νούμερα, είναι κοινά αποδεκτά νούμερα που σας λέω, με αποτέλεσμα θα πρέπει ο δεύτερος πυλώνας που είναι η πολιτεία να σκύψει, να αφήσει να άκρη τα ποσοστά ή τα νούμερα και να στύψει την καθημερινότητα στον απλό πολίτη, στον αγρότη, να κάνει την πόρτα στα χωριά, διότι τα χωριά, ειδικά

0: και τώρα να βάλουμε τον παράγοντα των επιδοτήσεων, διότι κάθε έτος, το μήνα Οκτώβριο-Νοέμβριο, είχαν εισπράξει οι αγρότες επιδοτήσεις. Καταλαβαίνετε πώς αυτό μετακυλεί στην αγορά. Ήδη τα πρώτα μηνύματα, το έχουμε ξαναπεί, φαίνεται στην αγορά με την έλλειψη ρευστότητας. Οπότε είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα και θα πρέπει εκεί να δοθεί η σημασία στην υγεία. Δεν προσέχει και να πηγαίνεις να έχει ουρές, οπότε αναγκάζεται να πας στο ειδικό τομέα της υγείας, που σημαίνει αυτόματα αύξηση του μηνιαίου προπολογισμού. Αυτό που λέγαμε είναι τα μη προβλέψιμα έξοδα στον μηνιαίο προπολογισμό.
1: Εγώ θέλω να μείνουμε σε κάτι άλλο, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές που περνάμε. Και ακριβώς επειδή μας έχουν στρέψει όλους προς το να χρησιμοποιούμε όχι μετρητά, αλλά τις κάρτες μας για συναλλαγές και οτιδήποτε. Και ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλές απάτες, κύριε Λιβαδιωτάκη, θα ήθελα να δώσετε κάποιες, έτσι σύντομα, κάποιες συμβουλές για το πώς δεν θα πέσουμε θύματα απάτης και αυτά τα όποια χρήματα έχουμε στους λογαριασμούς μας, είτε είναι κάποια χρήματα που έχουμε στην άκρη, είτε είναι ο μισθός μας ή οτιδήποτε, να μην τα χάσουμε και αυτά.
0: Κύριε Μιναράκη, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει τις πιστωτικές κάρτες. Δεν δίνουμε πουθενά δεδομένα PIN κωδικούς. Ποτέ κανένα συνάδελφος λογιστής δεν θα ζητήσει κωδικούς. Δεν θα ζητήσει η τράπεζα τα στοιχεία που τα έχει ήδη. Λόγω του ότι όμως οι κινήσεις είναι επαναλαμβανόμενες, στατιστικά ας πούμε από την Τράπεζα Ελλάδος έχει καταγραφεί πόσο στις συναλλαγές με κάρτες, ανά 7.000 συναλλαγές που γίνονται, έχουμε ένα ποσοστό περίπου στο 9-10% η απάτη, που σημαίνει αυτό πως θα πρέπει να είναι προσωπική σε πολύ συνετό σημείο. Επίσης, στο κομμάτι της ελάχιστης χρέωσης, η ελάχιστη χρέωση σημαίνει πως σου δίνει το δικαίωμα να πληρώσει το ελάχιστο, δεν σημαίνει πως εξοφλεί. Εάν το αφήσουμε πίσω, γι' αυτό λέμε συνετή χρήση της κάρτας και όχι υπερβάλλον. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα μας. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ίδια η κάρτα. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές πως πληρώνουμε κάποια χωρίς να καταλαβαίνουμε πίσω στα λεπτά γράμματα τι έχει, τα ποσοστά που έχει η κάρτα, καθώς επίσης και η κωδική μπάνκη. Έτσι έχουμε δει ένα μεγάλο ποσοστό απάτης που λόγω του AI, της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν αυξηθεί υπέρμετρα το κομμάτι και το ποσοστό της απάτης, θα λέγαμε, διότι όπως έχουμε ακούσει το τελευταίο διήμηνο, ακόμη και στην περιφέρεια και σε δήμους, σε απλούς πολίτες, τα πανομοιότυπα site τραπεζών ή ηλεκτρονικού καταστημάτων, που είναι ευθύνη και έχει βγει δικαστική απόφαση, ευθύνη και των τραπεζών να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας της τράπεζας, έτσι ώστε να μην παραπλανιέται ο κάθε πολίτης, γιατί δεν είναι πληροφορικάριος, δεν είναι hacker, δεν έχει ο συνταξιούχος την ευκρίνεια όταν βλέπει το σήμα της τράπεζας να μπει και να ξέρει πως είναι πανομοιότυπη σελίδα και να μπει να του παίρνουν χρήματα χωρίς επιβεβαίωση. Μια πρόταση είναι, είτε είναι σε κάρτα είτε είναι σε τραπεζικό λογαριασμό, να μπουν, να κάνουν έτοιμο να δηλώσουν σε κάθε συναλλαγή, μπορεί να είναι λίγο κουραστικό, είτε μικρή είτε μεγάλη στο ποσό, από τα 2-3 ευρώ να έρθει επιβεβαίωση, να πατάνε επιβεβαίωση να μπορεί να γίνει συναλλαγή. Όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς ο κύριος Μενανάκη, τα κρούσματα είναι αυξημένα και σε απλούς πολίτες, αλλά και σε υποψιασμένους που έχουν εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό, δυστυχώς
1: πέφτουν θύματα. Έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα να μην το ξεχνάμε, δηλαδή μέσα σε όλο αυτό.
0: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη
1: είναι
0: λογικά,
1: ακόμα μία παράμετρος. Ναι, ακριβώς.
0: Αν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, αν δεν είναι καθημερινά, ειδικά τώρα τελευταία παρατηρούμε, έρχεται κάθε μέρα 2 και 3 μηνύματα σε συγκεκριμένες κάποιες τράπεζες, να μην πούμε το όνομα, που δεν έχουν διασφαλίσει, θεωρώ, το κομμάτι της ασφάλειας και αφήνουν κάποια spam να πηγαίνουν σοριδών στους πελάτες και μη πελάτες, έτσι ώστε να υπάρχει παραπλάνηση. Σου λέει, βάλε μου επιβεβαίωση του τηλεφώνου σου. Τι το πιο απλό, να βάλεις το τηλεφωνό σου. Από πίσω δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, έχει φαρπάξει τα δεδομένα και αρχίζουμε και πάμε σε άλλα. Καταλαβαίνετε πως η κουβέντα αυτή είναι μεγάλη, θέλει μεγάλη προσοχή. Δυστυχώς, ευτυχώς, έχουμε ξαναπεί, δεν είναι όλοι γνώστες της τεχνολογίας, όμως θα πρέπει.
1: Όχι, οι γνώστες της τεχνολογίας την πατάνε, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Το ξέρουμε
1: κάθε μέρα
0: ακριβώς. Φανταστείτε τους απλούς πολίτες που αναγκάζουν να έχουν την κάρτα, να παίρνουν να βάζουν την κάρτα, εσύ μια συμβουλή, ας επιλέξουν να υπάρχει επιβεβαίωση με κωδικό, συναλλαγής επιβεβαίωση στο κινητό τους, έτσι ώστε να προσπαθήσουν, όχι να μηδενίσουν, να ελαχιστοποιήσουν την απάτη όσο
1: κάτι,
0: γίνεται.
1: Κάτι τελευταίο, μόνο ηλεκτρονικά θα πληρώνουμε πλέον τους courier όταν μας παραδίδουν προϊόντα, τέλος τα μετρητά?
0: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι μέχρι 500 ευρώ, αλλιώς ο κάθε πολίτης μπορεί να πληρώσει μετρητά. Προσπαθούν να βάλουν αυτό για να μειωθεί το κομμάτι του συναλλαγής με μετρητά. Όμως θα το δούμε, γιατί από τη μια προτείνεται αυτό, από την άλλη όμως ο νόμος με την πληρωμή έως 500 ευρώ είναι αποδεκτός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να σου πει έφαγε 10 ευρώ να πληρώσει την κούρα κάτι, να πεις όχι δεν το δέχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ πως θα πάμε στο όριο των 500 ευρώ.
1: Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει αυτό, γιατί κυκλοφόρησε χθες ως είδηση και ήθελα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, κύριε Λεβαδιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι
0: και εγώ
1: καλή
0: να βοηθήσαμε
1: συνέχεια.
0: Τους απλούς πολίτες να είστε καλά. Και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, να είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: μια μέρα θα διαβάσει.
1: Λοιπόν, το θέμα της καθημερινότητας στο Ηράκλειο είναι ένα θέμα που το που συζητάμε έτσι και μέσα από τις εκπομπές και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, με αφορμή τις δικές σας τις παρατηρήσεις και τις δικές μας, γιατί και εμείς πολίτες είμαστε, δημότες είμαστε και εμείς κυκλοφορούμε. Το τι γίνεται κάθε φορά που έχουμε έργα, είτε είναι οπτικές ίνες, είτε είναι έργα της ΔΕΙΑΗ, είτε είναι έργα τα οποία γίνονται, τα κλείνουν και μετά από ένα μήνα τα ξανανοίγουν. Τέλος πάντων, όλο αυτό το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Είναι μέσα στη ζωή μας, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Να μην μιλήσω για τις λακκούβες. Λακκούβες, δεκαετίες τώρα, που τα συζητάμε κάθε μέρα, έχουν γίνει πολύ σοβαρά ατυχήματα. Προσέξτε τώρα τον τρόπο αντιμετώπισης σε μια άλλη χώρα. Χώρα τώρα, η Φινλανδία, ας πούμε. Σε ένα δήμο εκεί, μια μικρή πόλη, μια γυναίκα, λέει, ζήτησε χρήματα για τα αθλητικά της παπούτσια, τα οποία είχαν καταστραφεί από μαλακή άσφαλτο σε πεζοδρόμιο. Δηλαδή αυτή η γυναίκα έδωσε 130 ευρώ, πήρε αθλητικά παπούτσια και πατώντας πάνω στη μαλακή άσφαλτο καταστράφηκαν τα παπούτσια. Και πήγε σαν πολίτης, πήγε στο Δήμο και λέει: «Εσείς φταίτε που καταστράφηκαν τα παπούτσια μου, γιατί δεν υπήρχε σήμανση. Δεν με προειδοποίησε κανείς ότι δεν θα έπρεπε να πατήσω, με αποτέλεσμα να ευθύνεστε εσείς». Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να γίνει στο Ηράκλειο. Αντώνη, τι λες εσύ, να πάρεις τα παπούτσια τα αθλητικά και να πας και να πεις «εδώ μου καταστρέψατε τα παπούτσια». Και όμως εκεί ο Δήμος αναγνώρισε την ευθύνη του.

του. Είπε ότι ναι, κακώς δεν είχαμε βάλει σήμανση, κακώς αφήσαμε τον πολίτη εκτεθειμένο στον κίνδυνο. Ο κίνδυνος ήταν να χαλάσουν τα αθλητικά παπούτσια. Και από τα 130 ευρώ που πλήρωσε η γυναίκα, της επέστρεψε ο Δήμος 110 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε, δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε κάποιες άλλες χώρες. Εμείς εδώ είμαστε σε τελείως διαφορετικό μοτίβο και τα καταπίνουμε όλα, ό,τι και αν συμβαίνει στους δρόμους. Και δεν συμβαίνουν ένα και δύο, συμβαίνουν πολλά.

0: Μου γράφει ο Θανάσης ότι σε αντίθεση με τη Φιλανδία εδώ, μια σκέψη που περνάει από το μυαλό μας είναι πού να τρέχω τώρα να μπλέξω με το Δήμο, να καταθέτω καταγγελίες, να πρωτοκολληθούν, να εξεταστούν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βγάζει εύκολα άκρη στην Ελλάδα. Αυτό ένα από τα θέματα. Αλλά και εμείς δεν έχουμε τη συνείδηση που έχουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, το κλείνω το κεφάλαιο. Ο κύριος Χαρίς Μαμουλάκης, ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμεντενάκη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτες και ακροατές μας.
0: Βόρειος Οδικός, άξονας Κρήτης. Τους τελευταίους μήνες έχει μπει στη ζωή μας αυτό το κομμάτι καρτερός γούρνες, οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτοί που εκτελούν το έργο πόσο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα δημιουργούν στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών μας, γιατί έχουμε ακόμα τουρίστες εδώ. Θέλω, επειδή κάνατε και παρέμβαση κοινοβουλευτική, θέλω το σχόλιο σας επ' αυτού για να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα που αφορούν αυτό το δρόμο, τον οποίο τον περιμένουμε, αλλά θα περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί, κύριε Μαμουλάκη.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχάς μιλάμε για το μικρό τμήμα 14 χιλιόμετρων Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Σιμεντονάκη, των λαθών στο σχεδιασμό και την υποτίμηση των προβλημάτων που προκύπτουν σε ένα έργο. Απαιτεί σοβαρότητα και μια τεχνοκρατική διάσταση που δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν την έχει και έχει αποδειχθεί χαρακτηριστικά σε αυτό το έργο. Και εξηγούμε. Δημοπρατήθηκε δυστυχώς προεκλογικά το 2023, μειώντας όριμο αυτό το έργο, και το είδαμε με το πλήθος, το τεράστιο ποσά αποζημιώσεων που εξασφάλισε ο εργολάβος μετέπειτα με υπαιτιότητα του δημοσίου, γιατί οι απαλωτριώσεις δεν έγιναν ποτέ. Δηλαδή, κοινώς υπεγράφει μια σύμβαση αρχές του 2023, λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023, προφανώς για επικοινωνιακούς λόγους, χωρίς να υπάρχουν οι απαλωτριώσεις. Και αυτό κόστισε τελικά 90 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον για την ώρα. Παραπάνω. Γενικότερα το έργο αυτό, τα 14 χιλιόμετρα, αθροίζουν μαζί με το κόστος το αυξανόμενο πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ είχε σχεδιαστεί για 78 εκατομμύρια, πήγαμε στα 145 με την επικαιροποίηση επί Κώστα Αχ Καραμαλή το 2020, δημοπρατήθηκε με μονοψήφια έκπτωση, παρακαλώ. Άλλο ένα σπάνιο εντός εισαγωγικών φαινόμενο. Προφανώς οι εργολάβοι συνεννήθηκαν μεταξύ τους. Εκεί το δημόσιο έπρεπε να απαιτήσει μια καλύτερη προσφορά, τουλάχιστον διψήφιου ποσοστού. Και βέβαια τα claims, οι αξιώσεις, οι αποζημιώσεις που ο εργολάβος ζήτησε και με υπεραιτέρω δημοσίου, δυστυχώς όλοι εμείς οι φορολογούμενοι πληρώσαμε. Θυμίζω 92 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για 14 χιλιόμετρα δρόμου. Ο ΒΟΑΚ δεν έχει ξεκινήσει και πρέπει να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Εννοούμε το μείζον τμήμα, το Χανιά Ηράκλειο.
0: Γίνονται έργα στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Χανίων. Γίνονται έργα.
1: Γίνονται έργα.

0: γίνονται έργα, γιατί εγκαταστάθηκε ο εργολάβος της παρακάμψης Ρεσίνου και Χανίων, εκεί που οι απαλωτριώσεις συνετελέστησαν το 1956. Εκεί και μόνο έχουν απαλωτριώσεις και τι κάνουν, εγκαθίστανται τα μηχανήματα για να εισπράττουν. Σας δίνω και μία είδηση, εδώ και 2 μήνες πληρώνουμε διόδια στο ΒΟΑΚ. Όλοι οι διερχόμενοι, τα οχήματα που περνούν το Χανιά Ηράκλειο, χωρίς να το γνωρίζουμε, καταγράφονται ψηφιακά και πληρώνει η ελληνική πολιτεία, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι, στον εργολάβο αναδιέλευση οχήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό εγκαταστάθηκαν εκεί τύπης, ώστε να μπορεί ο εργολάβος να εισπράττει από τώρα και να χρηματοδοτεί ένα έργο το οποίο θα το ξεκινήσει πρακτικά, γιατί είναι ένα δύσκολο έργο του Χανιά Ηράκλειο, αναμφίβολα, θα το ξεκινήσει πρακτικά σε 2-3 χρόνια, αφού έχει σωρεύσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εσείς πήγατε βεβαίως στο Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, αλλά εγώ έκανα την αναφορά στο κομμάτι Καρτερός Γούρνες, που είναι αυτό που έχει το πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, και μέσα στο καλοκαίρι, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν τα έργα και θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Σε αυτό θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Θα κάνω και ένα σχόλιο. Ενέμεινα λίγο στο άλλο, το οποίο εξελίσσεται, το μικρό έργο αυτό των 14 χιλιόμετρων, αλλά έχει πολλές παθογένειες που νομίζω ότι χρήζουν ανάδειξη. Τώρα, πράγματι κύριε Σιμεντονάκη, υπάρχει ένα ζήτημα κυκλοφοριακού μπλοκαρίσματος ανεπανάληπτου για τα δεδομένα του νησιού, της Κρήτης, εκεί σε αυτό το σημείο. Και εκεί βέβαια υπάρχει μια ευθύνη πάλι της πολιτείας και ο εργολάβος εκτελεί αυτά που του λένε. Τι γίνεται, έχει κλειστεί.
1: Να ρωτήσω κάτι, μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι καθαρά θέμα της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο? Δηλαδή το Υπουργείο δεν έχει κανέναν λόγο σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Γιατί και το επιχείρημα που ακούμε, είστε σίγουρος? Γιατί νομίζω ότι έχει ανατεθεί πλήρως στην εταιρεία. Δηλαδή η εταιρεία κάνει κουμάντο και η εταιρεία αποφασίζει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Δεν νομίζω να έχει λόγο το Υπουργείο.
0: Ναι. Θα σας πω. Το τμήμα που συζητάμε είναι το τμήμα που αφορά τη σύμβαση παραχώρησης. Πράγματι λοιπόν ο δρόμος από το Χερσόνησο μέχρι τα Χανιά και την προαίρεση της Χισάμου, όλο αυτό το τμήμα έχει εκχωρηθεί, έχει ιδιωτικοποιηθεί ο δρόμος, έχει εκχωρηθεί στον εργολάβο, στον παραχωρησιούχο, σωστά μέχρι εδώ. Όμως η κυβέρνηση, επειδή έχει κάνει αλλεπάλληλα λάθη και καθυστερήσεις και κινδυνεύει να χάσει το Ταμείο Ανάκαμψης, τι ζητά από τον εργολάβο, και αυτός βεβαίως το εκτελεί? Να καλύψει και να κλείσει μεγάλο τμήμα του δρόμου, κύριε Σιμεντονάκη. Και αν έχετε δει αυτά τα κολονάκια, τα οποία παραδόξως και όλοι απορούν γιατί είναι τόσα πολλά και μας δημιουργούν την καθημερινότητα, το πρόβλημα της καθημερινότητα, είναι γιατί έπρεπε να κλειστεί ένα μεγάλο τμήμα ώστε να πάρει την προκαταβολή ο εργολάβος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντα να λέμε την πραγματικότητα στους πολίτες. Και σας λέω το εξής. Okay, αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να χαθούν πόροι. Όμως κάποιος πρέπει να απολογηθεί για αυτή την εύλογη καθυστέρηση που τελικά έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία όλων εμάς.
1: Ναι. Και δεν μπορεί το επιχείρημα να είναι θέλετε ή δεν θέλετε ΒΟΑΚ. Έτσι. Δηλαδή,
0: αυτό,
1: ο τρόπος εκτέλεσης ενός έργου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους πολίτες, τον κυκλοφοριακό φόρτο και την αναστάτωση που προκαλεί. Και η αλήθεια είναι ότι από το Μάιο μέχρι και τώρα που μιλάμε, και είναι κάτι θα το δούμε και τους επόμενους μήνες, έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή είναι μονίμως σε μία ουρά με τεράστιες καθυστερήσεις για να πάνε στις δουλειές τους, για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο ή οπουδήποτε.
0: Έχω μιλήσει πολλές φορές, κύριε Σιμεντονάκη, για το φαινόμενο που υπάρχει στην πολιτική επιστήμη της αργής βίας, το slow violence. Αυτή η κυβέρνηση, αυτά τα 7 και πλέον 8 χρόνια που διοικεί, το ασκεί παντού. Στο ΒΟΑΚ τι έκανε? Είχε ένα σχεδιασμό και ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη που παρέλαβε το 19. Άφησε να περάσουν 3-4 χρόνια, λιδωρούσε τον εν λόγω σχεδιασμό, τελικά τον ακολούθησε το 2023 και έρχεται να μας πει take it or leave it. Αυτό είναι αν το θέλετε. Αυτή είναι η αργή βία. Και ξέρετε, συμβαίνει σε πολλά μέτωπα, αλλά εγώ αυτό είναι χαρακτηριστικό νομίζω.
1: Μας ακούτε κύριε Μαμουλάκη?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο στην διάθεσή μας. Ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα απασχολεί πάρα πολύ είναι τι γίνεται με τον πρωτογενή μας τομέα. Το θέμα με το ΟΣΔΕ το γνωρίζετε πολύ καλά. Τους ρυθμούς χελώνας με τους οποίους κατατίθενται

0: οι αιτήσεις και το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν θα πληρωθούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αγορά και για όλη την οικονομία της Κρήτης.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια σοβαρή εξέλιξη, αρνητική εξέλιξη αυτό που επικρατεί. Μιλάω καθημερινά με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Είναι πρωτοφανές, είναι κοινοφανές, δεν ξαναγίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και γενικότερα. Και είναι αποτέλεσμα της άρων-άρων εξαφάνισης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εξηγούμε, η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ουσιαστικά κατέστηνε είναι η τέταρτη υποδιεύθυνση της ΑΔΕ, σημειωτέων με τους ίδιους υπαλλήλους που ελέγχονται για τα σταλίες ή για άλλες αθέατες πτυχές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα δεν έχουμε πάρει την επίσημη έγκριση από την Κομισιόν για αυτή την εντός εισαγωγικών μεταρρύθμιση. Ήταν μια προσπάθεια της κυβέρνησης ουσιαστικά να κάνει τι, να εξαφανίσει τα ίχνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το αποτέλεσμα της άρων-άρων αυτής κατάργησης.
0: Τι εννοείται να εξαφανίσει τα ίχνη του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Θα σας πω. Όταν μεταφέρεται διοικητικά, θεσμικά, ένας ολόκληρος οργανισμός, ο οποίος είναι επιδοματικού χαρακτήρα, ενισχυτικού χαρακτήρα, σε μια εισπρακτικού μηχανισμού,
0: αρχή.
1: Να το πω ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Σωστά. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο conflict. Δημιουργεί μια τεράστια σύγκρουση. Και γι' αυτό και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας αυτή την κίνηση της κυβέρνησης, απόρρισε και δεν έδωσε το OK, δεν έδωσε την έγκριση. Διότι είναι πράγματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ήταν η προσπάθεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Και το είδαμε άλλωστε με την αποκάλυψη του πρώτου σκανδάλου και τις δικογραφίες που είναι σε εξέλιξη και τις δίκες οι οποίες νομίζω πραγματοποιούνται ήδη τώρα τον Οκτώβριο και πολιτικών προσώπων. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη υπόθεση εδώ που δεν έχει κλείσει. Ένα τραύμα που είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η προσπάθεια της κυβέρνησης να τον πάει στην ΑΔΕ κοστίζει ακόμα περισσότερο με αυτά που βλέπουμε τον ΟΣΔΕ τώρα και την τιμή καταβολή των ενισχύσεων των ανθρώπων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι είστε στο αεροδρόμιο και αυτό ήταν και σύντομη η επικοινωνία μας. Αλλά θα έχουμε το χρόνο σε μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαμουλάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, ότι στο νοσοκομείο Κορίνθου έχουν μεταφερθεί 2 τραυματίες από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για 2 άνδρες 43 και 50 ετών που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Σημειώθηκε μία έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 2 τραυματίες εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου. Η έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την παρουσία αερίων. Όπως είπαμε, 2 εργαζόμενοι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις Motor Oil. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε σε λίγο μαζί μας από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού έπειτα από καταγγελίες που το συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Οι φορείς της Κρήτης είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι και τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και παράλληλα να ζητήσουν την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αύξηση 15-20% στις τιμές των ανταλλακτικών μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας το κόστος συντήρησης των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ηρακλείου, Μανώλη Στεφανάκη, ένα απλό σέρβις κοστίζει πλέον από 100 έως 150 ευρώ έναντι περίπου 80 ευρώ παλαιότερα. Η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε.

0: έθεσε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, επιβεβαιώνοντας ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση σε δύο φάσεις. Παραδέχθηκε επίσης ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να δει τον τραγουδιστή. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί οι υπουργοί Άκης Κέρτσος, Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη τύπου στο Ποδασάκιο Μέγαρο. Η ιστορική και θαυματουργέρα εικόνα της Παναγίας Σουμελά πρόκειται να μεταφερθεί για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο. Το κορυφαίο κυμήλο του Ορθόδοξου Ελληνισμού θα παραμείνει στην κριτική πόλη για λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 24 έως και την 5η 29 Οκτωβρίου. Σημαντική επιτάχυση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 5% από 3,8% τον Αύγουστο, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα να ασκούν τη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Στα πρόθυρα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σχεδόν 93 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η υστέρηση πλήττει ιδιαιτέρως τα παιδιά και τις γυναίκες. Στα αθλητικά, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρήτο Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος μαρές νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, η Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Γεναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και τον Πρωθυπουργό και να ζητήσουν παρέμβαση του εισαγγελέα είναι οι φορείς της Κρήτης για την κατάσταση στο βόρειο οδικό άξονα λόγω των έργων. Περίπου 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026, με τις λιμενικές υπηρεσίες να δηλώνουν ότι οι δυνατότητές τους δοκιμάζονται. Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Εκτός κυβερνητικής στήριξης για το ενεργειακό κόστος, μένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες προειδοποιούν για νέες αυξήσεις σε ψωμί και γλυκά. Αύξηση 15 έως 20% στις τιμές των ανταλλακτικών αυτοκινήτων μέσα σε ένα χρόνο. Στο Ηράκλειο, ένα απλό σέρβις κοστίζει πλέον από 100 έως 150 ευρώ, με πολλούς οδηγούς να αναβάλουν τη συντήρηση λόγω κόστους. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η ενημέρωση δεν μεταφράζεται πάντα σε ουσιαστική πρόληψη. Υποχρεωμένοι να προτείνουν ρυθμίσεις σε δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα είναι οι σέρβισερς, βάσει νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πλούσια η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίθι με τις ζωοκλοπές, 22χρονος οφερόμενος ως αρχηγός. Θεσπίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, στόχος η καταγραφή των πραγματικών τιμών αγοράς. Αυστηρά χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση φορολογικών ελέγχων θέτει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ΑΔΕ να καλύπτει.

0: να επισπεύσει τις διαδικασίες για υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου. Εισφορά ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στερούνται οι δικαιούχοι συντάξεων, χειρίας και ορφάνιας λόγω της παρακράτησης 6% υπέρ υγείας των θανόντων. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Σε κλιμάκωση των ενεργειών τους για τα προβλήματα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, προσανατολίζονται οι φορείς του νησιού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ζητήσουν απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και εισαγγελική παρέμβαση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καθυστερήσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Καρτερός Γούρνες, που προκαλούν τεράστιες ουρές και προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και οι δυσκολίες στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι οι φορείς της Κρήτης, προκειμένου να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στον βόρειο δικό άξονα του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των φορέων συζητούν αυτήν την περίοδο τα επόμενα βήματά τους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ζητήσουν απευθεία συνάντηση ή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, αλλά και να προχωρήσουν σε επίσημο αίτημα για εισαγγελική παρέμβαση. Η αγανάκτηση είναι έντονη, καθώς όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, οι επανειλημμένες παρεμβάσεις τους δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως αναφέρουν, 27 φορείς της Κρήτης έχουν συντάξει συνολικά 4 επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία, χωρίς να έχουν λάβει απαντήσεις. Το μήνυμα που εκπέμπουν πλέον είναι ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτούς τους όρους. Στο επίκεντρο βρίσκεται το τμήμα Καρτερός Γούρνες, όπου η στένωση του δρόμου και η κυκλοφορία σε μία λωρίδα ανακατεύθυνση έχουν μετατρέψει καθημερινά τη μετακίνηση σε δοκιμασία για τους οδηγούς. Οι ουρές είναι μεγάλες και οι καθυστερήσεις πολύωρες, με μαρτυρίες οδηγών να αναφέρουν ότι μία διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες απαιτούσε περίπου 10 λεπτά μπορεί πλέον να διαρκέσει μισή ώρα, ακόμη και 40 λεπτά. Στο μεταξύ, οδηγοί που περνούν καθημερινά από το σημείο καταγγέλουν ότι παρά την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την ταλαιπωρία, δεν βλέπουν την αντίστοιχη πρόοδο στις εργασίες. Εκπρόσωπος του τουριστικού κλάδου, με σαφή εικόνα της κατάστασης, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την εικόνα που επικρατεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μηχάνημα που βρίσκεται στην περιοχή είναι περισσότερο για ντεκόρ παρά για να εξυπηρετεί την εκτέλεση των έργων. Οι συνέπειες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζονται στην ταλαιπωρία των κατοίκων και των επισκεπτών. Ακυρώνονται πτήσεις, χάνονται εκδρομές και επηρεάζεται άμεσα η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων σε μια περιοχή που οι οδικές μετακινήσεις είναι κρίσιμες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σοβαρό ζήτημα, όπως επισημαίνεται, υπάρχει και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου επίσης καταγράφονται προβλήματα. Για την κατάσταση έχει παρέμβει και ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος απέστειλε νέα επιστολή προς τα Υπουργεία Υποδομών και Τουρισμού, ζητώντας να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούνται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εξέλιξη των έργων.
0: Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βλατάκη.
2: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος μαζί με άλλους συλλόγους, φορείς, τουριστικούς και όχι μόνο, ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη από τον περασμένο Μάιο μέχρι και τώρα που μιλάμε, αλλά και τους επόμενους μήνες, αν δεν αλλάξει ο τρόπος κατασκευής του έργου. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και τι σκοπεύετε να κάνετε στο κομμάτι της δικαιοσύνης?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από το Μάιο, αρχές Μαΐου, 27 φορείς, συνδικαλιστικοί και επαγγελματικοί φορείς, έχουμε προβλέψει και έχουμε δει και έχουμε ζήσει αυτό το χάος που υπάρχει, διότι βλέπαμε ότι οι πελάτες μας χάνανε τις πτήσεις, τις εκδρομές, οι επαγγελματίες τα μεροκάματά τους, οι συνδικαλιστικοί φορείς άρχισαν να απειλούν με απεργίες από τότε, διότι τους παίρνανε τα διπλώματα των επαγγελματικών οδηγών, των τουριστικών λεωφορείων, διότι δεν μπορούσαν να τηρήσουν τον νόμο στις αναπαύσεις και στα διαλύματα, να τους δίνουν μεγάλα πρόστιμα. Ζούσαμε αυτό τον εφιάλτη, γράψαμε στον αρμόδιο υπουργό 4 επιστολές, δεν πήραμε καμία απάντηση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο τείχος που βρίσκαμε και αυτή η αδιαφορία μας οδήγησε στο αμήν, και καταλαβαίνετε ότι το επόμενο βήμα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι 2. τα οποία

0: συζητάμε οι φορείς, να απευθυνθούμε στον Πρωθυπουργό τώρα να ζητήσουμε μια λύση, διότι αυτό που ζητάμε δεν είναι να σταματήσει η κατασκευή, διότι αυτός είναι ο δρόμος των ονείρων μας και η λύση για την επόμενη μέρα της Κρήτης, αλλά από την άλλη μεριά αυτό που ζητήσαμε είναι ένα συντονισμός, μια συνεργασία προκειμένου να προχωρήσουμε και να μην γίνεται αυτό το αλαλούμ που βρίσκουμε και βλέπουμε, να έχουν κλείσει οι δρόμοι, να έχουν κλείσει και να υπάρχει λειτουργία μια λωρίδα και ένα μηχάνημα για τα μάτια του κόσμου εκεί στη μέση-μέση και να δημιουργούνται αυτό το χάος που βλέπουμε, να υπάρχουν μερικοί 3-4 εργαζόμενοι μόνο εδώ και μήνες και να μην προχωράει τίποτε. Αυτό που ζητήσαμε είναι να υπάρχει ένα συντονισμός, μια συνεργασία. Δεν βρήκαμε απάντηση και αυτό που συζητάμε τώρα είναι να απευθυνθούμε στον Πρωθυπουργό και αν δεν βρεθεί λύση να δούμε τη νομική οδό.
1: Μάλιστα.
0: Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το συζητάμε όχι ομιλών, ούτε ο φορέας τον οποίο εκπροσωπώ, που έχει και το μεγαλύτερο, την μεγαλύτερη οικονομική ζημιά όπως καταλαβαίνετε, οι πελάτες μας, αλλά και οι 27 φορείς.
1: Μάλιστα. Άρα το πρώτο βήμα η επιστολή και αν δεν υπάρξει εξέλιξη, παρέμβαση εισαγγελέα, κύριε Βλατάκη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Περίπου 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026, με τις λιμενικές υπηρεσίες να δηλώνουν ότι οι δυνατότητές τους δοκιμάζονται. Την ίδια ώρα, ασφυκτική είναι η κατάσταση στον προσωρινό χώρο στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για τη χρήση του παλαιού ψυγείου. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Μαστρογιαννάκη.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, με τις αφίξεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και τις λιμενικές υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν όγκο εργασίας που, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι τους, ξεπερνά τις δυνατότητες του σώματος. Από τις αρχές του έτους έχουν φτάσει στην Κρήτη περίπου 17.000 μετανάστες, έναντι 21.000 συνολικά το 2025. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι φετινές αφίξεις θα ξεπεράσουν τις περσινές εφόσον οι ροές διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα. Πλέον διαφοροποιείται ο τρόπος άφιξης, καθώς καταγράφονται περισσότερα σκάφη, μικρότερα σε μέγεθος, αλλά με αυξημένο αριθμό επιβενώντων. Στην Ανατολική Κρήτη καταφθάνουν κυρίως μεγαλύτερες βάρκες, που μεταφέρουν συνήθως 70 έως 80 άτομα, ενώ στα νότια του νησιού τα σκάφη είναι μικρότερα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σημαντικά με μικρότερο αριθμό μεταναστών. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κτίριο δεν διαθέτει τις προδιαγραφές για την υποδοχή τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό, όταν περίπου 500 άτομα βρέθηκαν στο χώρο, με ορισμένους να παραμένουν ακόμη και εκτός του κτιρίου. Το ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι το λιμενικό σώμα επιχειρεί πως συνθήκες μεγάλης πίεσης και εξάντλησης, αναλαμβάνοντας τόσο τη διάσωση και περισυλλογή των μεταναστών, όσο και την οργάνωση της προσωρινής παραμονής τους. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί εκδίκαση στις 15 Οκτωβρίου των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του κτιρίου του παλιού ψυγείου. Η δικαστική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη δυνατότητα προσωρινής διαχείρισης των μεταναστών στο λιμάνι. Σε περίπτωση που η απόφαση είναι υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και δεν επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης του χώρου, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η δομή στους αθανάτους δεν είναι ακόμη έτοιμη να λειτουργήσει. Με τις αφίξεις να συνεχίζονται, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του χώρου που θα μπορούν να μεταφέρονται και να παραμένουν προσωρινά οι νεοαφιχθέντες.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φακιανάκη.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σφακιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Φακιανάκη, πόσοι είναι οι αλλοδαποί που φιλοξενούνται προσωρινά στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μεγάλο αριθμό. Έχουμε καταφέρει και έχουν οι περισσότεροι φύγει από εδώ πέρα από το χώρο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο, στις περιοχές στις οποίες πάνε και από την άλλη
1: στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λέτε? Ναι,
3: μάλιστα. Είναι αναλόγως της προέλευσης του κάθε ενός και έτσι λοιπόν αναλόγως την προέλευση του κάθε ανθρώπου που φτάνει είναι και το μέρος που θα πάει. Δηλαδή αν αυτό πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. αυτοί που έρχονται παραδείγματος χάρη από το Σουδάν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν άσυλο. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν άσυλο πάνε στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχει αποσυμφωνήσει.

0: βρεθεί ο χώρος.
1: Είχαν φτάσει τους 500 όμως, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, τις προηγούμενες ημέρες, συγκεκριμένα την Τρίτη, είχαμε φτάσει περίπου τα 500 άτομα. Η κατάσταση ήταν αυξητική, πιεζόταν πάρα πολύ, δεν υπήρχε χώρος να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν φιλοξενήθηκαν για 6 ώρες περίπου εκεί απ' έξω, μέχρι με το πρώτο φως της ημέρας, όπου αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο χώρο έφυγαν με τα πλοία, το πλοίο που έχει μισθώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, και από εκεί και έπειτα αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα κανονικά στο χώρο.
1: Λοιπόν, το θέμα με τους αθανάτους στη δομή εκεί που σχεδιάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι γνωστές οι αντιδράσεις, η επιμονή του Υπουργείου. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως οι διαδικασίες. Και όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, στις 15 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, έχουμε την εκδίκαση του ομίλου Γκριμάλντι για το παλιό ψυγείο, που δεν θέλει πλέον να χρησιμοποιείται αυτός ο χώρος για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών. Δεν είναι δικό σας θέμα, ούτε δική σας απόφαση, των λιμενικών εννοώ, αλλά αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα σε λίγες μέρες, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί εσείς καλείστε ως λιμενικοί να σηκώσετε ένα βάρος το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν σας ανήκει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι δεν μας ανήκει και εμάς, γιατί και εσείς.
1: Δεν σας ανήκει, λέω, το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού δεν είναι δική σας δουλειά. Εσείς είστε ένα κομμάτι, τέλος πάντων, της διαχείρισης. Αλλά εσείς επομίζεστε ένα πολύ μεγάλο βάρος.
0: Ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αγγίζει και εμάς ο χώρος φιλοξενίας, κύριε Σμιαντονάκη, με το γεγονός ότι δεν είναι και οι κατάλληλες συνθήκες εκεί πέρα για να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, και ούτε οι κατάλληλες συνθήκες εργασία για το προσωπικό των στελεχών του λιμενικού σώματος εκεί πέρα. Συχνά πυκνά έχουμε κρούσματα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν όλους μας αγγίζει αυτό το θέμα της δομής. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Είναι κάτι το οποίο εδώ και 2 χρόνια μας απασχολεί, όμως δεν έχει γίνει μια συζήτηση σε βάσεις από την αρχή, όπου θα έχουν αποφασίσει αν θα πρέπει να γίνει δομή ή θα γίνει δομή και πού πρέπει να γίνει δομή. Το είδαν λίγο με αδιαφορία, θα έλεγα, γενικότερα, και έτσι λοιπόν αυτό το θέμα τώρα το έχουμε συναντήσει και το έχουμε βρει μπροστά μας και βρισκόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο.
1: Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου γίνονται ανάρπαστα τα οικόπεδα, ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση στις οικοδομικές άδειες. Η Λίλιαν Δαφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, όπως προκύπτει σε χωριά όπως οι Αρχάνες, η Κουνάβη, η Μυρτιά, το Καταλαγάρι και το Χουβέτσι, καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την αγορά οικοπαίδων, τα οποία προορίζονται και για την ανέγερση κατοικίας, αλλά και για επενδυτική δραστηριότητα. Ο κορεσμός της πόλης του Ηρακλείου, όπως φαίνεται, εξωθεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού προς τον νότο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις στεγαστικές του ανάγκες, ενώ παράλληλα καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την κατασκευή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι Αρχάνες και οι γύρω παραδοσιακοί οικισμοί προσελκύουν πολλούς αγοραστές που αναζητούν είτε για να μείνουν είτε για να επενδύσουν αναπαλαιωμένα νεοκλασικά, πέτρινες μονοκατοικίες ή εξοχικά που έχουν όλα τους εύκολη πρόσβαση στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Κοκοσάλη, αυτή τη στιγμή στις Αρχάνες υπάρχουν καταλήμματα που αθρηστικά ρυθμούν 600 με 700 κλίνες και μάλιστα πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επίπεδου και προδιαγραφών. Συνολικότερα υπάρχει μια δυναμική ανάπτυξη της ήπιας τουριστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών, όπως επίσης και άλλα χωριά όπως το Καταλαγάρι, το οποίο είχε εκπληκτική θέα, αλλά και το Χουδέτσι, που έχει αντίστοιχα αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός τουριστικών καταλήμματων. Οι επενδύσεις γίνονται και από Έλληνες και από ξένους, που επιλέγουν την περιοχή η οποία συνδυάζει υψηλές αποδόσεις ενός παρθένου εναλλακτικού προορισμού και την ίδια ώρα απέχει ελάχιστα από το Ηράκλειο, που παρέχει την ασφάλεια μιας αναπτυγμένης τουριστικής αγοράς, ενώ διασφαλίζει και εγγύτητα με το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το πλεονέκτημα αυτό αναμένεται να ισχύσει και προοπτικά, διότι εγγύτεται και με το νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στο Καστέλι, εκτιμάται ότι λειτουργεί σαν ισχυρός επενδυτικός καταλύτης. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η ευρύτερη περιοχή προοπτικά αναμένεται να δεχτεί ακόμα μεγαλύτερη τουριστική πίεση και οικιστική, αυξάνοντας προς τα πάνω την αξία των ακινήτων.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κύριος Μανώλης Κοκοσάλης. Καλό σας μεσημέρι.

0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεντονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας ακόμα.
0: Τι σηματοδοτεί αυτή η έκρηξη, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για έκρηξη, επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή σας?
1: Είναι πολύ σημαντικό και είναι

0: πάζας αριθμούν περίπου στις 600 με 700 κλίνες στις Αρχάνες. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό για μας να γίνει ένας τουριστικός προορισμός, όχι με μεγάλα ξενοδοχεία όπως είναι στη βόρεια πλευρά του νησιού μας. Mm-hmm. Με μικρά ξενομοναδούλες, μικρές μονάδες, οι οποίες είναι όμορφα φτιαγμένες όπως σας είπα. Και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η περιοχή μας μπορεί να γίνει μια περιοχή να τραβήξει τουρισμό και στην ενδοχώρα. Αυτό προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια όμορφη περιοχή η περιοχή μας. Προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε όμορφη, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της περιοχής με αυτά τα καταλήμματα που σας λέω. Τέτοιου τύπου ανάπτυξη θέμε εμείς στην ενδοχώρα. Δεν θέμε την ανάπτυξη που βλέπουμε στη βόρεια. Άλλωστε δεν έχει τη φερούσα ικανότητα η περιοχή μας να τη σηκώσει. Οι κινήσεις του Δήμου είναι προς αυτή την κατεύθυνση που σας είπα. Μάλιστα. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο που έχει αναγγελθεί αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Τα μουσεία που έχουμε περιμετρικά, οι φυσιολατρικοί χώροι που έχουμε, η UNESCO που σας είπα, όλα αυτά βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος μας μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην ενδοχώρα και στο Δήμο των Αρχανών Αστερουσιών, με αυτή την ομορφιά, την πολιτιστική, την περιβαλλοντική που έχει. Μάλιστα. Η περιοχή μας. Αυτό θα επιδιώξουμε τα επόμενα χρόνια και αυτό θα κάνουμε, κυρία Σημεντονάκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Καλό σας
0: μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ξανά εκτός κυβερνητικής στήριξης για το ενεργειακό κόστος, την ώρα που η βιομηχανία αναμένεται να λάβει επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επαγγελματίες προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις σε ψωμί και γλυκά, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και προειδοποιώντας ακόμα και για λουκέτα λόγω των υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
2: Για ακόμη μια φορά, η κυβέρνηση αφήνει εκτός ενεργειακής στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ώρα που προβλέπεται επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα στη βιομηχανία. Το υψηλό ενεργειακό και μισθολογικό κόστος πιέζει ασφυκτικά φούρνους, ζαχαροπλαστεία και επιχειρήσεις εστίασης, με τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Μιλώντας στο ecrete.gr, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, Μπάμπης Λεκάκης, τόνισε ότι οι μικρομεσαίοι αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος, προειδοποιώντας ακόμη και για κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος. Στο επίκεντρο των ανατιμήσεων βρίσκονται το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια, τα κουλούρια, τα τσουρέκια, τα ζυμαρικά, οι σφολιάτες και τα γλυκά. Την ίδια ώρα, οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις μένουν εκτός της προβλεπόμενης επιδότησης, ενώ οι πρώτες πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο μέτρο αναμένονται στις αρχές του 2027. Οι επαγγελματίες ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδότηση 7 λεπτών ανά κιλοβατόρα για φούρνους και ζαχαροπλαστεία και 5 λεπτών για τις επιχειρήσεις εστίασης. Όπως προειδοποιούν, χωρίς ουσιαστική στήριξη, το αυξημένο κόστος θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.
1: Ο κύριος Χαράλαμπος Λεκάκης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Ηρακλείου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λεκάκη.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σημαντονάκη.
1: Για ακόμη μία φορά, οι μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτός ενίσχυσης κρατικής, σε αντίθεση με την βιομηχανία και αυτά τα 95 εκατομμύρια ευρώ που αποφάσισε η κυβέρνηση. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί, κυρίως στις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι τα αρτοποιεία, όπως είναι η φούρνη, αλλά και η εστίαση στο σύνολό της.
3: Και οι μικρές βιοτεχνίες, οι οποίες έχουν υψηλές καταναλώσεις. Mm-hmm. Κυρία Σημεαντονάκη, όπως αναφέρατε και εσείς στο ρεπορτάζ, για άλλη μια φορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας που υπάρχει σήμερα, μένει εκτός προγραμματισμού της κυβέρνησης. Δεν επιδοτείται η ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν δεχτεί μια αύξηση τάξης του 40% στο ρεύμα. Και θα πρέπει να υπολογίσουμε σε αυτό και τα έξοδα κίνησης, στα καύψιμα, τα οποία έχει εκτεναχθεί το κόστος τους. Δυστυχώς από την πλευρά της πολιτείας δεν υπάρχει πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη είναι μόνο για τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες θα επιδοτούνται για να μπορέσουν να κρατηθούν για αυτές όρθιες και να μην μετακυλήσουν αυξήσεις στα τελικά προϊόντα. Αλλά υπάρχουν και, όπως αναφέρετε και εσείς, υπάρχουν τα αρτοποιεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα οποία δυστυχώς χρειάζονται ρεύμα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να παράξουν τα προϊόντα αυτά που χρειάζονται οι καταναλωτές, στα οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Αύξηση.

0: 15 έως και 20% στις τιμές των ανταλλακτικών καταγράφεται μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ο πρόεδρος των μηχανικών αυτοκινήτων περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη ότι ένα απλό σέρβις κοστίζει πλέον από 100 έως 150 ευρώ, έναντι περίπου 80 ευρώ παλαιότερα. Όπως επεσήμανε, οι περισσότερες επισκέψεις στα συνεργεία αφορούν πλέον βλάβες που έχουν ήδη παρουσιαστεί και όχι προγραμματισμένη συντήρηση, καθώς αρκετοί οδηγοί αναβάλουν το σέρβις λόγω κόστους. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Ακριβότερη έχει γίνει η συντήρηση των αυτοκινήτων και στο Ηράκλειο, καθώς οι τιμές των ανταλλακτικών έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 15 έως και 20% μέσα στους τελευταίους μήνες. Στο μεταξύ, όλο και περισσότερα οχήματα φτάνουν στα συνεργεία για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης, αντί οι ιδιοκτήτες τους να προχωρούν εγκαίρως στην προγραμματισμένη συντήρησή τους. Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο πρόεδρος των μηχανικών αυτοκινήτων Ηρακλείου, Μανώλης Στεφανάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, επισημένοντας ότι η αύξηση του κόστου συντήρησης οφείλεται κυρίως στην ανατίμηση των υλικών και των ανταλλακτικών και όχι στην εργασία των μηχανικών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι επαγγελματίες του κλάδου προσπαθούν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, ώστε να μην επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάκη, ένα απλό σέρβις μπορεί σήμερα να κοστίσει από 100 έως και 150 ευρώ, ενώ παλαιότερα το κόστος ξεκινούσε από τα 80. Η τελική τιμή εξαρτάται από τις εργασίες που απαιτούνται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί οδηγοί φαίνεται να αναβάλουν την προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματός τους, με συνέπεια να απευθύνονται στα συνεργεία όταν πλέον έχει εμφανιστεί κάποια βλάβη. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος των μηχανικών αυτοκινήτων Ηρακλείου, οι επισκέψεις για την αντιμετώπιση ζημιών είναι πλέον περισσότερες από εκείνες που αφορούν στο προληπτικό σέρβις. Ο Μανώλης Στεφανάκης συνέστησε στους οδηγούς να ελέγχουν τακτικά τα οχήματά τους και να συμβουλεύονται τον μηχανικό τους, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι ανάγκες συντήρησης και να προγραμματίζονται οι απαραίτητες εργασίες πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερες βλάβες.
0: Η σοβαρότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των πολιτών, όμως η γνώση αυτή δεν μετατρέπεται πάντα σε προσωπική επίγνωση του κινδύνου, σε συστηματικές συνήθειες πρόληψης ή σε ετοιμότητα για άμεση αντίδραση σε ένα επίγον καρδιαγγειακό περιστατικό. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια σημαντική αντίφαση καταγράφει πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Οι πολίτες δηλώνουν ότι γνωρίζουν βασικούς παράγοντες κινδύνου και τα συμπτώματα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά υποτιμούν τον προσωπικό τους κίνδυνο. Μόλις ένας στους 4 πολίτες θα αναγνωρίζει στην πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Όταν ερωτώνται για την πιθανότητα να αντιμετωπίσουν καρδιαγγειακό πρόβλημα μέσα στην επόμενη δεκαετία, σχεδόν το 30% θεωρεί ελάχιστη ή καθόλου πιθανή, ενώ επιπλέον 11% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Μόλις το 22,5% θεωρεί πολύ ή εξαιρετικά πιθανό να εμφανίσει καρδιαγγειακό πρόβλημα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Η εικόνα αυτή ενισχύει το συμπέρασμα ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα συχνά αντιμετωπίζονται ως ένα πρόβλημα που αφορά περισσότερο τους άλλους. Τα βασικά συμπτώματα του εμφράγματος αναγνωρίζονται, τα λιγότερο όμως τυπικά παραμένουν αόρατα. Ο πόνος ή το σφίξιμο στο στήθος είναι το σύμπτωμα εμφράγματος που αναγνωρίζεται περισσότερο, καθώς το 81% το ξέρει των πολιτών. Το 68,5% αναγνωρίζει επίσης τον πόνο που επεκτείνεται στο χέρι, τον ώμο ή την γνάθο. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν πρόκειται για λιγότερο τυπικά συμπτώματα, όπως είναι η δύσπνοια, η ξαφνική αδυναμία και η ναυτία. Η περιορισμένη αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων, λένε οι γιατροί, μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο κενό στην έγκαιρη αντίδραση σε ένα πήγον περιστατικό. Επίσης, 7 στους 10 λένε ότι θα καλέσουν αμέσως το ΕΚΑΒ, αλλά 3 στους 10 είπαν ότι δεν γνωρίζουν τον αριθμό. Παρά την υψηλή αναγνώριση του καπνίσματος ως παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, το 42% των ερωτηθέντων είπε ότι καπνίζει ή ατμίζει την ίδια στιγμή, το 45,5% θεωρεί το βάρος του είναι πάνω από το κανονικό. Στο πεδίο της σωματικής δραστηριότητας, το 23,7% ασκείται μία φορά την εβδομάδα ή και λιγότερο, ενώ σε επίπεδο διατροφικών συνειδιών, σχεδόν το 50% καταναλώνει κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, ενώ το 17% λέει ότι καταναλώνει περισσότερα από 5 ποτά την εβδομάδα.
0: Άννα, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, διευθυντής ΕΣΥ στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζάχαρη.
3: Χαίρετε, κυρία Σημειαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας.
0: Κύριε Ζάχαρη, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι αντιλαμβανόμαστε και τη σοβαρότητα των καρδιακιακών νοσημάτων, αναγνωρίζουμε και τα συμπτώματα. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε και από ποιες ηλικίες όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό?
3: Λοιπόν, να πούμε ότι η στεφανιαία νόσος, η νόση των στεφανιαίων αγκείων, είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως στο παγκόσμιο χάρτη, στη κατάταξη. Μετά είναι ο καρκίνος, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, αλλά πρώτη αιτία θανάτου είναι το έμφραγμα, η στεφανιαία νόσος. Mm-hmm. Τα είπατε και πριν εσείς, τα άκουσα που τα έλεγε στο ρεπορτάζ η κυρία Κωνσταντουλάκη. Οι κυρίες αιτίες της στεφανιαίας νόσος είναι το κάπνισμα, που στον ελληνικό πληθυσμό είναι γύρω στο 40%, ο ζαχαρώδης διαβήτης 10%, η αρτηριακή υπέρταση που δεν ελέγχεται γύρω στο 35%, και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που είπατε, η σωματική αδράνεια, δηλαδή δεν γυμναζόμαστε, η παχυσαρκία, οι διατροφικές συνήθειες που είναι πάρα πολύ κακές, και επίσης θα προσθέσω η υπνική άπνοια μαζί με την παχυσαρκία, οι διαταραχές δηλαδή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι μια πολύ σοβαρή αιτία στεφανιαίας νόσου. Εδώ στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης του πληθυσμού και των ασθενών μας κάθε φορά που έρχονται στα ιατρία, αλλά και σε ευρύτερες εκδηλώσεις που γίνονται για το κοινό. Ναι. Συζητάμε τους παράγοντες κινδύνου. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε επιτύχει πολύ χαμηλά ποσοστά αυτών των παραγόντων. Δηλαδή το κάπνισμα στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 38 με 40%, όταν τα αντίστοιχα νούμερα στη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Είναι κοντά στο 8%.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης δεν έχουμε βάλει στη ζωή μας τη σωματική άσκηση που πρέπει να είναι μέσα στο πρόγραμμα το καθημερινό. Η παχυσαρκία έχει επιδημικές διαστάσεις στην Ελλάδα και κυρίως στα παιδιά. Το 33% των παιδιών αγγίζουν το όριο της παχυσαρκίας στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Επομένως, η σωστή αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, έναν-ένα παράγοντα κινδύνου, θα πρέπει να εστιάζει η πολιτεία και να κάνει προγράμματα προκειμένου να μειώνονται αυτοί οι παράγοντες κινδύνου. Γιατί ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων κινδύνου κάνει το εκρηκτικό μείγμα που λέγεται έμφραγμα και στεφανιαία νόσος. Και προσοχή, όταν απευθυνόμαστε σε ένα γιατρό, μπορεί ο γιατρός να εστιάζει σε ένα παράγοντα κινδύνου, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που πρέπει να συνυπολογιστούν στον κίνδυνο και θα πρέπει να δοθούν συμβουλές και να αντιμετωπιστεί ολιστικά ο ασθενής. Όχι πάμε μόνο για την υπέρταση, θα πάμε να δούμε και τη χοληστερίνη μας, θα πάμε να μιλήσουμε και για το ζαχαρό διαβήτη, να αντιμετωπίσουμε και το ζαχαρό διαβήτη, αλλά όχι μόνο την υψηλή πίεση. Έχουμε και άλλους παράγοντες κινδύνου.
0: Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.

0: ESOne.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ESOne Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
8: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σήμερα διεξάγεται στα Χανιά η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων βρίσκονται σήμερα τα Χανιά, όπου πραγματοποιείται συνάντηση αντιπροσωπιών της Ελλάδας και της Τουρκίας στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρόκειται για έναν ακόμη γύρο επαφών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και την αποφυγή εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ την τουρκική αντιπροσωπεία εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Στις δύο αντιπροσωπείες συμμετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, γεγονός που αναδεικνύει τον πρακτικό χαρακτήρα των συνομιλιών. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου παρεξηγήσεων και κρίσεων μέσα από την επικοινωνία και την εφαρμογή συγκεκριμένων συνεννοήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν υποκαθιστούν το διάλογο για τις ουσιαστικές διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας, αποτελούν όμως ένα ξεχωριστό πεδίο επαφών που μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας. Η σημερινή συνάντηση στα Χανιά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ζητήματα ασφαλείας και οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ψηλά στην περιφερειακή διπλωματική ατζέντα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των συνομιλιών και στις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξουν συγκεκριμένες συμφωνίες ή επόμενα βήματα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Με υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης οφειλών σε όλους τους δανειολήπτες με καθυστερούμενα δάνεια, καλούνται πλέον οι servicers, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στόχος να επιταχυνθούν οι διμερείς συμφωνίες και να διευκολυνθεί η διευθέτηση των οφειλών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
9: Νέους κανόνες στη ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, τους λεγόμενους servicers, φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με υποχρεωτική επικοινωνία των servicers με δανειολήπτες που έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές τους πάνω από 90 ημέρες και με συγκεκριμένες προθεσμίες για την εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά και θα ολοκληρώνεται σε διάστημα έως 6 μηνών. Ο δανειολήπτης θα έχει 2 μήνες για να υποβάλει αίτηση, ενώ ο πιστωτής θα πρέπει μέσα σε 3 μήνες να προτείνει ρύθμιση να απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα. Η διαδικασία είναι δωρεάν. Η πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, ενώ η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του κεφαλαίου. Για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές ή άλλες δυσκολίες, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης ή μηδενισμού της. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προβλέπεται προστασία

0: τις πρώτες κατοικίες από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις. Εάν ο σερβισερ καθυστερήσει πέρα από την προβλεπόμενη προθεσμία, αναστέλλονται οι τόκοι για όσο διάστημα ευθύνεται για την καθυστέρηση και η παράβαση διαβιβάζεται αυτόματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Το νέο πλαίσιο αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκτός από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη και όταν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός.
1: Σε τοπικές ειδήσεις, με τις απολογίες των 5 συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, συνεχίζεται η υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε στο Λασίθι για ζωοκλοπές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις κλοπής με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, ενώ διερευνάται και πιθανή παράνομη ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων άνω των 99.000 ευρώ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Οργανωμένη δράση με τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές, περισσότερα από 320 εγωπρόβατα και ενδείξεις για παράνομη ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων ύψους άνω των 99.000 ευρώ, αποδίδουν οι αρχές στην εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε στο Λασίθι. 5 άνδρες ηλικίας από 22 έως 50 ετών συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 5 ακόμα πρόσωπα. Ο σφερόμενος αρχηγός της ομάδας κατηγορείται ένας 22χρονος από την Κριτσά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή. Το στοιχείο, ωστόσο, που ξεχωρίζει στην υπόθεση είναι η μεθοδολογία που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ακολουθούσαν οι εμπλεκόμενοι. Δεν φέρονται να επέλεγαν τυχαία τα ποιμνιοστάσια, αλλά να συγκέντρωναν προηγουμένως πληροφορίες για την θέση τους και τα μέτρα φύλαξης, επιτηρώντας τους χώρους πριν προχωρήσουν στις ενέργειες τους. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ακολουθούσε σχεδιασμός των διαδρομών προσέγγισης και διαφυγής, ενώ τα μέλη φέρονται να είχαν μοιρασμένους ρόλους. Παράλληλα, λάμβαναν μέτρα για να περιορίζουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους και χρησιμοποιούσαν οχήματα για τη μεταφορά των ζώων σε σημεία όπου θα μπορούσαν να τα αποκρύψουν και στη συνέχεια να τα διαθέσουν. Οι αρχές εξετάζουν όχι μόνο τις επιμέρους ζωοκλοπές, αλλά και τη συνολική λειτουργία του μηχανισμού που φέρεται να είχε αναπτυχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται ποιοι είχαν την ευθύνη του σχεδιασμού, ποιοι συμμετείχαν στην αφαίρεση και μεταφορά των ζώων και ποιοι ενδέχεται να είχαν αναλάβει την περαιτέρω διαχείρισή τους. Η επιχείρηση αποτέλεσε την πρώτη δράση του νεοσύστατου τμήματος αντιμετώπισης ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Παράλληλα, οι αρχές καλούν κτηνοτρόφους που έχουν υποστεί ζωοκλοπές να προσέλθουν για αναγνώριση ζώων και αντικειμένων, αφού η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της ομάδας.
1: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι επαγγελματίες αλίες της Κρήτης. Στο Ηράκλειο δίνουν ραντεβού την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι της πόλης. Βασικό αίτημα να αλλάξει η πολιτική επιδότησης του πετρελαίου, καθώς όπως επισημαίνουν τα μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν καλύπτονται από την προβλεπόμενη ενίσχυση. Η απόφαση για τη διαμαρτυρία ελήφθη στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα επιμείνουν στις διεκδικήσεις τους, ζητώντας συγκεκριμένες λύσεις για το κομμάτι της βιωσιμότητάς τους. Την έντονη αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο μεταφοράς του αστυνομικού τμήματος Αναγείων σε κοντέινερ εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου. Η Ένωση θέτει ζήτημα αξιοπρέπειας και ασφαλών συνθήκων εργασίας για τους αστυνομικούς, τονίζοντας ότι η μεταφορά τους σε προκατασκευασμένους οικίσκους δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του τμήματος. Παγκρίτια σύσκεψη των διοικήσεων των σωματείων συνταξιούχων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία των κινητοποιήσεων που σχεδιάζονται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Ένοχος όπως και πρωτόδικα για εκβίαση με απειλή βλάβη σε επιχείρηση κατ' εξακολούθηση, δωροληψία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και βία κατά υπαλλήλου κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων και πρώην διοικητής της Τροχέας ΒΟΑΚ στο νομό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών με πρόστιμο 21.000 ευρώ. Σε άλλες ειδήσεις, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θεσπίζει την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων με στόχο την καταγραφή των πραγματικών τιμών αγοράς και ενοικίασης και την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις συνθήκες της κτηματαγοράς. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Τη δημιουργία Τράπεζας Αξιών Ακινήτων προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε όλη τη χώρα. Το νέο Μητρό που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, θα συγκεντρώνει στοιχεία για τις τιμές αγοράς και τα ενίκια από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η τράπεζα θα συνδέεται με το ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα μαζικής εκτίμησης αξίας ακινήτων, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα.

0: δεδομένα συναλλαγών, χαρακτηριστικά των ακινήτων και πληροφορίες για τη γεωγραφική τους θέση. Με τη χρήση στατιστικών μοντέλων και τεχνικών μηχανικής μάθησης, οι φορολογικές αξίες θα μπορούν να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς τόσο με αυξήσεις όσο και με μειώσεις. Στις πηγές δεδομένων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δημόσιες υπηρεσίες, τα στοιχεία των δηλώσεων Ε9 και της πλατφόρμας My Property, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συμβολιογράφοι και εταιρείες ακινήτων. Τα στοιχεία θα συλλέγονται χωρίς προσωπικά δεδομένα με σκοπό την πιο αξιόπιστη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοπαίδων και αγροτεμαχίων.
1: Τη δυνατότητα να επιλέγουν αν θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των γονέων τους στις νέες βιομετρικές ταυτότητες θα έχουν οι πολίτες, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα έκδοσής τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, στόχος είναι η νέα δυνατότητα να είναι διαθέσιμη το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλάζει τα δεδομένα στους φορολογικούς ελέγχους, βάζοντας αυστηρά χρονικά περιθώρια στην ΑΔΕ. Στο επίκεντρο υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, κυρίως για εισοδήματα και ΦΠΑ του 2020. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Αγώνα δρόμου ξεκινάει η ΑΔΕ για να ολοκληρώσει φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει φρένο στις παρατάσεις παραγραφής έως και 20 χρόνια. Στο επικέντρο βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, κυρίως για το φορολογικό έτος 2020, καθώς και άλλοι φάκελοι που ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε περίπτωσης παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Με απόφαση του 2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις που επέτρεπαν την επέκταση της πενταετούς παραγραφής σε 10 ή ακόμη και 20 χρόνια για συγκεκριμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής των ετών 2012 έως 2017. Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στους φακέλους που βρίσκονται πιο κοντά στην παραγραφή, με στόχο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να κοινοποιήσουν εγκαίρως τις πράξεις επιβολής φόρων και προστήμων. Για τα εισοδήματα του 2020, οι δηλώσεις των οποίων υποβλήθηκαν το 2021, η βασική πενταετής προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης υποθέσεις με αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025, καθώς και εκπρόθεσμες δηλώσεις του 2024, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε περιπτώσεις με σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και σε ευρήματα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Κρίσιμο είναι πλέον όχι μόνο να εντοπιστούν οι φορολογικές παραβάσεις, αλλά και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν εκπνεύσει η προθεσμία παραγραφής.
1: Εισφορά ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στερούνται οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας και ορφανίας λόγω της παρακράτησης 6% υπέρ υγείας θανόντων. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους καταγγέλει το μέτρο ως άδικο, αφού επιβαρύνει τις οικογένειες θανόντων ασφαλισμένων, πλήττοντας κυρίως όσους ζουν με χαμηλά εισοδήματα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ανέρχεται το ποσό που καταβάλουν χείρες, χείροι και ορφανά μέσω της εισφοράς 6% υπερυγείας στις συντάξεις λόγου θανάτου. Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, πρόκειται για μια άδικη επιβάρυνση, καθώς οι δικαιούχοι πληρώνουν εισφορές υπέρ ΕΟΠΗ ακόμα και για συντάξεις που προέρχονται από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν αποβιώσει. Η συγκεκριμένη κράτηση θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου το 2016 και διατηρήθηκε με τον νόμο Βρούτσι το 2020. Η εισφορά αυξήθηκε από 4 σε 6% στις κύριες συντάξεις, ενώ επεκτάθηκε και στις επικουρικές καθώς και σε άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Όταν κάποιος λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις, η κράτηση υπολογίζεται ξεχωριστά σε κάθε μία. Όπως επισημαίνει η Ένωση, το μέτρο επιβαρύνει ιδιαίτερα τους δικαιούχους χαμηλών συντάξεων χειρίας και ορφανίας. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο, οι δικαιούχοι κυρίας σύνταξης λόγω θανάτου ανέρχονταν σε 375.886, με τη μέση μεικτή σύνταξη να διαμορφώνεται στα 776,65 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η οργάνωση, κρατήσεις υπερυγείας από συντάξεις χειρίας και ορφανίας ανήλθαν σε περίπου 322 εκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 έφτασαν τα 222,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους και εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν την κατάργηση της εισφοράς 6% στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και την αναδρομική επιστροφή των ποσών που έχουν παρακρατηθεί. Υποστηρίζουν ότι η συνέχιση της κράτησης επιβαρύνει άδικα τους επιζώντες συζύγους και τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη μετά την απώλεια του γονέα τους.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.576,10 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,31%, ο τζίρος στα 154,24 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, Όφη ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το Χρήστο.

0: Κόντι να αφήνει εκτός αποστολής τους τραυματίες Σιέλη και Ισέκα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στο Παγκρέτιο Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Ελεύθερη είσοδος για το φύλαθλο κοινό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου στην Ισλανδία και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διατεθειμένοι να φτάσουν ως τον Πρωθυπουργό και να ζητήσουν παρέμβαση του εισαγγελέα. Είναι οι φορείς της Κρήτης για την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο δικό άξονα εξαιτίας των έργων που εκτελούνται. Περίπου 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου, με τις λιμενικές υπηρεσίες να δηλώνουν ότι οι δυνατότητές τους δοκιμάζονται. Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Εκτός κυβερνητικής στήριξης για το ενεργειακό κόστος, μένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες προειδοποιούν για νέες αυξήσεις σε ψωμί και γλυκά. Αύξηση 15-20% και στις τιμές των ανταλλακτικών αυτοκινήτων μέσα σε ένα χρόνο. Στο Ηράκλειο, ένα απλό σέρβις αυτοκινήτου κοστίζει περίπου από 100 έως 150 ευρώ, με πολλούς οδηγούς να αναβάλουν τη συντήρηση εξαιτίας του κόστους. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η ενημέρωση δεν μεταφράζεται πάντα σε ουσιαστική πρόληψη. Υποχρεωμένοι να προτείνουν ρυθμίσεις σε δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα είναι οι servicers, βάσει νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πλούσια η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίθι, με τις ζωοκλοπές 22χρονος οφερόμενος ως αρχηγός. Θεσπίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων στόχος η καταγραφή των πραγματικών τιμών της αγοράς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ παράλληλα διερευνά 4 ακόμα σοβαρά αδικήματα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπόρ. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι.

σήμερα στο Παγκρατίο Στάδιο στις 7.30 το βράδυ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρόκριση στο Μουντιάλ των Γυναικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους και σίγουρα από τη μία εθνική, από την άλλη ο πανίσχυρος αντίπαλος λειτουργούν σαν πόλο έλξης για τους φιλάθλους που έχουν την ευκαιρία να δουν γυναικείο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Στον Όφη ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής απρόπτο για τον Ισέκα, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε και μετά την εξέλιξη αυτή έμεινε εκτός αποστολής, όπως εκτός αποστολής έμεινε για την κριτική ομάδα και ο Σιέλης, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι στη διάθεση του προπονητή της κριτικής ομάδας, του Χρήστου Κόντι, που έχει την δυνατότητα να παρατάξει μια πολύ δυνατή ενδεκάδα και να διεκδικήσει αύριο το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην πρωταθλήτρια Ελλάδος. Όφη, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του περισσότερους από 500 οπαδούς, γιατί η θύρα που είχε πάρει αρχικά Όφη, η θύρα 6 χωρητικότητας, η θύρα 48 χωρητικότητας περίπου 500 οπαδών γέμισε και πήρε άλλα 50 επιπλέον εισιτήρια Όφη για την θύρα 46. Δεν πήρε ολόκληρη θύρα, πήρε εισιτήρια σε αυτή τη θύρα. Και βέβαια να πούμε ότι από χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια του μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα του Όφη με την Bayer Leverkusen, ο οποίος θα γίνει στις 22 του Οκτώβρη στο Παγκρατίο Στάδιο. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρα. Όφη ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Χρήστο Κόντι να αφήνει εκτός αποστολής τους τραυματίες Ισέκα και Σιέλη. Στην αποστολή ο τεχνικός του Όφη πήρε 23 ποδοσφαιριστές, είναι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανης, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Πουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζικιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Εκτός αποστολής, πέρα από τους δύο τραυματίες, τον Ισέκα και τον Σιέλη, έμειναν ακόμη η Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Super League ανοίγει αύριο με δύο παιχνίδια, εκτός από την αναμέτρηση του Όφη με την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια αύριο στις 7.30 το βράδυ. Την ίδια ώρα θα γίνει αύριο και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή θα παίξουν στις 5 το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 το βράδυ της Κυριακής το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη, και τη Δευτέρα θα διεξαχθεί στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει απόψε στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Ελεύθερη η είσοδος για το φιλαθλό κοινό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων την Ανατολού Εφές, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, και θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν απόψε στις 9.30 και τα παιχνίδια Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Το απόλυτο μέχρι τώρα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο ντέρμπι κορυφής νίκησε εύκολα μετά από εξαιρετική εμφάνιση την Φενέρμπαχσε με 92-74. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Ρεάλ Παρτιζάν 86-76, Βαλένθια Χαποέλ 93-82, Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια 87-94, Μακάβι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-70.

79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Παρί Βιλερμπάν 96-98. Στην χώρια επικαιρότητα του μπάσκετ, η Basket League συνεχίζεται με τη δεύτερη αγωνιστική. Τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν αύριο στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός και την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδο. Στην Elite League του μπάσκετ, την πρώην Α2, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μετά την νίκη της πρεμιέρας αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας τον Πρωτέα Βούλας με στόχο να διπλασιάσει τις επιτυχίες της στο φετινό πρωτάθλημα. Συνεχίζεται αύριο με την έκτη αγωνιστική το πρωτάθλημα της Super League 2, στο οποίο η Μαρκό είναι η ομάδα που έχει το απολύτω, 5 νίκες στα 5 πρώτα παιχνίδια. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια στις 3 παρατέταρτο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός, την Κυριακή 1 το μεσημέρι Ελλάς Ιρωνική Βόλου, 3 παρατέταρτο τον ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ, 3 η ώρα την Κυριακή Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Κυριακή 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β και τη Δευτέρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Τρίτη αγωνιστική την Κυριακή στον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΟΑΝ Γιούχτας, ΠΟΑ Πανακροτηριακός, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός, Επισκοπή Πλαδανιάς, Χανιά Νεάπολη και το τοπικό ντέρμπι Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής θα ξεκινήσουν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Πλούσια η δράση το Σαββατοκύριακο και στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καθώς έχουμε παιχνίδια για όλες τις τοπικές κατηγορίες. Στην Α1 το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική. Αύριο στις 4 θα παίξουν ΠΟΑ Β Όφαρ Καλοχωρίου, Μινωική Πανόμ, Αλμυρός Ρωμανός και την Κυριακή στις 4 θα γίνουν τα παιχνίδια Μοχός Ανθεστίων, ΠΑΟ Κάι Κατσαμπά, Νέος Ηρόδοτος Ζαρός, Ρούβας Τίλισσος και Ατός Αναγκαίων Δαμάστα. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί 9 Νοεμβρίου στην Ισλανδία και η ρεβάνς 17 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Ξαναρχίζουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μετά τη διακοπή λόγω των αγώνων του Nation League. Στην Premier League το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής. Αύριο 2.30 το μεσημέρι Arsenal Lynch, 5 το απόγευμα Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth, 7.30 αύριο θα γίνει το παιχνίδι Manchester United Tottenham και την Κυριακή 4 το απόγευμα Crystal Palace Nottingham, Hull Everton, 6.30 το απόγευμα της Κυριακής στο Derby Liverpool Manchester City και τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Coventry Newcastle. Στην Ισπανία και τη La Liga έχουμε την 8η αγωνιστική. Αυλαία απόψε με το παιχνίδι Μάλαγα Εσπανιόλ στις 10. Αύριο στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο. 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης. 7.30 αύριο το Μπαρσελόνα Χετάφε. 10 το βράδυ αύριο Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Ενώ την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια Έλτσε Θέλτα, Ρεάλ Σοσιεδάτ Λακορούνια, Μπέτις Οσασούνα, Σαντατέρ Βαλένθια. Και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που επαναρχίζει με την 6η αγωνιστική, αύριο 3 παιχνίδια, στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα, στις 7 Ίντερ Πάρμα, 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε, Κυριακή 1.30 το μεσημέρι Κόμο Ρώμα, 4 το απόγευμα Λάτσιο Μόντσα Λέτσε Βολόνια, 7 το βράδυ Σασουόλου Μίλαν,

Κυριακή 10 παρατέταρτο το βράδυ, Κάλιαρη Ιουβέντους. Τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Αταλάντα Βενέτσια και Τωρίνο Ουντινέζε. Στη Bundesliga το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την πέμπτη αγωνιστική. Απόψε η Dortmund του Καρέζα και του Κωνσταντέλια υποδέχεται στις 9.30 το βράδυ τη Werder Bremen. Αύριο 4.30 Augsburg, Bayer Μονάχου, Mainz, Bayer Leverkusen, Union, Elverberg, Paderborn, Stuttgart, Hoffenheim, Hamburgo. Αύριο στις 7.30 Λιψία, Άιντραχτ και την Κυριακή 4.30 Κολονία, Gladbach και 6.30 Freiburg, Schalke. Μια ακόμη είδηση από το διεθνή χώρο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν εκπληκτικός στη φιλική νίκη που πέτυχαν η Miami Heat επί των Pelicans με 128-118. Αγωνίστηκε περίπου 18 λεπτά και είχε 18 πόντους με 8 στα 13 δίποντα και 2 στις 5 βολές. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό δύσκολο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, 7.30 το βράδυ. Όφη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς στην διάθεση του προπονητή της κριτικής ομάδας, του Χρήστου Κόντι, εκτός από το ΣΥΕΛ, λόγω τραυματισμού δεν θα είναι και ο ΙΣΕΚΑ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσει στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, έμεινε εκτός αποστολής. Επίσης, εκτός αποστολής έμειναν οι Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. 23 παίκτες πήρε στην αποστολή. Ο Χρήστος Κόντης, είναι η Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανης, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Τώρα, για την εντεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντρο.

και τον Κρίσμανιτς, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης, Αθανασίου, οι δύο κεντρικοί μέση, Αθανασίου αριστερά-δεξιά ο Ντίκμαν, και στην επίθεση λογικά θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Κόντρο, θέση διεκδικεί και ο Τιαγκούνος. Για δύο θέσεις παίζουν ο Νούς, ο Αϊτόρ και ο Φούντας. Αυτή πιθανότητα θα είναι μια εντεκάδα που είναι πολύ πιθανό ότι δούμε αύριο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Όφι θα έχει κόσμο στο πλευρό του, υπολογίζεται περίπου 600 φιλαθλοί είναι στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Ο Όφι είχε πάρει αρχικά τη θύρα 48. Οι οπαδοί του εξάντλησαν και τα 500 εισιτήρια που έδωσε η ΑΕΚ, και χθες η ΑΕΚ έδωσε ακόμη 60 στη θύρα 46, έδωσε 60, δεν έδωσε όλη τη θύρα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Πιθανότητα θα είναι και φίλαθλοι της ΑΕΚ στην ίδια θύρα. Να πούμε ακόμη ότι φυσικά και θα γίνει κανονικά η εκδρομή των οργανωμένων οπαδών του Όφη, με αναχώρηση απόψε από το Ηράκλειο. Στη συνέχεια θα μεταφέρει τους φιλάθλους, θα μεταφέρουν τους φιλάθλους λεωφορεία σε ένα σημείο από το οποίο, σε κάποιο εμπορικό κέντρο από την πληροφορίες, και από εκεί περίπου 4 ώρες πριν από το παιχνίδι θα πάνε πάλι τα λεωφορεία για να πάνε τους φιλάθλους στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το πλοίο θα περιμένει κανονικά μετά να επιστρέψουν τα λεωφορεία. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα τελειώσει εκεί γύρω στις 9:20, 9:25, οπότε χρειάζεται αρκετή ώρα για να φτάσει το λιμάνι, αλλά η εταιρεία ενημέρωσε ότι θα περιμένει κανονικά τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς της κριτικής ομάδας. Να πούμε ακόμη, επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από φίλους που ρωτάνε για τα εισιτήρια του ευρωπαϊκού αγώνα με την ομάδα της Leverkusen, την Bayer Leverkusen. Χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια και πραγματικά υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο του Όφη. Είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε το προηγούμενο ρεκόρ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, που ήταν το παιχνίδι με την Hoffenheim, όπου κόπηκαν 14.909 εισιτήρια. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στις θύρες 14-15 ευρώ. Εκεί έχουν μείνει πολύ λίγα, γιατί είναι θύρες όπου τα περισσότερα εισιτήρια έχουν πάει, είναι διαρκείας. Στις θύρες 9, 10, 12 και 13 το εισιτήριο κοστίζει 20 ευρώ. Στη θύρα 11 35 ευρώ, το παιδικό εννοείται στη μισή τιμή. Στη θύρα 13 αλλά και στη θύρα 19 40 ευρώ. Στη θύρα 2 και στη θύρα 20 50 ευρώ. Στα VIP της θύρας 1 70 ευρώ. Στα VVIP 80 ευρώ στην ίδια θύρα. Και στο Club VVIP 100 ευρώ. Και παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. Και ο τρόπος που μπορεί να παίρνει κάποιος εισιτήριο για το παιχνίδι με την Bayer Leverkusen είναι είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Όφη στην ενότητα εισιτήρια, είτε από την ιστοσελίδα της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται Όφη, την more.com. Και βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά απλού εισιτηρίου είναι η απόκτηση κάρτας φίλου Όφη. Όσοι είχαν εκδώσει το προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη δεν χρειάζεται να την εκδώσουν. Οι φίλοι την πληρώνουν μόνο μία φορά και ισχύει για όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Έχει κόστος η κάρτα φίλου Όφη 20 ευρώ και όλα τα έσοδα πάνε στον Ερασιτέχνη Όφη για τις ανάγκες των τμήματων. Και βέβαια, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Όφη, όσοι φίλαθλοι πάρουν εισιτήριο θα πρέπει να κρατούν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε

0: άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης για να παρακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Bayer Leverkusen. Και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και μία ακόμη ανακοίνωση από την ΠΑΕΟΦΗ για αυτούς που έχουν κλείσει εκδρομή για το ΡΕΝ, ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την γαλλική ομάδα. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕΟΦΗ στην ενότητα εισιτήρια, και όπως τονίζετε, αρχικά οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήριο θα λάβουν μόνο το αποδεικτικό πληρωμής του εισιτήριου, το οποίο φυσικά δεν αποτελεί εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο, και παραμονή του αγώνα, δηλαδή την Δετάρτη 14 Οκτωβρίου, θα λάβουν στο email τους το εισιτήριο με το οποίο θα εισέλθουν στη θύρα 14 του γηπέδου της ΡΕΝ. Επίσης να πούμε κάτι ακόμη που έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι του ΟΦΗ. Είναι πραγματικά, νομίζω ότι ο ΟΦΗ είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα, καθώς σε μια ανάρτηση που έκανε η Super League και η οποία επεξεργάζεται τα στοιχεία των ομάδων, τα γκολ που έχουν πετύχει στις 5 πρώτες αγωνιστικές, ο ΟΦΗ είναι η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα 15 λεπτά των αγώνων που έχει δώσει. Δηλαδή το πρώτο 15 λεπτό, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Και δείχνει ακριβώς πόσο ισορροπημένη είναι η κριτική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League και γενικά στη μέχρι τώρα αγωνιστική της παρουσία. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα πάμε να ακούσουμε και τα νέα της ΑΕΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι ΑΕΚ-ΟΦΗ. Αναφερθήκαμε στην προετοιμασία του ΟΦΗ, στα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της κριτικής ομάδας. Πάμε και στην ΑΕΚ. Με χαρά έχω στην Αλία.

0: άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ρεπόρτερ ΑΕΚ στο Γκαζέτα του Δημήτρη Βέργο. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
1: Τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Κοίταζα εδώ τα τελευταία αποτελέσματα των δύο ομάδων και όφι τουλάχιστον τα δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ τα έχει πάει περίφημα, γιατί ήταν η περσινή νίκη στο κύπελο και το πρόσφατο Super Cup. Και νομίζω ότι θα τον προσέξουν περισσότερο στο αυριανό παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο αυτό, διότι ο Όφη έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με τον Κότη. Οργανωμένη, πειθαρχημένη και σε εξαιρετική φόρμα πριν τη διακοπή. Συνεπώς, εκτός των πολύ καλών αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει στο μάτι του κυπέλλου στη Φιλαδέλφια και φυσικά στο τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, θα πρέπει να είναι ένας αντίπολος που θα πρέπει να προσεχθεί έξτρα από τους παίχτες του Μάρκο Νίκολης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς πάντα όλα τα παιχνίδια τα βάζει ως προτεραιότητα του πρωταθλήματος, εννοώ, και επισημαίνει πάντα στους παίχτες τους κινδύνους που υπάρχουν και τι πρέπει να προσέξουν σε αυτά. Πάντα τα προσεγγίζει δηλαδή με μια έτσι νοοτροπία ότι η ομάδα αντιμετωπίζει έναν τελικό μπροστά της, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Άλλωστε, ο ίδιος ο Νίκολης έχει θέσει ως προτεραιότητα το πρωτάθλημα, το back-to-back πρωτάθλημα. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο θα θέλει να τους έχει όλους συγκεντρωμένους στο αυριανό μάτι με τον Όφη και όχι αποπροσανατολισμένους από τα παιχνίδια του Champions League που ακολουθούν με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία, που είναι μεγάλες προκλήσεις, αλλά για την ώρα νομίζω θα πρέπει να μπουν στην άκρη.
0: Τι προβλήματα έχει ο κύριος Νίκολης για το αυριανό παιχνίδι, Δημήτρη?
1: Τα προβλήματα είναι ουσιαστικά δύο. Ο Στρακώσια και ο Βάργα, που ήταν τραυματίες πριν τη διακοπή. Ο Στρακώσια με το ράγισμα στο χέρι και ο Βάργα με τη θλάση που είχε υποστεί. Και γι' αυτό δεν είχαν πάει και στις εθνικές τους ομάδες. Και οι δύο είναι σε φάση επιστροφής. Οπότε περιμένουμε νεότερα για τις επόμενες μέρες, ώστε να δούμε αν θα πετάξουν για την Αγγλία. Με τον Βάργα να έχει, νομίζω, πολύ καλές πιθανότητες. Και το Στρακώσια για το Στρακώσια θα αρχιστεί τη Δευτέρα. Πάντως και οι δύο είναι δεδομένα εκτός από το παιχνίδι με τον Όφη. Το τρίτο πρόβλημα έχει να κάνει με τον Ζούμπο, ο οποίος γύρισε έτσι με έναν πόνο στη μέση από ένα χτύπημα που δέχτηκε σε μάτια της Εθνικής Ουκρανίας. Νομίζω να δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Ίσως καταφέρει να είναι στον πάγκο το αυριανό παιχνίδι, οπότε τον αφήνω σαν αμφίβολο. Και από την άλλη, ο Ρότα, βέβαια, ο οποίος ήταν τραυματίας, αποθεραπεύτηκε και προπονείται από την Τετάρτη κανονικά. Οπότε υπολογίζεται και πάλι από τον Νίκολη και θα ξεκινήσει την 11 αύριο.
0: Μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποια πρόβλεψη για την 11, Δημήτρη?
1: Βεβαίως, ναι. Νομίζω το μοναδικό ερωτηματικό που υπάρχει θα είναι ποιος θα πλαισιώσει τον Γιώβιτς στην επίθεση. Δηλαδή, ποιος θα καλύψει το κενό του Βάργα. Εκεί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, είτε θα βρεθεί ο Γκατίνοβιτς, είτε ο Χοϊτά. Διότι ο Ζήνη επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Χθες επέστρεψε στην Αθήνα από την Αγκόλα και σήμερα θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Οπότε, με μια προπόνηση και με το ταξίδι που είχε, νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες. Συν της άλλης ότι ο Νίκολης θέλει να έχει και έναν φόρ στον πάγκο για να φέρει στο ΜΑΤ αν χρειαστεί. Συνεπώς δίνω προτεραιότητα στους άλλους δύο ως πιθανά σενάρια. Θα περιμένουμε βέβαια και τις σημερινές δοκιμές. Οπότε τα άλλα είναι δεδομένα. Δηλαδή ο Μπρινιόλι θα είναι στην ευθεία φυσικά από το 400. Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουτί και Ρότα στην άμυνα. Ο Βιτάλης με τον Μαρίνη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεξιά ο Μάγερ. Τώρα αριστερά ο Κοϊτά και στην κορυφή ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτ, ή αν ο Κοϊτά μεταφερθεί στην επίθεση, πλάι δηλαδή στο Γιώβιτ, αριστερά θα πάει ο Μάριο. Οπότε κάπου εκεί είμαστε σε ένα σχήμα που θα δείξει ουσιαστικά και τις σκέψεις του Νίκολης για την Τετάρτη, για την Σαχτάρ. Διότι θεωρώ ότι κατά τα 10-11 θα είναι η ίδια πάνω κάτω η δεκάδα. Άντε να έχει μια αλλαγή κάποιου παίχτη μεταξύ των δύο αγώνων, διότι όπως καταλαβαίνεις θα πρέπει να δοθεί και ρυθμός στους ποδοσφαιριστές μετά από την διακοπή των τριών εβδομάδων.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, έλεγα νωρίτερα ότι ο Όφη θα έχει αρκετό κόσμο στην Φιλαδέλφεια. Η θύρα 48, όπου κάλυψε όλα τα εισιτήρια, πήρε επιπλέον 60 εισιτήρια στη θύρα 46, αν δεν κάνω λάθος. Τι κόσμο περιμένουν αύριο οι άνθρωποι της ΑΕΚ?
1: Θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Από ό,τι κοίταξα πριν, είναι σχεδόν sold out. Έχουν μείνει κάποια πολύ ακριβά εισιτήρια στις κεντρικές θύρες των VVIP και απέναντι από τα VVIP στις επίσης ακριβές θύρες κεντρικές της Φιλαδέλφειας πάνω και κάτω, στα κεντρικά sections του εξέδρας. Οπότε αναμένεται μια της Φιλαδέλφειας σχεδόν γεμάτη ουσιαστικά. Είναι πολύ μεγάλη άλλωστε η επιχειρία των παντών της ΑΕΚ να δουν και πάλι την αγαπημένη της ομάδα εντός έδρας, διότι έχει περάσει ένας μήνας ουσιαστικά σχεδόν από το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κύπελλο, που είχε γίνει και μια περίεργη ώρα μεσοβδόμαδα εργάσιμη, οπότε δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μεγάλη επιθυμία και δίψα από τους φίλους της Ένωσης να δουν την ομάδα τους. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς στη Φιλαδέλφεια τα παιχνίδια έχουν πάντα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου και αυτό αναμένεται και στο αυριανό μάτι με τον Όφη.
0: Και κοίταζα, η τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ ήταν στην Ελλάδα, όχι στο πρωτάθλημα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι κυπέλλου, ήταν από τον Όφη. Από τότε δεν έχει χάσει από...
1: Ουσιαστικά είναι η μοναδική ήττα από τότε που είχε χάσει από τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι τέλη Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ τρέχει από τότε βγάζοντα το παιχνίδι του κυπέλλου που σωστά όπως ναι. Λέτσα είχε αιτηθεί την περσινή σεζόν. Τρέχει από το μάτς του Καραϊσκάκη πέρυσι στην κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα ένα σερί 29 παιχνιδιών αίτητη. Να, καλά τα λέω, 29 παιχνιδιών αίτητη.
0: Τρομερός αριθμός, τρομερός.
1: Να, συμπληρώνει ουσιαστικά ένα χρόνο. Δηλαδή αν παραμείνει έτσι στα παιχνίδια με Όφη και Πανετολικό τα δύο επόμενα δηλαδή πρωταθλήματος που έχει, γιατί το μάτς των Ανατρόμων το θυμίζω αναβλήθηκε καθώς η ομάδα θα παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία και τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Manchester City, θα συμπληρώσει ακριβώς ημερολογιακά ένα χρόνο στο πρωτάθλημα πάντα.
0: Δημήτρη Βέργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, να είσαι καλά.

0: Μετά τα αναλυτικά ρεπορτάζ από ΦΚΑΕΚ για το μεταξύ του παιχνίδι αύριο στην Νέα Φιλαδέλφια, 7.30 το βράδυ. Πάμε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής στην Super League. Αύριο θα γίνουν δύο παιχνίδια, εκτός από το παιχνίδι ΑΕΚ Office στις 7.30. Την ίδια ώρα έχουμε και το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Τρίπολη ανάμεσα στον τοπικό Αστέρα και τον Ατρόμητο. Κυριακή 5 το απόγευμα, πριν πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής, επειδή υπάρχουν μηνύματα από φίλους ακροατές, να πω ότι το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ, ενώ το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος αύριο στις 7.30 από το Nova Sports Prime. Πάμε και στα παιχνίδια της Κυριακής. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 από την τηλεόραση του Sky. Κηφισιά Πανετολικός, και αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί και αυτή τηλεοπτικά. Το παιχνίδι αυτό, να πω ότι μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Sport 1. Έχουμε λίγο αργότερα στις 7 την Κυριακή Άρης Βόλος από το Nova Sports Prime. Κυριακή 9 το βράδυ είναι το ντέρμπι των αιωνίων στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Nova Sports 1, συγγνώμη, από το Κοσμοτέ Sport 1. Και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Nova Sports Prime στις 6 το απόγευμα. Στη βαθμολογία, Παναθηναϊκός πρώτος με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, τέταρτος ο Όφη με 10 μαζί με τον Ολυμπιακό που έχει επίσης 10, έκτος ο Πανετολικός με 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, 11ος ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης έχουν από 2 βαθμούς, πρώτο τελευταίος ο Λεβαδιακός με 1 και με αρνητική βαθμολογία μείον 1 βαθμό ο Βόλος, καθώς του αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί για την υπόθεση που προέκυψε μετά από τις καταγγελίες του πρώην παίκτη του Βόλου, του Σούντιγκρεν, για προσυμφωνημένα αποτελέσματα με τον, του Βόλου με τον Πανσεραϊκό στα play-out της προπερσινής περίοδου. Πάμε από την Super League στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών, η οποία δίνει απόψε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Αγγλία, στις 7.30. Είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια των δύο ομάδων για τα μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Η εθνική μας δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και περιμένει με τη βοήθεια του κριτικού φιλάθλου κοινού να εμφανιστεί ανταγωνιστική στο απόψινό παιχνίδι, το οποίο όπως είπαμε ξεκινά στις 7.30, ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους, αλλά χρειάζεται μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της Ticketmaster. Από εκεί θα εκδώσουν τα εισιτήρια, τα οποία θα τα περάσουν στο κινητό και θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο να παρακολουθήσουν την Εθνική Ομάδα των Γυναικών κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Βασίλης Σπέρτος, για το απόψινό παιχνίδι με την Αγγλία.
1: Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα πρόοδου σε σχέση

0: την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχισγενωμένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία, είναι ξεκάθαρο ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνει να το παίξει, όταν μπαίνει αγωνιστή, θέλει να το κερδίσει. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δίσπρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
1: Ρωτάει πολλοίς κόσμος που μας βλέπει εδώ με τα ρούχα της Εθνικής, ποιοι είσαστε κτλ. Και στο άκουσμα του ονόματος του αντιπάλου, νιώθουμε μια έκπληξη. Προφανώς για σας είναι διαφορετικά, έχετε να διαχειριστείτε την ομάδα σας. Πώς ακριβώς είναι το συνέστημα, κάπως το μετέφερε η Σοφία, το να παίζεις με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Εντάξει, είναι πιθανότατα να είναι η πρώτη δύναμη, η δεύτερη δύναμη. Τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, μαζί με την Ισπανία.
0: Καταρχήν, είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα και ενδεχομένως να είναι και μέσα στην τετράτη πεντάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλαθλό κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστο σεβασμό στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν θέλω τυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
1: Πώς είναι η δικιά μας ομάδα, είμαστε εντάξει, είναι όλες ετοιμοπόλεμες, τι έχετε δει από άποψη κατάσταση, φυσικής κατάστασης, αν έχουμε τραυματισμούς, αν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, πάντα η αρχή της χρονιάς και το τέλος της χρονιάς, όπως είμαστε τώρα στην αρχή της χρονιάς, το δικό μας το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, έχει μία αγωνιστική. Τα κορίτσια που παίζουν στο εξωτερικό έχουν περισσότερα παιχνίδια. Δεν είμαστε στο ρυθμό και στο βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε αν ήταν παραδείγματος χάρη στη μέση της χρονιάς, γιατί τα κορίτσια ακόμα δεν έχουν αποκτήσει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε, όπως είπα και πριν, τα δικά μας τα όπλα. Θεωρούμε τα κορίτσια και το δείξανε και στις προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι βλέπουμε τη δίψα που έχουν, το πόσο ανυπόμονες είναι για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε θεωρούμε ότι ό,τι αδυναμίες έχουμε σαν ομάδα θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε υποστηρίζοντας μία την άλλη και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δείξουμε τον καλύτερο μας αυτό.
2: Αυτά δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Γυναικών για το απόψινο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία. Να ακούσουμε και την επιθετικό της Εθνικής, την Σοφία Κόγκουλη.
3: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιον αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δουλέψει όλο αυτό το καιρό με τον προπονητή και με το staff να είμαστε έτοιμες για ένα από αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε να έρθουν. Ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όταν είδαμε την κλήρωση και ήταν η Αγγλία, νομίζω ότι χαρήκαμε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και του staff, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο γήπεδο.
1: Πώς το βλέπετε αυτό καθ' αυτό το match, είναι για σας μια εμπειρία, είναι ένα τεστ αγωνιστικό με ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο, υπάρχει το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι όπου κακά τα ψέματα είναι πανίσχυρη η Αγγλία, έτσι σε όλα. Ακριβώς λίγο, όχι εντελώς τεχνικά γιατί έχουμε τον coach, αλλά σε αυτό το κομμάτι πώς το βλέπετε?
3: Όπως είπα και πριν, ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο.

0: Το βλέπουμε σαν μία πρόκληση θετική, αλλά θα το δούμε και ως εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να αντιμετωπίζεις υψηλό επίπεδο αντιπάλους. Και θέλουμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο την εθνική μας ομάδα, γιατί θεωρώ ότι της αξίζει.
1: Μάλιστα, 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι της Ελλάδας με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία, η οποία έχει παίκτριες υψηλού επίπεδου, αλλά οι παίκτριες που ξεχωρίζουν είναι η επιθετικός η Alex Greenwood, η οποία η αμυντικό συγγνώμη η Greenwood, η οποία έχει φορέσει τις φανέλες κορυφαίων ομάδων της Αγγλίας, της Liverpool, της United, της Manchester City, και κατέκτησε το 2020 το Champions League των γυναικών, και είναι από τις ελάχιστες ποδοσφαιρίστρες που έχουν αγωνιστεί για τις δύο ομάδες, μεγάλες ομάδες του Manchester και τη Liverpool. Επίσης υπάρχει η επιθετικός, η center forward της Αγγλίας, που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, η Αλέσια Ρούσο, η οποία πέρασε και από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επέστρεψε στην Αγγλία το 20, έπαιξε 3 χρόνια στη United και στη συνέχεια το 23 πήγε στην Arsenal, και είναι μια πραγματικά πολύ επικίνδυνη φορ. Όπως επίσης πολύ μεγάλη προσοχή θέλει και η Lauren James, η οποία θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αναδείξει το αγγλικό γυναικείο ποδόσφαιρο, και είναι αδερφή του αρχηγού της Chelsea, της ανδρικής ομάδας, του Rhys James. Αυτές είναι οι παίκτριες που έχουν που θα πρέπει να προσεχτούν περισσότερο από τις παίκτριες της ελληνικής ομάδας. Να πω ότι η revanche θα γίνει 13 Οκτωβρίου του απόψινού αγώνα, του πρώτου των δύο ομάδων για τα μπαράζ πρόκριση στο Μουντιάλ ποδοσφαίρου των γυναικών. Πάμε και στην εθνική ομάδα των ελπίδων, γιατί είχαμε σήμερα την κλήρωση του μπαράζ. Η εθνική ομάδα των ελπίδων για ένα γκολ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων, και έτσι κληρώθηκε σήμερα με έναν από τους υπόλοιπους δεύτερους των ομίλων. Αυτή η ομάδα είναι η Ισλανδία, την οποία η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου το πρώτο παιχνίδι, και ο επαναληπτικός θα γίνει 17 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Η Ισλανδία ήταν δεύτερη στον όμιλο, όπου πρώτη ήταν η Γαλλία, έκανε 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Οι ήττες ήταν η μία από την Γαλλία εκτός έδρας με 2-1, και η άλλη ήταν από τα νησιά Φερόε εντός έδρας, έχασε με 2-1. Τα άλλα ζευγάρια που θα κρίνουν τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων είναι τα άλλα 3, συγγνώμη, είναι Δανία-Ολλανδία, Φιλανδία-Ιρλανδία και Τουρκία-Τσεχία. Και από την Εθνική Ελπίδων πάμε στην Super League 2. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 6η αγωνιστική. Η αυλή ανοίγει αύριο με 2 παιχνίδια. Στις 3 παρατέταρτο Πασαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης από την ΕΡΤ Sport 2, τηλεοπτική μετάδοση. 3 η ώρα είναι το παιχνίδι αύριο, Καλλιθέα Πανθρακικός. Την Κυριακή 1 το μεσημέρι έχουμε το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Κυριακή 3 παρατέταρτο το ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ, ο πρώτος με το δεύτερο, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ Sport 2. Κυριακή 3 η ώρα θα ξεκινήσουν 2 παιχνίδια αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Κυριακή 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β'. Και τη Δευτέρα είναι το παιχνίδι Πανιώνιος

ΠΑΟΚ Β. Στη βαθμολογία έχουμε στην κορυφή τη Μαρκό με 15 βαθμούς, μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Και ακολουθούν η ΑΕΛ στη δεύτερη θέση με 11, παίζουν μεταξύ τους στο Μαρκόπουλο την Κυριακή. Τρίτος ο Πανιώνιος με 10, Ελλάς Ήρου και η Καλυθέα έχουν από 9, Πανθρακικός 8, Αστέρας Τρίπολης Β 6, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β, Πύργος έχουν από 5 βαθμούς. Ακολουθούν με 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β και Νέστος Χρυσούπολης, με 3 ο Πανσεραϊκός από τον οποίο αφαιρέθηκαν 4 βαθμοί. Και στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος είναι η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς. Αυτή είναι η κατάσταση στο πρωτάθλημα της Super League 2 μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής. Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει για την τηλεοπτική μετάδοση του αυριανού αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ στις 7.30 από το Κοσμοτέ Sport 1 θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Ενώ να ξαναπώ την είδηση, γιατί πήραμε τηλεφωνήματα, ότι όσοι ταξιδέψουν με την εκδρομή που των οργανωμένων οπαδών του Όφη, το πλοίο της γραμμής θα περιμένει, γιατί το παιχνίδι τελειώνει γύρω στις 9.20, 9.25 και χρειάζεται μια απόσταση, είναι περίπου 15-16 χιλιόμετρα από το γήπεδο της ΑΕΚ μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, ανάλογα με την κίνηση, θα περιμένει το πλοίο τα λεωφορεία για να ξεκινήσει για το Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αύξηση 15-20% στις τιμές των ανταλλακτικών μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται στο Ηράκλειο ανεβάζοντας το κόστος συντηρήσεων των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μανώλη Στεφανάκη, ένα απλό σέρβις κοστίζει πλέον από 100 έως 150 ευρώ έναντι περίπου 80 ευρώ παλαιότερα. Στη σύλληψη ενός 37χρονου στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος Φεστού έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσεμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Οι φορείς της Κρήτης είναι αποφασισμένοι να φτάσουν ως τον Πρωθυπουργό και παράλληλα να ζητήσουν την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών εξαιτίας των σοβαρότατων προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα που εκτελούνται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Κυριακή η παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιεών, καθώς ξεκαθάρισαν πως δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποίησεων που αποφάσισε το κεντρικό πανελλαδικό όργανο. Ο πρόεδρος των αλλιεών Κρήτης Γιάννης Ανδρουλάκης διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι παράκτιοι ψαράδες του νησιού συνεχίζουν κανονικά τον αγώνα τους με το παγκρίτιο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι του Ηρακλείου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων πλήθους συνδικαλιστικών σωματείων. Η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, επιβεβαιώνοντας ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση σε δύο φάσεις. Παραδέχθηκε επίσης ότι αυτή κάλεσε το ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να έχει δει τον τραγουδιστή. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί οι υπουργοί Άκης Κέρτσος, Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και την Ευρωλίγκα. Χθες ο Παναθηναϊκός έκανε μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Φενερμπαχτσέ, η οποία είναι από τις ομάδες που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός που έκανε ένα πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι, εξαιρετική αμυντική λειτουργία και έφτασε δίκαια και άνετα στη νίκη επί της τουρκικής ομάδας, έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές τον Φραντζίσκο και τον Λεσόρα, αλλά όλοι οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ομπράντοβιτς συμμετείχαν, είχαν συμβολή σε αυτή την σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ στο ΆΚΑ με σκορ 92-74. Να πούμε ότι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού με 19 πόντους ήταν ο Χέις Ντέιβις, επίσης πολύ καλό παιχνίδι. Ο Λεσόρ πέτυχε αυτός 19, ο Φραντζίσκο 17, 10 ο Ραγκαβόπουλος, από 8 Μίτογλου και Γιαμπουσέλε, ο Μπαντιό 7, ο Φαλ 2 πόντους, ο Ματζούκας 2, ο Μπόγκα ήταν άποντος αλλά έπαιξε 21 λεπτά συμμετοχής, όπως και ο Γκραντ που έπαιξε περίπου 12 λεπτά και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος πρόλαβε να δώσει και 3 ασίστ. Πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
1: I believe that except some first minutes of the game.
2: Καταρχάς, καλησπέρα σε όλες και όλους. Για να αρχίσουμε, πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει. Στο φάουλ έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά, βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς.

0: Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια. Αυτό που θα θέλω να πω εγώ σχετικά με αυτό είναι ότι μόλις έχει αρχίσει η σεζόν. Είναι 4 παιχνίδια μόλις. Το καλεντάρι και το πρόγραμμα είναι αρκετά βαριά στη συνέχεια. Αύριο έχουμε προπόνηση, παίζουμε το Σάββατο και την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάλι παιχνίδια εδώ με τη Χάπο. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένος όταν οι παίκτες και η ομάδα είναι συγκεντρωμένοι και όταν στους παίκτες αρέσει να παίζουν το παιχνίδι. Για παράδειγμα, σήμερα είχαν παίκτες 10 εκπληκτικά λεπτά. Όλοι οι παίκτες έδειξαν τη δική τους συνεισφορά και νομίζω ότι αυτό έγινε απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες.
1: Αυτά λοιπόν από τον Μπράντοβιτς. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ντίνος Μητρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε και στη δουλειά που γίνεται φέτος στο Παναθηναϊκό και στην κατανομή ρόλων σε κάθε παίκτη της ομάδας.
2: Δεν ήταν εύκολη νίκη. Ίσα-ίσα, εντάξει, Φενέρ είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ της, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε γενικά και από ό,τι βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο ενώ η Φενέρ έκανε μια πτώση στην, γενικά στις δυνάμεις της, σε όλο το performance γενικά, σε όλο, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εμείς συνεχίσαμε να ανεβαίνουμε, το κρατήσαμε το επίπεδο ψηλό. Φυσικά και το rotation ήταν φοβερό και κάποιοι παίχτες βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Έχουμε ακόμα στοιχεία που μπορούμε να βελτιώσουμε και τα πάμε μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά.
3: Ντίνο, παρά το γεγονός ότι είστε μια καινούργια ομάδα, έχετε πολλούς καινούργιους παίκτες, έχετε καινούργιο προπονητή, mm-hmm. έχετε πολλούς τραυματίες, mm-hmm. έχετε κάνει ένα 4-0 πολύ πιστικό, mm-hmm. με μεγάλη σταθερότητα, mm-hmm. και έχετε επιδείξει μεγάλη χημεία στο παιχνίδι σας. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.
2: Κοιτάξτε, μην βιαζόμαστε. Ας κρατάμε.
3: Με αυτό που έχουμε δει μέχρι
2: τώρα. Αυτό. Μέχρι τώρα που έχουμε δει, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά και μπορεί να είναι για εσάς, για όλο τον κόσμο που βλέπει. Γιατί εγώ το ζω καθημερινά, ζω στα αποδυτήρια. Η χημεία μας είναι εξαιρετική. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πρόθυμα και να ακούσουν και έχουν την εμπειρία και έχουν προσωπικότητες να πούν αυτό που θέλουν. Αλλά ταυτόχρονα και να ακούσουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει εγώ πλέον. Συν ότι ο coach έχει βάλει τους δικούς του κανόνες, είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση, και θεωρώ ότι όλο αυτό το μίξ και ο συνδυασμός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η χημεία μας, δηλαδή και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου, και το απολαμβάνουμε. Αυτό φαίνεται, πιστεύω.
3: Τελικά να φαίνεται εύκολο, μάλλον. Και νομίζω ότι όλο αυτό ίσως επειδή οι άλλες ομάδες είναι διαφορές μεγαλύτερες των 20 πόντων της αδικία, αλλά ναι. Τι είναι αυτό που μπορείτε να κρατήσετε ως πιο ανησυχητικό, αν μπορούμε να βάλουμε αυτή τη λέξη?
2: Καταρχάς να αναφέρουμε ότι παίξαμε 4 παιχνίδια στην έδρα μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σωστό και το καλό σερί εκτός έδρας. Δηλαδή εκεί θα φανούν και πάρα πολλά σίγουρα, αλλά να ευχαριστήσουμε και για ακόμα μια φορά τον κόσμο μας, ο οποίος ήταν φοβερός, ήταν εξαιρετικός. Όχι, έχω το κάνεις να φαίνεται εύκολο που λέτε. Δεν είναι, δηλαδή. Είναι σίγουρα η συνολική προσπάθεια όλων των παιχτών και όλου του επιτελείου του staff. Και χαίρομαι που, δηλαδή, δουλεύουμε κάθε μέρα πολύ με λεπτομέρεια. Και χαίρομαι που γίνει πολύ γρήγορα στο παρκέ.
1: Αυτά λοιπόν για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πάμε και στο απόψινό του Ολυμπιακού, ο οποίος υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. 9-4 είναι η αναμέτρηση. Σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, την έδρα της ΑΕΚ. Γι' αυτό, γιατί στο στάδιο και φιλίας γίνονται έργα για την αναβάθμιση του σταδίου. Να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνανε, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια, όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει. Και είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας, που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί.

0: ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά. Χρειάζεται να διανύσω 30 χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
1: Έτσι, προφανώς ερωτήσεις εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσκαιρα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, θα είστε φιλοξενούμενοι εκεί. Και αναλόγως με την παρουσία του κόσματος.
0: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ρωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη. Και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε. Η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
1: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο Ισανέλ Αρένα. Θέλει πίστοση χρόνου για προσαρμογή. Έχει πάει σαν αντίπαλος. Το γήπεδο δεν αλλάζει, το πάσο δεν αλλάζει.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο στο Ισανέλ Αρένα, θα κάνουμε το σουτ-αράουντ το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας του προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα, η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
1: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα?
0: Προφανώς είναι σημαντικό ότι...
1: Πήραν ένα παιχνίδι τον Bane.
0: Ναι, πήραν τον Μπέιν, που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να του ευχηθώ να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
2: Είναι και τέταρτο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολή ΕΦΕΣ στα Νολιώσια. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Απόψε θα διεξαχθούν άλλα δύο παιχνίδια. 9.30 τζάμπολ στην αναμέτρηση Μπαρσελόνα Ζαλγκίρης, αλλά και στο Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στα χθεσινά παιχνίδια της Ευρωλίγας, πέρα από την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, είχαμε Ρεάλ Παρτιζάν, πρώτη νίκη για τη Ρεάλ, 86-76, Βαλένθια Χαποέλ 93-82, Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια 87-94, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Παρί Βιλερμπάν 96-98. Παναθηναϊκός και Βαλένθια είναι οι ομάδες που έχουν το απόλυτο, 4 νίκες τις πρώτες αγωνιστικές, μοναδικές ομάδες χωρίς ήττα. Ακολουθούν με 3 νίκες Φενέρ Παρτιζάν, με 2 νίκες Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, Ερυθρός Αστέρας, Βίρτους Μπολόνια, Χαποέλ Τελαβίβ, Ντουμπάι και Βιλερμπάν, και από μία νίκη έχουν οι υπόλοιπες ομάδες, η Μπεσίκτας, η Ζαλγκίρης, η Ανατολού Εφές, η Μπασκόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί, η Μπάγερ, η Μακάμπι Τελαβίβ και η Αρμάνι Μιλάνο. Από την Ευρωλίγκα πάμε και στο πρωτάθλημα της

Basket League, όπου έχουμε συνέχεια αυτό το Σαββατοκύριακο με την δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνου.

ένα πρωτάθλημα η πρώην τρίτη εθνική του μπάσκετ με τρεις κριτικές ομάδες. Μάλιστα αύριο έχουμε και την Κυριακή, συγγνώμη, είναι τα παιχνίδια, έχουμε κριτικό ντέρμπι, Όφι Ρέθυμνο στο Λίντο, 5 το απόγευμα, ενώ ο Ηρόδοτος παίζει και αυτός την Κυριακή στο γήπεδό του, στο κλειστό Αλικανασού, με Ελίνα Μερκούρη, στις 5 με το Κορόπι. Αυτά για την για την πρώην τρίτη εθνική του μπάσκετ. Στην Α2 μπάσκετ των γυναικών, το πρωτάθλημα συνεχίζεται αυτή την αγωνιστική με τον Ανδρογέα να αντιμετωπίζει την Κυριακή εκτός έδρας την ΑΕΚ Περιστερίου στις 5 και 4 το απόγευμα.

Πάμε και στην τρίτη εθνική του ποδοσφαίρου. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται την Κυριακή με την τρίτη αγωνιστική. Θυμίζουμε η δεύτερη που ήταν να γίνει την περασμένη Κυριακή λόγω της κακοκαιρίας διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη. Ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στον 10ο όμιλο, στον οποίο μετέχουν οι ομάδες από την Κρήτη. Έχουμε Κυριακή 4 το απόγευμα σέντρα στο Γάζι. Ο Εργοτέλης υποδέχεται το Ρεθυμνιακό. Στο γήπεδο του Ατσαλένιου, ο ΠΟΑ υποδέχεται τον Πανακροτηριακό. Στη Χερσόνησο έχουμε τοπικό ντέρμπι. Χερσόνησο, η οποία έχει ξεκινήσει με 2 βαριές ήττες, θα υποδεχθεί τον αθλητικό όμιλο την Παγίου. Ο Γιούχτας έχει δύσκολο έργο στον Άγιο Νικόλαο με τον ΑΟΑΝ. Και η πρωτοπόρος ομάδα των Χανίων υποδέχεται

0: την ουραγό Νεάπολη και η Επισκοπή των Πλατανιά. Αυτά είναι τα έξι παιχνίδια που θα γίνουν την Κυριακή για την τρίτη αγωνιστική. Θυμίζουμε στο πρωτάθλημα στην κορυφή η ομάδα των Χανίων με 6 βαθμούς, ο ΠΟΑ, ο ΑΟΑΝ, ο Ρεθυμνιακός, η Επισκοπή και ο Πανακροτηριακός ακολουθούν με 4. Στην 7η θέση ο Γιούχτας με 2, ακολουθούν Εργοτέλης Πλατανιάς και την Πάκη με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση χωρίς βαθμούς είναι η Νεάπολη και η ομάδα της Χερσονήσου. Από την τρίτη εθνική του ποδοσφαίρου να πάμε και στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία βρίσκεται στο Αίγιο για προετοιμασία εδώ και πολύ καιρό εν ώψη των υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα η ομάδα επισκέφθηκε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου και έχει τη δυνατότητα έτσι να μεταφέρει τα μυστικά του αθλήματος στα μικρά παιδιά. Όφη, ο οποίος συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας, μάλιστα θα λάβει μέρος σε ένα πολύ δυνατό φιλικό τουρνουά το Σαββατοκύριακο που διοργανώσει στην Αθήνα ο Πανιώνιος με Μήλωνα, Όφη και ΠΑΟΚ, είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Όφη, ο οποίος αύριο θα αντιμετωπίσει το Μήλωνα και την Κυριακή θα παίξει στο μικρό ή στο μεγάλο τελικό με πιθανούς αντιπάλους τον ΠΑΟΚ ή τον Πανιώνιο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με φιλικό που θα δώσει ο Κλειστό Βαρδινογιάννη με την άλλη ομάδα που μετέχει στη Βόλεϊ Λιγκ από την Κρήτη, τον ΟΠΕΡΕ Θύμνο, ένα φιλικό το οποίο θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου. Θυμίζουμε 24 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του Όφη στο πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λιγκ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και με χαρά έχω στην άλλη άκρη

0: Τηλεφωνικές γραμμές τον ψυχολόγο και όχι μόνο τον κύριο Αχιλλέα Ιφαντίδη, ο οποίος είναι και επιστημονικός συνεργάτης στις σχολές προπονητών UEFA της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχει εξειδίκευση στην επικοινωνία και στην ψυχολογία αθλημάτων υψηλής απόδοσης. Έγραψε πρόσφατα ένα βιβλίο που ενδιαφέρει και τα νέα παιδιά και τους γονείς και όλους όσους έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Ένα βιβλίο που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Μεγαλούστε παιδιά MVP στον αθλητισμό και στη ζωή. Θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Ιφαντίδη. Καταρχήν, κύριε Ιφαντίδη, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Σβολιαντόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαιρετίζω και τους πολυπληθείς ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο νομίζω που θα είναι πολύ χρήσιμο και στους γονείς και νομίζω και στους προπονητές που ασχολούνται με μικρά παιδιά.
1: Ασφαλώς, ευελπιστώ δηλαδή να μπορέσει να φανεί πολύτιμο, γιατί η φιλοσοφία του είναι να εστιάσει στον αθλητισμό όχι από την πλευρά των ρεκόρ και των νικών των αποτελεσμάτων, αλλά την πλευρά των συναισθημάτων, των σκέψεων και των τρόπων με τον οποίο συμπεριφέρεται το παιδί αθλητής αλλά και ο γονιός στους αγωνιστικούς χώρους και όχι μόνο.
0: Ναι, δεν μπορούν να γίνουν όλα τα παιδιά πρωταθλητές στον αθλητισμό, μπορούν όμως να γίνουν πρωταθλητές στη ζωή, κύριε Ιφαντίδη.
1: Είναι εξαιρετική παρατήρηση αυτή που κάνετε, κύριε Σβολιαντόπουλε, και αυτό ευελπιστώ να είναι και το μήνυμα που θα περάσει το βιβλίο, ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το να σηκώσω κύπελο, είναι το να παραμένω αφοσιωμένος σε έναν στόχο που έχω βάλει, σε μια σειρά στόχων που έχω βάλει, και με μέθοδο να προσπαθώ στη ζωή μου να παραμένω ανταγωνιστικός με στόχο την επίτευξη των στόχων. Δεν σημαίνει ότι όλους τους στόχους μου θα τους καταφέρω. Μπορώ όμως να συνεχίζω να προσπαθώ και να βελτιώνω τους τρόπους προσπάθειας προκειμένου να γίνουμε πιο αποδοτικός.
0: Είναι ένα μήνυμα που νομίζω ότι θα πρέπει να περνάνε στα μικρά παιδιά, όχι μόνο οι προπονητές που έχουν την επιμέλεια, αθλητική επιμέλεια αυτών των παιδιών, αλλά νομίζω και οι γονείς, γιατί περισσότεροι γονείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα παλιότερα, ότι λειτουργούμε πολλές φορές σαν προπονητές ή λειτουργούμε σαν να θέλουμε να πετύχουν τα παιδιά μας κάτι που θέλαμε να πετύχουμε εμείς και δεν πετύχαμε, κύριε Ιφαντίδη.
1: Πολύ ωραία τα λέτε. Προφανώς ο γονιός θέλει το καλύτερο του παιδιού. Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις της υγιής, έτσι, την υγιή ψυχολογία των γονέων. Ακόμα και αυτός ο οποίος δεν λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μέσα του θέλει το καλό του παιδιού του. Βεβαίως δεν ξέρει πώς να το πετύχει. Γι' αυτό και πολλές φορές τόσο ο γονιός όσο και ο προπονητής λειτουργεί αντιφατικά. Άλλα πράγματα, άλλα μηνύματα περνάει με τα λόγια του, άλλα μηνύματα περνάει με τις πράξεις του και με τις τάσεις ζωής του. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που μιλάμε για πειθαρχία στο παιδί όταν δεν έχει ο γονιός πειθαρχία. Μιλάμε για ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στο παιδί όταν ο ίδιος ο προπονητής δεν είναι ανθεκτικός και προσαρμοστικός στις νέες καταστάσεις. Λέμε στο παιδί να διαχειρίζεται σωστά το άγχος του όταν εμείς ήδη δεν το διαχειριζόμαστε σωστά. Λέμε στο παιδί να λειτουργεί με σεβασμό όταν εμείς οι ίδιοι δεν σεβόμαστε στην καθημερινότητά μας πράγματα. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν στο παιδί σαν ένα χυλός που προσπαθεί να βρει άκρη, προσπαθεί να βρει νόημα μέσα από τα αντιφατικά αυτά νοήματα και προφανώς χάνεται στην πορεία. Η δικιά μας δουλειά είναι να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα και γι' αυτό μια αθλητική ακαδημία, αν μου επιτρέπετε, είναι και πολύτιμη προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί στην αθλητική ακαδημία το παιδί πηγαίνει οικειοθελώς για να αθληθεί και να χαρεί κατά βάση. Και αυτό κάνει ακόμα πιο έφορο το έδαφος για να μπορέσουμε να το εμπνεύσουμε.
0: Αλλά είναι σημαντικό να έχει και τους κατάλληλους παιδαγωγούς, έχω την εντύπωση, κύριε Ιφαντίδη, αυτό το παιδί σε κάθε ακαδημία.
1: Βεβαίως, τους κατάλληλους, είπατε πολύ σωστά τη λέξη, και σίγουρα όχι αυτόκλητους παιδαγωγούς. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίζουμε ότι όταν ο γονιός θα πηγαίνει τα παιδιά του σε μια αθλητική ακαδημία, όπως ξοδεύει

0: δουλεύει, αφιερώνει χρόνο για να κοιτάξει την καθημερινότητά του, την καλύτερη τιμή στο σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα που θα πάρει, την καλύτερη τιμή για τα ρούχα που θα ψωνίσει, για το κινητό που θα αγοράσει, ας αφιερώσει λίγο χρόνο και το να μάθει τη φιλοσοφία της ακαδημίας που πηγαίνει και παραδίδει με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το παιδί του. Τι φιλοσοφία, τι πρεσβεύει, τι αρχές πρεσβεύει αυτή η ακαδημία? Οι αρχές του μαζικού αθλητισμού, της άκρας ανταγωνιστικότητας, οι αρχές της νίκης πάση θυσία, οι αρχές της συλλογικότητας. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα ρωτήσει. Θα πρέπει να μάθει ποιοι είναι αυτοί, τι εφόδια ζωής έχουν αυτοί που θα προπονήσουν το παιδί του. Τι κουλτούρα, τι κανόνες έχει η ακαδημία η οποία θα πάει το παιδί και αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες στο τέλος της ημέρας. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύτιμα στοιχεία προκειμένου όντως να δημιουργήσουμε παιδιά που τουλάχιστον θα είναι πρωταγωνιστές και στο άθλημά τους, αλλά να σας πω και κάτι, και στον ίδιο και στην ίδια την κοινωνικοποίησή τους.
1: Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, δεν μπορούν να γίνουν όλοι Μέση και Ρονάλντο για να φέρω αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Και δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι Μέση και Ρονάλντο. Μπορούν να γίνουν όμως οι άνθρωποι που θα προπονήσουν Μέση και Ρονάλντο, που θα ανακαλύψουν Μέση και Ρονάλντο, που θα θεραπεύσουν Μέση και Ρονάλντο, που θα περιγράψουν Μέση και Ρονάλντο ως δημοσιογράφοι, που θα απολαύσουν Μέση και Ρονάλντο ως φίλαθλοι. Είναι δηλαδή δεκάδες πράγματα που μπορεί να γίνει ένα παιδί μέσα από την ενασχόλησή του στον αθλητισμό. Όχι μόνο ο πρωταγωνιστής εντός γηπέδου, να πούμε επικουρικά δεκάδες διαφορετικοί δρόμοι με βάση τον αθλητισμό στη ζωή.
1: Κύριε Φαντίδη, επειδή είστε και επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Προπονητών UEFA της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πιστεύετε ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο η κατάσταση σε αυτές τις μικρές ηλικίες και στους προπονητές και στον τρόπο που λειτουργούν οι ακαδημίες των συλλόγων?
0: Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εγώ νιώθω πολύ μεγάλη τιμή, χαρά, από χρόνια βρίσκομαι.
1: Έχετε πάει σαν ομιλητής και σαν σύμβουλος από ό,τι έχω δει σε πάρα πολλές ομάδες. Όχι μόνο και ερασιτεχνικές ομάδες.
0: Πιστεύω σε πάρα πολλές. Η ουσία είναι ότι φυσικά όταν μιλάμε για τις σχολές, όταν μιλάμε για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εγώ είμαι ένα πλάνα μικρό γρανάζι και νιώθω και μεγάλη χαρά στην εκπαιδευτική ομάδα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη σοβαρή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια. Πάντα εχθρός του καλού βεβαίως είναι το καλύτερο, αλλά σίγουρα βλέπουμε αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης και όπου δεν υπάρχουν αλλαγές αποσπασματικά προσπαθείς πάντα με τον τρόπο σου να τις διορθώσεις και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό αρχίζει και φαίνεται, όχι μόνο και όχι τόσο όσον αφορά τα αμιγώς, τα καθαρά αποτελέσματα, τα αριθμητικά. Έχει να κάνει με τον τρόπο που σιγά σιγά παρουσιάζεται ο αθλητισμός ως έννοια και ως σύμβολο στην ελληνική κοινωνία. Όταν δηλαδή εγώ θυμάμαι είχα ξεκινήσει την πορεία μου ως ψυχολόγος σε αυτό το κομμάτι, η έννοια της ψυχολογίας ακόμα ήταν στα σπάργανα. Δηλαδή η λογική είναι τι να μας πει ένας ψυχολόγος σε μια ομάδα, σε μια ακαδημία. Τι ξέρει ο αθλητικός ψυχολόγος από το ποδόσφαιρο ή από το μπάσκετ? Και τους εξηγούσα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή το τένις δεν παίζεται μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ένα τεράστιο ποσοστό του αθλήματος παίζεται εκτός αγωνιστικών χώρων και εκτός γηπέδων, στο σπίτι ακόμα. Mm. Από εκεί δημιουργούνται σιγά σιγά οι πρωταγωνιστές και οι αθλητές. Να υπενθυμίσω ότι αθλητής κάποιος δεν είναι 2 ώρες την ημέρα. Αθλητής πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο και έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όσον αφορά λοιπόν το και ακόμα περισσότερο το κομμάτι που αυτό που λέμε του ερασιτεχνικού αθλητισμού σε αντιδιαστολή με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Θέλω να υπογράμμισω ότι ένα ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά μεγέθη. Κυρίως έχει να κάνει με στάση ζωής. Δηλαδή ξέρω πάρα πολλούς ερασιτέχνες που λειτουργούν επαγγελματικά στην ψυχή και στον τρόπο και στη μέθοδο και ξέρω και πάρα πολλούς επαγγελματίες που λειτουργούν απίστευτα ερασιτεχνικά στην, αν θέλετε, στην τζαπατσουλιά στην επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το επάγγελμα.

0: θέμα του.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να αυτές οι έννοιες λίγο να επανακαθοριστούν, και ακριβώς αυτό προσπαθώ και στο βιβλίο μου να με βιωματικές, αν θέλετε, ιστορίες, με μικρά εύπεπτα κείμενα που αφορούν μια πλειάδα συμπεριφορών και σκέψεων και συναισθημάτων, να περάσω αυτά τα μηνύματα στους γονείς, στους προπονητές και στα παιδιά.
1: Κλείνοντας, κύριε Φαντίδη, το βιβλίο σας είναι ήδη σε κυκλοφορία, παρουσιάζεται τη Δευτέρα, αλλά είναι ήδη σε κυκλοφορία.
0: Είναι εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Ναι, που μπορούν να το πάρουν ηλεκτρονικά, φαντάζομαι, όσοι ενδιαφέρονται.
0: Μπορούν να το πάρουν από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο θέλουν, σε όλη την Ελλάδα, αλλά βεβαίως και ηλεκτρονικά, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, από όπου θέλουν.
1: Να ξαναπώ εγώ τον τίτλο. Να ξαναπούμε τον τίτλο. Μεγαλώστε παιδιά MVP στον αθλητισμό και στη ζωή. Είναι ο τίτλος.
0: Και θα χαρώ πάρα πολύ να έχω και την γόνιμη τις εντυπώσεις και την γόνιμη κριτική όλων σας. Έτσι, ήταν μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, και οι φίλοι ακροατές, ειδικά οι γονείς και ενδεχομένως και προπονητές μικρών παιδιών, νομίζω ότι αξίζει να έχουν στην βιβλιοθήκη τους το βιβλίο σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Κύριε Ζολιαντόπουλο, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.

ζωή. Μα δε χωράνε πια στο σώμα. Κάνε σου μια βροχή, ελπίδα απογιανή.

αυτός που με παιδεύει, τόσο εύκολα μπορεί να σε λατρεύει, τόσο δύσκολα τα λάθη σου θα ξεχάσει.

Συνεχίζουν την εκπομπή με το τοπικό ποδόσφαιρο, τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού στις κατηγορίες της ΕΠΣΗ. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Να ξεκινήσουμε από την Α1 κατηγορία. Έχουμε την πέμπτη αγωνιστική αύριο Σάββατο στις 4 στο Ατσαλένιο ΠΟΑ Β Όφαρ Καλοχωρίου. Ζαφύρης διαιτητής με τη Μασέλη και τη Ζουρνατζίδη βοηθούς του. Στο γήπεδο Πανεπιστημίου Μηνιακή Πανούμ στις 4 Σαμιωτάκης διαιτής με Γιώργο Τσαμπουράκη και Καραγιώργο βοηθούς. Στο Γάζι Αλμυρός Ρωμανός αύριο 4 Σταυρουλάκης διαιτής με Μαρκάκη και Βαρβαντάκη βοηθούς. Την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια, όλα ξεκινούν στις 4. Στο Μοχό Μοχός Ανθεστίων Μανδαλενάκης διαιτής με Αλέξη Βυσκαδούρου και Κέφη βοηθούς. Στον Κουρσόνα Πάου Κουρσόνα Εκατσαμπά Μάτσας διαιτής με Ψαλιδάκη και Φακουρέλη βοηθούς. Στο γήπεδο της Νέας Αλικανασού Νέος Ηρόδοτος Ζαρός Φαγιανάκης διαιτής με Βασιλάκη και Δερμιζάκη βοηθούς. Στη Γέργερη Ρούβα Στήλισσος διαιτής Χανιωτάκης Μπλαβάκης και Παπαδάκης Φώτης η βοηθή του. Και στο γήπεδο Ανογείων, Αετός Ανογείων Δαμάστα, Τζαντζαράκης διαιτής με Γιώργο Τσαμπουράκη και Ροντίτσι βοηθούς. Στην Α2 κατηγορία έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο ένα παιχνίδι στις 7.30 στο Ατσαλένιο Κεραυνός Μαραθώνας με Ξυπάκη διαιτητή, Γιγουρτζή και Καγιαμπάκη βοηθούς. Την Κυριακή 3.30 Φεστός ΟΦΑΜ Μάριος Βυσκαδούρος διαιτής με Σταυράκη και Αργυροπούλου βοηθούς. Κυριακή 4 το απόγευμα Δωρεάς Αγία Βαρβάρα Βασάκης διαιτής με τη Θέμελη και το Κωνσταντή βοηθούς. Κυριακή 4 η ώρα στο γήπεδο των Αγίων Παρασκευών Κόρυβος Κόρακας Γαρεφαλάκης διαιτής Περτσελάκης Μπινιχάκης η βοηθή του. Κυριακή 7 το βράδυ στις Μύρες Λίντο Σταυράκης διαιτητής με Μάριο Βυσκαδούρο και την Αργυροπούλου βοηθούς. Κυριακή 7 το βράδυ Γαρύπα Αστέρα Σμιθιά Σαμιωτάκης διαιτητής με Γαρεφαλάκη και Αλεβιζάκη βοηθούς. Κυριακή 8 το βράδυ Άλογο Μελεβιζίου Θρίαμβος Ανάληψης Ροδιτάκης διαιτητής Ψαλιδάκης και Τιτάκης η βοηθή του. Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο αύριο 6 και 4 Θέρισος Δόξα Γαλιάς Μανδαλενάκης διαιτητής με Παρασύρη και την Τζανάκη βοηθούς. Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια. 11 το πρωί ΠΟΗ Ατρόμητος Επισκοπής διαιτητής Μπλαβάκης με Σφακιανάκη και Χαβαδάκη βοηθούς. Κυριακή 11 το πρωί Εργοτέλης Β' Πέτες Ηροδότου Ροδίτσης διαιτητής με Ξυπάκη και τη Θέμελη βοηθούς. Κυριακή 11 το πρωί Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου Τηγανίτης Φακουρέλης διαιτητής με Τζαντζαράκη και Γιαμαλάκη βοηθούς. Ενώ τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Αλμυρός Snakes 8.30 το βράδυ με Μπλαβάκη διαιτητή, Βαγιονάκη και Αλεβιζάκη βοηθούς. Για το δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας αύριο 7.30 θα γίνει το παιχνίδι Μηνοϊκή Β' Πάου Διληνών με Μπαλίδη διαιτητή, Πετούση και Σελαμάη βοηθούς. Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια 11 το πρωί Ελπίδες Καρτερού Κουνάβη Βυσκαδούρος, Αλέξανδρος Βυσκαδούρος διαιτητής Χανιωτάκης και Κυριακάκη βοηθή του. Κυριακή 11 το πρωί Ηρακλής επιδητή του Άγιος Ιωάννης Δερμιτζάκης διαιτητής με Τζιράκη και Περτσελάκη βοηθούς. Κυριακή 4 το απόγευμα Σίμι Δόξα Ηρακλείου Ζαφύρης διαιτητής με Ζαμπουλάκη και Στεφανίδη βοηθούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ. Πάμε και στον διεθνή χώρο. Ξαναρχίζουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά τη διακοπή λόγω του Nation League. Στην Premier League το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Αύριο στις 2.30 η Arsenal χωρίς τον δραματία Τζόλι υποδέχεται τη Λίντς.

5 το απόγευμα στον Βίλα Μπρέτφορντ, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth, αύριο στις 7.30 Manchester United Tottenham, Κυριακή 4 Crystal Palace Nottingham Hull Everton, 6.30 το απόγευμα το Derby Liverpool Manchester City και τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Coventry Newcastle. Στη βαθμολογία πρώτη η Manchester City με 15 βαθμούς, Arsenal 12, Brighton 10 και ακολουθούν με 9 βαθμούς η Bradford, η Lynch, η Liverpool και η Everton. Στην Ισπανία το πρωτάθλημα της La Liga συνεχίζεται με τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής. Η αυλή ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Μάλαγα Εσπανιόλ στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικο Μπιλμπάο, 5 και 4 Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης, 7.30 Μπαρτσελόνα Χετάφε και αύριο στις 10 το βράδυ το Ρεάλ Βιγιαρεάλ. Και την Κυριακή στις 3 Έλτσε Θέλτα, 5 και 4 Ρεάλ Σοσιεδάδ Λακορούνια, 7.30 το βράδυ της Κυριακής Μπέτις Οσασούνα, 10 το βράδυ Σαντατέρ Βαλένθια και τη Δευτέρα στις 10 θα γίνει το παιχνίδι Λεβάντε Σεβίλη. Στη βαθμολογία η Μπαρτσελώνα έχει 21 βαθμούς, προηγείται. Αθλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις έχουν από 16, Ρεάλ 15, Σεβίλη 13 και έκτη η Αλαβές με 11 βαθμούς. Δράση έχουμε και στην Ιταλία, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, με τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Αύριο 3 αναμετρήσεις, 4 το απόγευμα Τζένοα Φιωρεντίνα, στις 7 Ίντερ Πάρμα, 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε και την Κυριακή 1.30 το μεσημέρι Κόμο Ρώμα, 4 το απόγευμα Λάτσιο Μόντσα, Λέτσε Μπολόνια, 7 το βράδυ της Κυριακής Σασουόλο Μίλαν, 10 παρατέταρτο Κάλιαρη Γιουβέντος και τη Δευτέρα θα γίνουν δύο παιχνίδια, 7.30 το βράδυ Αταλάντα Βενέτσια και 10 παρατέταρτο Τωρίνο Ουντινέζε. Στη βαθμολογία Ρώμα Ίντερ Λάτσιο προηγούνται με 13 βαθμούς, Κάλιαρη 12, Μίλαν 11 και με 10 ακολουθούν Φροζινόνε, Γιουβέντος και η Κόμο. Πάμε και στη Γερμανία, όπου ανοίγει η αυλαία απόψε της πέμπτης αγωνιστικής με το παιχνίδι Borussia Dortmund Werder Bremen. Λογικά ο Καρέτσας θα ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα με την Dortmund. Αύριο 4.30 θα παίξουν Augsburg Bayern, Mainz Bayer Leverkusen, Union Elversberg, Paderborn Stuttgart, Hoffenheim Hamburgo. Αύριο στις 7.30 Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης και την Κυριακή 4.30 Κολονία Γκλάντμπαχ, 6.30 Φράιμπουργκ Σάλκε. Στη βαθμολογία προηγείται η Ντόρτμουντ με 12 βαθμούς, έχει το απόλυτο. Μπάγερ και Φράιμπουργκ ακολουθούν με 10. Αούγκσμπουργκ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μάιντς, Έλβερμπεργκ και Βέρντερ έχουν από 7 βαθμούς. Πάμε και στη Γαλλία, όπου το πρωτάθλημα συνεχίζεται το επόμενο τριήμερο με τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Απόψε έχουμε το Derby Lens Lyon 10 παρατέταρτο, αύριο 6 και 4 Lille Havre, Lorient Paris αύριο 10 παρατέταρτο, την ίδια ώρα αύριο Μονακό Toulouse, Brest Angers, Paris Saint-Germain, Le Mans και την Κυριακή Νις Στρασμπούργκ, 4 το απόγευμα. Η αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη, η Ρεν υποδέχεται την Οσέρ, Κυριακή 6-4 και έχουμε και το παιχνίδι Τρουά Μαρσέιγ την Κυριακή 10-4 στη Γαλλία, όπου στην κορυφή είναι η Μονακό με 13 βαθμούς, ακολουθούν Λιόν και Παρί, όχι Paris Saint-Germain, η άλλη ομάδα του Παρισιού, έχουν από 11. Τέταρτη είναι η Ρεν, η αντίπαλος του Όφη. Επόμενη αντίπαλος στην Ευρώπη, έχει 10 βαθμούς, όσο και η Λίλ. Και η περσινή πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Και να κλείσουμε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ο Γιώργος Δόνης οδήγησε την ομάδα της Σαουδικής

Σαουδικής Αραβίας στην κατάκτηση του κυπέλου του Αραβικού Κόλπου, και ήταν και το πρώτο τρόπαιο με την Εθνική Σαουδικής Αραβίας, και ήταν και ως απάντηση μετά την κριτική που δέχτηκε για την παρουσία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είχαν βγει κάποια σενάρια τότε ότι το μέλλον του στην Εθνική της Σαουδικής Αραβίας είναι αβέβαιο. Η επιτυχία αυτή απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έδωσε απάντηση στους επικριτές του Γιώργου Δόνη και ενίσχυσε την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και το τεχνικό μας, τον καλό φίλο το Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλή επιτυχία στον Όφη και σε όλες τις κριτικές ομάδες. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούνται τη κλειδίσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς, στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και στις 10 το βράδυ το καθιερωμένο ραντεβού με τον Αντώνη Γιαναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο και στις 4 περιφερειακές

0: ενότητες του νησιού. Το κόστος των μετακινήσεων παραμένει ιδιαίτερως αυξημένο για τους οδηγούς, καθώς ακόμα και ένα συνηθισμένο γέμισμα του ρεζερβουάρ απαιτεί πλέον περισσότερα από 110 ευρώ. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% που έτρεχε τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου στα 3/4 του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%, ενώ σε εστιατόρια και ταχυφαγεία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,7%. Στα πρόθυρα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται σχεδόν 93 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η στέρηση πλήττει ιδιαιτέρως τα παιδιά και τις γυναίκες. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Σφακίων μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Η ιστορική και θαυματουργή ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά πρόκειται να μεταφερθεί για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο. Το κορυφαίο κοιμήλιο του Ορθόδοξου Ελληνισμού θα παραμείνει στην Κρητική Γη για λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 24 έως την 5η 29 Οκτωβρίου. Μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας υπογράφει την ερχόμενη Κυριακή ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Γενικά έθριος με αέρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός στην Κρήτη αύριο Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις, η ένταση των οποίων δεν θα ξεπεράσει τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά έως ελαφρώς υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη τιμή θα αγγίξει τους 25 βαθμούς έως τους 26, ενώ η ελάχιστη τις πρώτες πρωινές ώρες και τη νύχτα θα πέσει γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, απόγευμα Παρασκευής και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Με ένα αγαπημένο τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και εμείς που εδώ θα τα πιούμε μουσικά. Μέχρι τις 7 θα έχουμε την ευκαιρία να ξεφυλίσουμε ξεχωριστές στιγμές, όμορφα τραγούδια από την ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου του 2026 είναι να μείνετε μαζί μας στη δικιά μας μουσική συντροφιά μέχρι τις 7.

Χρόνια αντέχει καλά και κρατεί καλά, ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πραγματικά πολλές εκτελέσεις. Μένουμε για λίγο ακόμη σε αυτούς τους ανεβασμένους τόνους και πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας ένα ποδήλατο που, όπως και η ζωή μας, ξέρει από ορθοπεταλιές.

έτσι λοιπόν τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, όπως και η ζωή μας, ξέρουν και από ανηφοριές και από ορθοπεδαλιές. Ευτυχώς στο τέλος πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο και τα καταφέρνουμε σε όλες τις σχολείες. Αυτό νομίζω θα κάνουμε και τώρα, αν και βέβαια με τις εκλογές και με όλες αυτές τις υποσχέσεις που ακούμε και θα ακούσουμε όλο και περισσότερο μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη. Νομίζω πως τελικά ζούμε σε μια χώρα ονειρική. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα κόμματα και για να το λένε κάτι.

Τα ήσυχα βράδια, τα πολύ όμορφα απογεύματα εδώ στο Radio Beauty. Παρέα με ξεχωριστή μουσική και βέβαια συντροφιά πάντα με όλους εσάς. Αφήνουμε τα ήσυχα βράδια και πάμε για καφέ. Πάμε στον Άδων για καφέ. Συντροφιά με ένα υπέροχο τραγούδι από την Άλχης Πρωτοψάλτη.

Παλιά την τάζες μπαρμπούνα μαρινάκι, τώρα δε σε νοιάζει.

Μια σερενάτα που πάντα αντέχει στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα τα κάνουν σαλάτα, είτε στη ζωή είτε στον έρωτα. Εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε και εσείς, αλλά και εμείς, να μην είμαστε από αυτούς, και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Σταμάτη Κραουνάκη, «Κόκκινα γυαλιά».

0: στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίγας, έλα στο όνειρό μου. Εμείς που αφήνουμε τα όνειρα, έτσι κι αλλιώς τα όνειρα λένε πως είναι για τους ονειροπόλους. Δεν ξέρω αν είσαστε ή αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Όπως και να έχει, εμείς συνεχίζουμε. Απόγευμα Παρασκευής, ένατη μέρα του Οκτωβρίου, και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε και εσείς μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7, μέχρι το τέλος.

το φως του φεγγαριού, οι νύχτες του καλοκαιριού, αν και πλέον νομίζω πως εμείς καταλαβαίνουμε πως βρισκόμαστε στην άκρη του καλοκαιριού ή νομίζω ακόμη καλύτερα στην άκρη του χειμώνα, μιας και διανύουμε την ένατη μέρα του Οκτωβρίου, οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα που θα έρθει. Βέβαια με τις τιμές αυτές που έχουμε στα καύσιμα, νομίζω πως οι περισσότεροι ευχόμαστε και θέλουμε τουλάχιστον η θερμοκρασία να καθυστερήσει όσο το δυνατόν γίνεται, να πέσει έτσι ώστε να έχουμε λιγότερη κατανάλωση σε καύσιμα και ρεύμα. Να πάμε τώρα να δούμε τα πρώτα θέματα του ecrete.gr. Δεν κάνουν πίσω οι αλλιείς της Κρήτης, κανονικά τον Παγκρίτιο συλλαλητήριο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακόμη Ηράκλειο στο συνεργείο αφού πάθουν ζημιά, φωτιά, η συντήρηση του αυτοκινήτου. Έργα στο ΒΟΑΚ θα φτάσουν μέχρι τον Πρωθυπουργό και θα ζητήσουν παρέμβαση εισαγγελέα. Κρήτη γονατίζουν οι μικρές επιχειρήσεις ξανά εκτός κυβερνητικής στήριξης, το ενεργειακό έχει ξεφύγει. Οικονομία ΕΛΣΑΤ σκαρφάλωσε στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, μεγάλες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ενίκεια. ΑΦΤΑΦ Ανογείων, αστυνομικό τμήμα Ανογείων, μέχρι και κατάργηση προτείνουν οι αστυνομικοί αν δεν βρεθεί λύση. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα στο ecrete.gr αυτή την ώρα και εμείς που συνεχίζουμε.

Ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα, ένα συγκρότημα από αυτά που, όπως και να το κάνουμε, έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, η Pix Lux και το τραγούδι «Πούλαμε για μία ακόμη φορά». Πάμε τώρα σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Γιώργος Νταλάρα, «Σαν παλιό σινεμά», ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, στην εκπομπή μας σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

Η παλιά η αγορά με τη Χαλόρηξη και νωρίτερα ο Γιώργος Δαλάρας και η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας τη συντροφιά μας την Αφροδίτη Μάνου. Ένα τραγούδι από αυτά που τη δεκαετία του 90 ακουγόταν ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο. Μια νυχτερινή εκπομπή που στην περίπτωσή μας είναι μια απογευματινή εκπομπή.

και αφού πιάσαμε εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90, τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με ένα τραγούδι, ένα ακόμη τραγούδι.

που εκείνη την εποχή έκανε μεγάλη επιτυχία. Ο Βασίλης Καζούλης και ένας άγγελος που αυτό το απόγευμα είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μαζί του ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη, καθώς αποκλείστηκαν από τις κρατικές επιδοτήσεις ενέργειας. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για κίνδυνο λουκέτων λόγω του μη διαχειρίσιμου λειτουργικού κόστους. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφίξεις πιέζουν έντονα τις λιμενικές αρχές και τις υπάρχουσες υποδομές. Πρόσθετος προβληματισμός, η 15η Οκτωβρίου, η μέρα εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου. Μαύρη μέρα ξημέρωση σήμερα για την εργατική τάξη, καθώς ένας εκ των δύο σοβαρά τραυματισμένων εργαζομένων από τη σφοδρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους υπέκυψε τελικά στα βαρύτερα τραύματά του. Την ίδια ώρα ο συναδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ένοχος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό 56χρονος Χανιώτης, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης επικύρωσε την καταδίκη του, ωστόσο μείωσε την ποινή του σε 8,5 χρόνια κάθειρξης. Το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως για τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, βάζοντας όμως αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους και αποκλείοντας τις οριζόντιες παροχές.

0: Ιστορικό ρεκόρ φυγής προς τη σύνταξη καταγράφεται στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς περισσότεροι από 200.000 ασφαλισμένοι αναμένεται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2026. Μια ενιαία βάση με στοιχεία από αγοραπολισίες και μισθώσεις προετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας τις βάσεις για την αυτοματοποιημένη εκτίμηση των ακινήτων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Έλενα, που σιγά σιγά εμείς φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και σιγά σιγά έφτασε η ώρα να ταξιδέψουμε μαζί στη διεθνή μουσική σκηνή. Αγαπημένο τραγούδι αυτό που έχουμε διαλέξει για να μας ταξιδέψει στον κόσμο είναι το συγκρότημα των Ingles και το τραγούδι Hotel California.

Σίγουρα μια όμορφη, ξεχωριστή μουσική και ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, Hotel California. Άλλες εποχές, άλλες μουσικές. Επιστρέφουμε στα δικά μας ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας στην Ελληνική.

Και από το ένα πήγαμε στα δύο τραγούδια σε ζωντανή γράψη και δύο τραγούδια από τα παλιά. Ο Γιάννης Κότσιρας στα 12 μαντολίνα και αμέσως μετά η Ελένη Σαλιγοπούλου που μας πήγε μαζί της μια μουσική βόλτα μέχρι τον Ηλισσό. Αλλάζουμε τον ρυθμό λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Αγαπημένο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ό,τι και αν πω και εμείς που ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε, ο χρόνος περνάει και φτάνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Με ένα τραγούδι για τον έρωτα. Ένα από τα πολλά τραγούδια για τον έρωτα που έχουμε ακούσει σήμερα, μόνο που αυτή τη φορά ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο.
1: Κι άμα θες αναφορά, πήγε 2000.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων,

0: ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολοκλήρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Με πολύ ρυθμό ήρθαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Άλλωστε ταιριάζει και όλα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νομίζω πως χρειάζεται να ανεβάσουμε για λίγο τους ρυθμούς. Απόγευμα Παρασκευής, ένα τη μέρα του Οκτωβρίου και ένα ακόμη απόγευμα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο.

ξέχαστος λαμπρέντες μαχαιρίτσας και εμείς που πάμε τώρα να τα βάλουμε με το σύστημα. Όχι ουσιαστικά, σίγουρα όμως μουσικά. Με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τα παλιά.

και από το σύστημα πήγαμε σε ένα τσιγάρο. Ατέλειωτο, ένα τραγούδι που συνήθως από αυτήν εδώ την εκπομπή του ακούμε από τη Χαλού Αλεξίου. Σήμερα είπαμε να το ακούσουμε από το Σοκράτη Μάλαμα. Για πολλούς αυτή η εκτέλεση είναι και καλύτερη. Αυτές βέβαια είναι απόψεις. Εμείς που συνεχίζουμε λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, λίγο πριν σας αφήσουμε, δύο τραγούδια τώρα από την Ελένη Σαλιγοπούλου και το Μανώλη Λιδάκη.

0: Και να που σιγά σιγά εμείς και σήμερα φτάνουμε στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο
1: του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη έχει και αυτό το απόγευμα νομίζω ετοιμάσει τις πιο όμορφες, τις πιο ξεχωριστές μουσικές επιλογές. Οπότε μην αφήσετε το Ράδιο Κρήτη, μείνετε μαζί μας εδώ και μέχρι τις 9 συνεχίζουμε μουσικά με ξεχωριστά τραγούδια. Καλό Σαββατοκύριακο από εμάς. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου γίνονται ανάρπαστα τα οικόπεδα, ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση στις οικονομικές άδειες. Όπως προκύπτει, σε χωριά όπως οι Αρχάνες, η Κουνάβη, η Μυρτιά, το Καταλεγάρι και το Χουδέτσι, καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την αγορά οικοπαίδων, τα οποία προορίζονται και για την ανέγερση κατοικίας αλλά και για επενδυτική δραστηριότητα. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Κυριακή η παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων, καθώς ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το κεντρικό πανελλαδικό όργανο. Ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως οι παράκτιοι ψαράδες του νησιού συνεχίζουν κανονικά τον αγώνα τους με το παγκρίτιο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι του Ηρακλείου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων πλήθους συνδικαλιστικών σωματείων. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί η έγκριση 1.064 αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ο διοικητικός έλεγχος και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Στο κόκκινο η Κρήτη για το μεταναστευτικό με 17.000 αφίξεις. Στις 15 Οκτωβρίου η δικαστική μάχη για το παλιό ψυγείο. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δεύτερος τραυματίας, ο 50χρονος που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στην προσαγωγή του εργολάβου προχώρησε η αστυνομία. Ο Όφη ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Χρήστο Κόντι να αφήνει εκτός αποστολής τους τραυματίες η ΕΛ και η ΣΕΚΑ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 7.30 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Γενικά, αίθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός στην Κρήτη αύριο Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα παραθαλάσσια τμήματα, όπως το Ηράκλειο και τα Χανιά, η μέγιστη τιμή θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Παρέα θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Λένε πως όλη η ζωή είναι ένα ταξίδι και είναι ίσως η πιο κοινότυπη μα και η πιο αληθινή έκφραση που υπάρχει. Γιατί όντως, αν κοιτάξουμε προσεκτικά κάθε κομμάτι ενός ταξιδιού, δηλαδή την αναχώρηση, τις βαλίτσες μας, το χαμένο δρόμο ενδεχομένως, την επιστροφή, θα βρούμε μέσα τους κάτι που μιλά για τη ζωή μας συνολικά. Σήμερα λοιπόν, μιας και είναι Παρασκευή, λέω να ταξιδέψουμε νοερά και θα δούμε τι μπορεί να μας διδάξει κάθε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Καλώς ήρθατε!

Κάθε αναχώρηση κρύβει μέσα της μία μικρή αντίφαση. Φεύγουμε από κάπου, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε προς κάτι, συχνά προς μία εκδοχή του εαυτού μας που δεν μπορούμε να τη συναντήσουμε παραμένοντας στάσιμοι. Το να φεύγουμε δεν σημαίνει πάντα απομάκρυνση, μπορεί να είναι και επιστροφή προς κάτι πιο αληθινό μέσα μας, που η καθημερινότητα ίσως να το έχει σκεπάσει. Γι' αυτό μπορεί να νιώθουμε τόσο ζωντανοί τη στιγμή που κλείνει η πόρτα πίσω μας, η πόρτα του σπιτιού. Δεν αφήνουμε απλώς έναν τόπο, ανοίγουμε και έναν καινούριο χώρο μέσα μας που ήταν κλειστός τόσο καιρό.

Προσέξτε τώρα κάτι. Το τι επιλέγουμε να βάλουμε σε μία βαλίτσα λέει πάρα πολλά για το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας γενικότερα. Κάποιοι παίρνουν τα πάντα, φοβούμενοι μήπως χρειαστούν κάτι που δεν προέβλεψαν. Άλλοι άνθρωποι ταξιδεύουν με λιγότερα πράγματα, εμπιστευόμενοι πως θα βρουν λύση όπου κι αν πάνε, όπου κι αν είναι. Καμία προσέγγιση δεν είναι λάθος, αλλά κάθε βαλίτσα σκεφτείτε ότι είναι μία απόφαση για το πόσο βάρος τελικά είμαστε πρόθυμοι να κουβαλήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή μας συνολικά. Πόσα παλιά φορτία κουβαλάμε ακόμα από συνήθεια χωρίς καν να τα χρειαζόμαστε.

Δεν υπάρχει ταξιδιώτης που να μην έχει χαθεί έστω μία φορά σε μία άγνωστη πόλη, με τον χάρτη να μην ταιριάζει με αυτό που βλέπει μπροστά του. Και όμως μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές ενός ταξιδιού γεννιούνται ακριβώς εκεί, σε έναν δρόμο που χάσαμε. Ένα κατάστημα που δεν θα βρίσκαμε ποτέ αν δεν είχαμε χαθεί, ας πούμε, μπορεί να ανακαλύψαμε. Μία εικόνα μπορεί να είδαμε η οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα. Το να χαθούμε λοιπόν σε ένα ταξίδι ή προσέξτε στο ταξίδι της ζωής, ίσως να είναι και αυτό αναγκαίο κομμάτι της διαδρομής μας.

Το αεροδρόμιο είναι ένας παράξενος τόπος. Δεν ανήκεις πια εκεί από όπου ήρθες, μα δεν έφτασες ακόμα εκεί που πηγαίνεις.

Είναι έτσι μία αναμονή χωρίς περισπασμούς, μόνο εσύ και ο χρόνος που πρέπει να περάσει. Και η ζωή μας βάζει συχνά σε τέτοιες αίθουσες αναμονής ανάμεσα σε

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Σε μία ξένη χώρα, ανάμεσα σε λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε, τι κάνουμε? Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε διαφορετικά. Με χειρονομίες, με βλέμματα, με χαμόγελα. Και κάπως έτσι ανακαλύπτουμε πως η κατανόηση δεν χρειάζεται πάντα κοινή γλώσσα, αρκεί μία καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, και αυτό ήταν. Ίσως αυτό να είναι ένα μάθημα που ξεχνάμε εύκολα στην καθημερινή μας ζωή, όταν μιλάμε μεν την ίδια γλώσσα, αλλά συχνά αποτυγχάνουμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Η πραγματική επικοινωνία λοιπόν χρειάζεται κάτι παραπάνω από κοινές λέξεις. Χρειάζεται προσοχή.

Σκεφτείτε πως καμιά φορά μέσα σε ένα αεροπλάνο, σε ένα λεωφορείο, σε ένα πλοίο βρισκόμαστε δίπλα σε έναν άγνωστο που μέσα σε λίγες μόνο ώρες μας μιλάει για πράγματα που δεν θα έλεγε εύκολα σε ανθρώπους που γνωρίζει χρόνια. Υπάρχει μία παράξενη ελευθερία στο να μιλάς σε κάποιον που ξέρεις πως δεν θα ξαναδείς, χωρίς αυτό το βάρος της συνέχειας της σχέσης, το βάρος της κρίσης. Αυτές οι σύντομες, ειλικρινείς όμως συναντήσεις, μας θυμίζουν πόσο βαθιά μπορούμε να συνδεθούμε όταν αφήσουμε στην άκρη τους φόβους των συνεπειών της επικοινωνίας.

Κοιτάζοντας από το παράθυρο ενός μεταφορικού μέσου, το τοπίο περνάει αδιάκοπα από μπροστά μας. Δέντρα, πόλεις, χωριά, βουνά, θάλασσες, όλα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς να σταματούν. Και αν το σκεφτούμε λιγάκι αυτό, θα δούμε πως είναι μια όμορφη εικόνα για το πώς κυλάει και η ίδια η ζωή. Δεν περιμένει να είμαστε έτοιμοι, απλώς προχωράει. Και εμείς επιλέγουμε πώς θα παρακολουθήσουμε. Με αγωνία για το τι θα χάσουμε ή με θαυμασμό για οτιδήποτε περνάει μπροστά μας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22%. Ακριβότερο είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν, όπως και εστιατόρια και σε εστιατόρια και ταχυφαγεία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,7%. Στα πρόθυρα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σχεδόν 93 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η στέρηση πλήττει ιδιαιτέρως στα παιδιά και τις γυναίκες. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρευρεθεί και θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων. Εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, δήλωσε από το Καστελόριζο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τα δικαιώματα αυτά, είπε, στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. 43 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως. Επιβεβαιώθηκε και φέτος το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει το Ίδρυμα. Η ιστορική και θαυματουργή ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά πρόκειται να μεταφερθεί για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο. Το κορυφαίο κοιμήλιο του Ορθοδόξου Ελληνισμού θα παραμείνει στην Κρητική Γη για λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 24 έως και την 5η 29 Οκτωβρίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης περπατά χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτου ματωνε, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτου ματωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

Μία καθυστερημένη πτήση, μία ουρά που δεν προχωράει. Τίποτα μπορεί να μην δοκιμάζει την υπομονή μας τόσο, όσο ένα ταξίδι που δεν πάει όπως ακριβώς το θέλαμε ή το σχεδιάσαμε. Κι όμως αυτές οι καθυστερήσεις επίσης έχουν να μας διδάξουν κάτι πολύτιμο, πως δεν ελέγχουμε το χρόνο όσο νομίζουμε και πως η αντίσταση σε αυτό που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το μόνο που καταφέρνει είναι να μας κουράζει περισσότερο. Η υπομονή δεν είναι έμφυτη ικανότητα, είναι δεξιότητα που εξασκούμε συχνά χωρίς να το θέλουμε, ακριβώς σε τέτοιες στιγμές αναμονής, που τέτοιες στιγμές φυσικά είναι πολλές στη ζωή.

Κανένας χάρτης, όσο λεπτομερής κι αν είναι, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία ενός τόπου. Τις μυρωδιές, τους ήχους, το φως, τις συγκεκριμένες ώρες που φτάνει κανείς εκεί. Ο χάρτης μας δίνει μια γενική ιδέα, μα η πραγματική γνώση έρχεται μόνο όταν περπατήσουμε εμείς οι ίδιοι τον κάθε δρόμο. Το ίδιο ισχύει και για τα μεγάλα σχέδια της ζωής μας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε, να προβλέψουμε, να ονειρευτούμε. Αλλά η πραγματική εμπειρία έρχεται μόνο όταν βιώσουμε οι ίδιοι τα γεγονότα.

Στα ταξίδια μας μπορεί να αγοράζουμε συχνά ένα σουβενίρ, πιστεύοντας πως θα μας θυμίζει για πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή. Μα με τον καιρό το αντικείμενο αυτό μένει, ενώ η ένταση της ανάμνησης ξεθοριάζει. Η αλήθεια είναι πως καμία υλική ανάμνηση δεν μπορεί να κρατήσει το συναίσθημα ζωντανό για πάντα. Αυτό ζει μόνο μέσα μας, όσο φυσικά το τροφοδοτούμε. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ψάχνουμε αντικείμενα που θα μας θυμίζουν τις εμπειρίες μας, αλλά κυρίως να ζούμε τόσο έντονα τη στιγμή, ώστε να την αισθανόμαστε ξανά όταν θα βλέπουμε τα αντικείμενα που αποκτήσαμε στα ταξίδια μας.

ξεκινά συχνά πριν καν φύγουμε από έναν τόπο, τη στιγμή που καταλαβαίνουμε πως σε λίγο δεν θα είμαστε πια εκεί. Νοσταλγούμε δηλαδή το παρόν ενώ ακόμα το ζούμε, και είναι παράξενο αυτό. Και ίσως δείχνει όμως πόσο πολύτιμο είναι το κάθε τώρα. Το πώς ξεκινάμε να εκτιμάμε τη στιγμή που βλέπουμε το τέλος της. Αυτό μας θυμίζει να προσέχουμε περισσότερο τις στιγμές μας, αυτές που ζούμε πριν τις αποχαιρετήσουμε.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Επιστρέφουμε καμιά φορά σε έναν τόπο που είχαμε ξαναδεί και τον βρίσκουμε διαφορετικό. Όχι φυσικά επειδή άλλαξε τόσο ο ίδιος ο τόπος, αλλά επειδή αλλάξαμε εμείς. Ο ίδιος δρόμος, το ίδιο τοπίο. Μας μιλάνε τώρα διαφορετικά, γιατί κουβαλάμε μέσα μας διαφορετικές εμπειρίες από

την πρώτη φορά που τον επισκεφθήκαμε. Και αυτό επίσης είναι μια πάρα πολύ όμορφη απόδειξη πως δεν ταξιδεύουμε ποτέ δύο φορές στο ίδιο μέρος, ακριβώς επειδή δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι.

Κάθε ταξίδι έχει τη δική του κούραση. Πολλές ώρες ίσως ένα αεροπλάνο μέσα, βαριές βαλίτσες, ξένοι χώροι μας φιλοξενούν. Κι όμως σπάνια θυμόμαστε αυτή την κούραση με πικρία. Τη θυμόμαστε ως μέρος της ίδιας της εμπειρίας. Και αυτό επίσης είναι μάθημα. Δεν χρειάζεται να αποφεύγουμε κάθε δυσκολία στη ζωή μας για να τη ζήσουμε καλά. Κάποιες δυσκολίες είναι το τίμημα, μερικές φορές μικρό, για κάτι που αξίζει πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει.

Επιστρέφοντας από ένα μεγάλο ταξίδι, το σπίτι μας μοιάζει καμιά φορά πιο μικρό από όσο το θυμόμασταν. Όχι φυσικά γιατί άλλαξαν οι διαστάσεις του, αλλά γιατί εμείς μεγαλώσαμε λίγο παραπάνω. Είδαμε περισσότερα, κουβαλάμε μέσα μας έναν κόσμο λίγο πιο μεγάλο. Η επιστροφή στο σπίτι δεν είναι ποτέ ακριβώς η ίδια με την αναχώρηση. Φέρνουμε πίσω μαζί μας κάτι που δεν είχαμε όταν φύγαμε. Το σπίτι μπορεί να μένει το ίδιο, εμείς όμως είμαστε αυτοί που ξαναμπαίνουμε μέσα του λίγο διαφορετικοί, λίγο πιο ανοιχτό μυαλί.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Ένα ταξίδι δεν τελειώνει τη στιγμή που ανοίγει η πόρτα του σπιτιού μας, συνεχίζεται μέσα στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες που θα έχουμε να διηγηθούμε, στους ανθρώπους που θα γίνουμε ενδεχομένως εξαιτίας του ταξιδιού. Με την ίδια λογική, ίσως κανένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας δεν τελειώνει πραγματικά ποτέ. Απλώς αλλάζει μορφή, γίνεται κομμάτι του ποιοι είμαστε, συνεχίζει να μας ταξιδεύει ακόμα και όταν στεκόμαστε ακίνητοι. Και τελικά το πιο σημαντικό ταξίδι δεν είναι αυτό που κάνουμε στο χάρτη, αλλά αυτό που κάνουμε μέσα μας.

Κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό μας νοερό ταξίδι. Από την αναχώρηση λοιπόν έως την επιστροφή. Ελπίζω να σκεφτήκατε πως κάθε κομμάτι ενός ταξιδιού, η βαλίτσα, ο χαμένος δρόμος, η κούραση, η επιστροφή, κρύβει μέσα του κάτι πολύ πιο μεγάλο από μία απλή

μετακίνηση, κρύβει μία αλήθεια για το πώς ζούμε, πώς αλλάζουμε και πώς επιστρέφουμε. Ως την επόμενη λοιπόν φορά που θα βρεθούμε μαζί, εγώ σας εύχομαι όμορφα ταξίδια, μικρά ή μεγάλα, πραγματικά ή εσωτερικά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Νικολά Σαμφόρ. Πρέπει πάντα να έχουμε ένα μέρος όπου ποτέ δεν πάμε, αλλά για το οποίο πιστεύουμε ότι θα ήμασταν ευτυχισμένοι αν πηγαίναμε. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα Κάγκελα βρίσκονται οι παραγωγικοί και τουριστικοί φορείς της Κρήτης, οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα και τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στο βόρειο δικό άξονα. Η αγανάκτηση στο νησί ξεχυλίζει, καθώς οι τέσσερις κοινές επιστολές που απέστειλαν το προηγούμενο διάστημα προς τα αρμόδια Υπουργεία έμειναν προκλητικά αναπάντητες. Πλέον οι εκπρόσωποι των φορέων εξετάζουν ως επόμενα βήματα την απευθεία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και το ενδεχόμενο να καταθέσουν επίσημο αίτημα για εισαγγελική παρέμβαση, τονίζοντας ότι η κατάσταση με την οδική ασφάλεια και τις υποδομές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το κλίμα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα βρεθεί τελικά αύριο στο Ηράκλειο για τα προγραμματισμένα εγγένεια τμήματος του έργου. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ιδιωτική επίσκεψη στα Χανιά, γεγονός που αφήνει τους φορείς της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης χωρίς τη δυνατότητα άμεσης θεσμικής παρέμβασης επί του πεδίου, αναγκάζοντάς τους να σκληρύνουν τη στάση τους. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με τις αφίξεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και τις λιμενικές υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα όγκο εργασίας που, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι τους, ξεπερνά τις δυνατότητες του σώματος. Από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει στην Κρήτη περίπου 17.000 μετανάστες έναντι 21.000 συνολικά το 2025. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η εκδίκαση στις 15 Οκτωβρίου των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του κτηρίου του παλιού ψυγείου. Η δικαστική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη δυνατότητα προσωρινής διαχείρισης των λαθρομεταναστών στο λιμάνι. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Κυριακή παγκρίτια κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων, καθώς ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν πίσω και δεν συντάσσονται με την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το κεντρικό πανελλαδικό όργανο. Ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι παράκτιοι ψαράδες του νησιού συνεχίζουν κανονικά τον αγώνα τους με το παγκρίτιο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι του Ηρακλείου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων πλήθους συνδικαλιστικών σωματείων. Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου γίνονται ανάρπαστα τα οικόπεδα, ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση στις οικοδομικές άδειες. Όπως προκύπτει σε χωριά όπως είναι οι Αρχάνες, η Κουνάβη, η Μυρτιά, το Καταλαγάρι και το Χουδέτσι, καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την αγορά οικοπαίδων, τα οποία προορίζονται και για την ανέγερση κατοικίας αλλά και για επενδυτική δραστηριότητα. Σημαντική οικονομική ένεση για τον πρωτογενή τομέα του νησιού αποτελεί η έγκριση 1.064 αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ο διοικητικός έλεγχος και αναρτήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση των νέων παραγωγών. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί, όπως προαναφέραμε, αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρευρεθεί και θα μιλήσει το απόγευμα στις 7 σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων για τον Μίνωα Ζωμπανάκη. Εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, δήλωσε από το Καστελόριζο που περιόδευσε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Τα δικαιώματα αυτά, είπε, στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θαλάσσης και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και την Τρίτη. Στο επίκεντρο των επαφών και των συναντήσεών του θα είναι οι πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες, τα ζητήματα των υποδομών αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Σε μια σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου έχασε τη ζωή του ένας 44χρονος, ενώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 50χρονος συνάδελφός του. Οι δύο άνδρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του δυστυχήματος. Στην αστυνομία προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Την ερχόμενη Δευτέρα απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στο Λασίθι, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν και ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψεις κοινοτικών ενισχύσεων σχεδόν 100.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στην Κρήτη 5 μέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει επαφές με δημάρχους των πληγισσών περιοχών για την πορεία της καταγραφής των ζημιών. Μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης. Στο περιθώριο των κινητοποιήσεων σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Στη Νοτιοαφρικανή δικαστικό Νάβι Πιλάι απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 για την πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, Όφη αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 το απόγευμα την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Η κριτική ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τους τραυματίες, η ΕΛ και η ΣΕΚΑ, ενώ στο πλευρό της θα έχει περίπου 600 φιλάθλους της. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ Γυναικών. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου στην Ισλανδία, ενώ η ρεβάνς στις 17 του ίδιου μήνα στην Ελλάδα. Γενικά αιθρίως με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός στην Κρήτη αύριο Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη τιμή θα αγγίξει τους 25 βαθμούς έως τους 26, ενώ η ελάχιστη τις πρώτες πρωινές ώρες και τη νύχτα θα πέσει γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, Μήλο, πορτοκάλι, καρότο, ενός

0: Λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξίξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: σε πιάνω, μια σε βρίσκω, μια σε κάνω. Πιο καλή μοναξιά,
1: πιο καλή μοναξιά.
0: Ούτε κρύο ούτε ζέστη,

0: η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ιστορίες της νύχτας στην αφετηρία τους. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο, έως και τα μεσάνυχτα θα μείνουμε δική σας ραδιοφωνική συντροφιά. Μια όμορφη, ευχάριστη μουσική παρέα. Καλά να περάσουμε για απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Ένα ιδιαίτερο βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής, ένα Σαββατοκύριακο που είναι πρώτο πυλών και αυτό για τους τυχερούς που τους βρίσκει εκτός του χώρου της εργασίας τους, είναι αρκετό για να ξεκινήσουν τις μορφές διασκέδασής τους. Αν λοιπόν είστε από τους τυχερούς και ένα παραπάνω την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοβράδυ που κατακλείζονται οι πόλεις από κόσμο, τα καταστήματα της εστίασης, καλά να περάσετε. Ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς οι οποίοι θα βγείτε, θα διασκεδάσετε και δεν πρέπει αν έχετε πιει να πιάσετε τη μόνη στα χέρια σας. Την καλησπέρα μας βέβαια να στείλουμε και σε εσάς οι οποίοι η Παρασκευή θα σας βρει στο χώρο της εργασίας σας από την αντίθετη πλευρά, από την άλλη όχθη, εξυπηρετώντας όλους αυτούς οι οποίοι θα διασκεδάσουν. Καλησπέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλησπέρα στα σώματα ασφαλείας. Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς ευχόμαστε να έχετε την υγεία σας.

Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, αλλά με λιγότερα λόγια, πορευόμαστε ως και τα μεσάνυχτα στις ιστορίες της νύχτας στο Ράδιο Κρήτη.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, πληκτρολογώντας www.ikrite.gr.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες του νησιού, οι οποίες βάρδιες αναγκάζονται, πρέπει να δουλέψουν για να λειτουργούν όλα αυτά τα οποία εμείς γευόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα. Η εστίαση, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι υπηρεσίες, τις ευχές μας, καλή δύναμη, καλή βάρδια.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Η Κρήτη, φίλοι μου, είναι ένα νησί που στο αίμα όλων των κατοίκων της ρέει η διασκέδαση. Χορεύουμε, τραγουδάμε, γλεντάμε με την ψυχή μας. Οπότε η νυχτερινή ζωή στο νησί μας θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη βιώσουν και άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, δεδομένων αφού επιλέξουν τις διακοπές τους στην αγαπημένη μας Κρήτη, από την Ανατολή έως και τη Δύση.

Είπαμε ότι η διασκέδαση στην Κρήτη είναι κάτι άλλο. Όπου και αν επιλέξετε να βγείτε για ποτό, σίγουρα θα συναντήσετε ανθρώπους χαμογελαστούς, εξυπηρετικούς, ευγενικούς, οι οποίοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να μας κάνουν να περάσουμε καλά.

Με όποιο τρόπο και αν έχετε επιλέξει να διασκεδάσετε, είτε περισσότερο με ξενύχτη και με παρέα, είτε με πολύ πιο χαμηλούς και χαλαρούς ρυθμούς, ως επίσκεψη σε κάποιον φίλο σε σπίτι, εμείς ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, να διάσετε και να γεμίσετε, τόσο με τις κουβεντούλες, οι οποίες όταν αναπαράγονται και βρίσκονται καλοί φίλοι μεταξύ τους, είναι βάλσαμο, είναι ευλογία αυτό να συμβαίνει.

Όλοι όσοι βρίσκεστε στην παρέα μας σε κάθε γωνιά του νησιού, για τον οποιοδήποτε λόγο ξενυχτάτε μαζί μας, σε κάθε γωνιά του κόσμου ευρύτερα, γιατί πλέον διαδικτυακά φιλοξενείτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, σας ευχόμαστε να περνάτε όμορφα, τουλάχιστον στην κατεπιλογή δική μας παρέα όσον αφορά τη διασκέδασή σας. Αν βρίσκεστε στους δρόμους, ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη όμως η καλησπέρα μας για όλους όσους θα τους συναντήσει η Παρασκευή στο χώρο της εργασίας τους. Επαγγελματίες οδηγοί, υπηρεσίες, αλλά και όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι θα δουλέψουν βράδυ Παρασκευής στο χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, για να μας φροντίσουν να περάσουμε εμείς όμορφα.

Και θα μου πείτε τώρα, ακούγοντας κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Παρασκευή, ή ίσως πολύ λαϊκά θα μας πούν ότι, θα σκεφτούν μάλλον, ότι όλες οι μέρες είναι ίδιες για αυτούς, καθότι οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που δεν έχουν το περιθώριο να νιώσουν αυτό που βιώνουν ίσως κάποιες πιο εκλεκτές επαγγελματικές τάξεις. Κάθε μέρα όμως και κάθε στιγμή πρέπει να την απολαμβάνουμε, είτε η έξοδό μας, είτε η χαλάρωσή μας, είτε οι στιγμές που κλέβουμε με τον εαυτό μας, είναι Δευτέρα ή Τρίτη ή Τετάρτη ή πιο κωδικοποιημένα η λεγόμενη ημέρα της Παρασκευής.

Με τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Για περίπου 120 λεπτά βαδίσαμε μαζί σας μέσα στη νύχτα. Ο καθένας από διαφορετικό μετερίζει, αλλά με καλή διάθεση, με κοινό παρανομαστή την καλή ελληνική μουσική. Καλή συνέχεια για όλους όσους εργάζονται, καλή διασκέδαση για όσους εξακολουθούν να γεύονται τις όμορφες στιγμές που απόψε επέλεξαν για να περάσουν καλά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.